0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Είμαστε καλά! Λέω, είμαστε καλά!

περνάνε και δεν λένε ούτε για. Αλλάζουν βλέμμα, δεν κοιτάνε μπροστά. Στην καρδιά της πόλης δεν υπάρχει κάρδια. Στην καρδιά της πόλης δεν υπάρχει κάρδια. Τώρα περνάνε και δεν λένε ούτε για. Αλλάζουν βλέμμα, δεν κοιτάνε μπροστά. Στην καρδιά της πόλης δεν υπάρχει κάρδια. Στην καρδιά της πόλης δεν υπάρχει κάρδια.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Χτύπησα κουδούνια, δέκα γειτονιές. Μπήκα σε λαγούνια, έψαξα γωνιές. Σήκωσα τις πέτρες, πήγα στα στενά. Ρώτησα καθρέφτες.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Σε παίρνω τηλέφωνο μέσα στη νύχτα να πω σ' αγαπώ και να φύγω. Με ρωτάς που θα βγάλω όλο αυτό. Σου λέω δεν με νοιάζει ούτε λίγο. Κοσμοθεωρία, εφαίστειο, πάρε στα μούτρα τη νιώθω και κάντε ό,τι θες. Ούτε κοφτές, ούτε καυτές, ούτε ψηλές, μπήκες. Όσοι περπάτησαν μέσα μου, πως το και ένα φεγγάρι με νιώσανε. Όσοι δακρύσαν για πάρτι μου, μα κι αυτοί που μπορεί να προδώσανε. Έχουν αξία για μένα, κάθε μια βαριά ιστορία. Τους χρωστάω αυτό που είμαι σήμερα, το Θανάση του 23. Δεν είμαι κανονικός, μην ψάχνεις για δίκιο στο δίνω. Όσα έδιωχνα τα βράδια πίνοντας, το πρωί ήταν στο κομωδίνο. Παίρνω, δίνω, δένω, λύνω. Κρατάμε γερά. Στο όνομα των παιδιών μου θα έρθουν στη γη μας, φωνάζω καλή λευτεριά. Συνήθισα να κάνω στίχους. Όσα καταπίναν γύρω μου, ένιωθα σαν να τους απεγκλωβίζω, αδερφέ. Μα ήταν όλα στον ύπνο μου. Γυρίζω στον δρόμο από μπόμπυρας. Δεν γνώρισα βία που να ξεθυμάνει τον πόνο μας. Και ξέρεις πότε γαμιόμαστε όταν την πληρώνουν οι άνθρωποι μας. Αυτό κουβαλάει τους κόπους μας. Αυτό πατσαβούρι δεν γίνεται. Όσοι είναι να φύγετε, φύγετε. Όσοι είναι να μείνετε, μείνετε. Θυμάμαι ακόμα τα μάτια σου όταν κοιτούσαν τα κύματα. Γι' αυτό όταν μιλάω για αξία δεν πάει η καρδιά μου να πω για κοσμήματα. Όταν σταματήσουν να ακούγονται κόρνες και κλείσει πόρτα του σπιτιού, εκεί που θυμίζουμε λίγο παιδιά και ο ένας ακουμπά την καρδιά του λουνού. Εκεί είναι που ανθίζουν τα όμορφα, εκεί πετάνε κλαδιά. Να έρχονται να κουμπάνε τα πουλιά και να χτίζουν φωλιά.

μέσα σου αν θέλεις. Φέτος γεμίσαμε γήπεδα, τώρα μας βλέπουν καλύτερα. Αν ήμασταν άλλοι μπορεί να τη βλέπαμε, αλλά δεν ξεχάσαμε τίποτα. Θυμάσαι λαμπρέτο που φτύναμε τα πρώτα ράψ μέσα στα ψιλοτάβανα. Συνεχίζαμε την ηχογράφηση όταν σταμάταγε ο σκύλος το γάβγισμα. Φέτος πεθάναν χιλιάδες παιδιά, βομβάρδισαν την Παλαιστίνη. Στη γη κατοικούν οι δαίμονες και εσύ φοβάσαι μη ήρθουν εξωγήινοι. Με ρωτάγαν γιατί όλο αυτό, αδέρφε κάτσε δίπλα να δεις τι θα γίνει. Τώρα με χαιρετάνε σαν να με έχουν ξάδερφο.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Flash 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ζιμπέκιχο είναι ένας αδρικός χορός που θυμίζει Ελληνάρα. Έναν Έλληνα να χορεύει όπως πρέπει να χορεύει. Ζιμπέκιχο πρέπει να το χορεύεις και να τρέμει γης, κοριτσάρα μου.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω,
7: πιάλω,
6: βάζω,
7: βάζω,
6: το κεφάλι,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω,
7: κατεβάζω,
6: φτιάχνω τα χέρια μου,
7: φτιάχνω τα χέρια μου
6: και σηκώνω ψηλά.
8: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Αν αγαπάς αληθινά, παίρνεις τα όρυτα βουνά. Δεν τραγουδάς τον ερωτά σου στη σελήνη. Κι ύστερα στέκεις σιωπηλά, να έρθουν τα αστέρια χαμηλά, για να τους πεις

ότι αγαπώ και το λιμάνι που θα ράξω. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται εκεί που γελάς.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι του Flash 9 και 4. Πρωινή παρέμβαση ξεκινάει και σήμερα. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί σας παρέα. Στην ηχοληψία ο Χρήστος Νάκος, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Καραβίδας.

Είμαστε εδώ μαζί σας να μοιραστούμε ειδήσεις και να σχολιάσουμε με τους καλεσμένους μας. Να ξεκινήσουμε να ρίξουμε μια ματιά όπως πάντα με τον καιρό στη Θεσσαλονίκη. Στους 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα συννεφιάσει, θα ξεκινήσουν σύννεφα από το μεσημέρι από τις 3 και το βράδυ από τις 9 και μετά αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις, οι οποίες θα συνεχίσουν μέχρι και τα ξημερώματα.

Να ξεκινήσουμε με την κατάσταση η οποία επικρατεί στο Ιράν, στο μέτωπο το πολεμικό, συγγνώμη. Διαβάζουμε, το Ισραήλ βομβάρδισε Τεχεράνη, Ταμπρίζ και Ισφαχάν ως αντίπεινα στις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην ανταποδώσει. Είχε ζητήσει να μην ανταποδώσει, αλλά συνέχισε. Οι οποίοι Ιρανοί έπληξαν το Ισραήλ χθες με πυράβλους, σε αντίπεινα με τις πολεμικές επιθέσεις, τέλος πάντων, του Ισραήλ στο Λίβανο, και φαίνεται ότι δεν θα τελειώσει τόσο σύντομα αυτή η κατάσταση εκεί πέρα, όπως πολλοί ελπίζαμε, αλλά ενδόμηχα γνωρίζαμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα.

Είχαμε και ένα σεισμό, μια σεισμική δόνηση, μάλλον δύο για την ακρίβεια χθες, οι οποίοι συνέβησαν στην Βόρεια Εύβοια με 4,8 και 5,3 ρίκτερ, οι οποίες έγιναν αισθητές μέχρι και στην Αττική.

Να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε με την απογευματινή. Οι καραμπόλες και τα σενάρια με τα ονόματα μείνει ένα σχηματισμός. Ντόμινο αλλαγών στην κυβέρνηση από τη μετακίνηση Κυρανάκη. Την Πέμπτη ανακοινώσεις. Στην Αφρική παράνομη μετανάστευση λέει το 55,3% σε έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Εδώ να θυμίσουμε ότι κάθε μέρα στην Κρήτη ειδικά έρχονται πάνω από 300 άτομα από τις ακτές της Αφρικής. Λάθρομετανάστες, οι ροές δεν έχουν σταματήσει, απλώς το θέμα δεν αναφέρεται στα μεγάλα, ας τα πούμε, κανάλια και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία κυρίως πρόσκυνται στην κυβέρνηση. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο των νέων. Μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια, 3-2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή? Τι λένε στα νέα οι σεισμολόγοι, Βασίλης Καραστάθης, Αθανάσιος Γκανάς, Γεράσιμος Παπαδόπουλος? Εδώ να πούμε ότι οι απόψεις δίστανται. Χθες όταν βλέπαμε μάλλον την είδηση, ο ένας ήταν καθησυχαστικός, ο άλλος μιλούσε για ρήγμα το οποίο μπορεί να δώσει σεισμούς και γενικά μία βεβαιότητα. Νέοι κανόνες για εργαζόμενους εργοδότες, άδειες, τι αλλάζει? Το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται? Γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα? Η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της? Θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία. Τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια. Τι βρήκε η αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστίνη που ομολόγησε συμμετοχή στη Χαμάς? Τι πιστεύει η ΕΕΠ? Μάλιστα.

Και άλλη μία είδηση από τα νέα. Κίνητα 5+1 ανοιχτές πληγές του κτηματολογίου στο 1,68 εκατομμύρια τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Μεγάλο θέμα με το κτηματολόγιο και τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Άλλη μία φορά είμαστε της τσαπατσουλιάς, θα έλεγα, εδώ στην Ελλάδα, και οι λόγοι είναι πολλοί και όχι τόσο αθώοι πάντα κάθε φορά. Και να κλείσουμε με τα νέα, με τον αναφορά έχει στο πρωτοσέλιδο στον Αντώνη Σαμαρά, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα. Πώς οργανώνεται στο παρασκήνιο, ποιοι θα συμμετέχουν.

Πάμε στην Εστία. Βέτο στα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας και ως αντάλλαγμα για την άρση της αρνησικυρίας, ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Άδανα εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας.

Ωραίες οι προτάσεις του κύριου Σαμάρα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιόπιστος σε αυτά που λέει, γιατί θα θυμηθούμε ότι και αυτός θα έσκιζε τα μνημόνια, θα καταργούσε τα μνημόνια και όταν ήρθε στον πρωθυπουργικό θόκο, κάθε άλλο παρά αυτό έκανε. Εν τέλει, καλό είναι να προσέχουμε το ποιοι λένε, τι λένε και αν οι πράξεις τους συμβαδίζουν με αυτά που λένε.

Περνάμε στη δημοκρατία. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Με τον προκλητικό τίτλο «Ο εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα», η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Αυτό λοιπόν είναι το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της φιλοερντογανικής εφημερίδας Τουρκία. Δίνει το στίγμα των σχεδιασμών του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί που εμπλέκουν την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόβλημα που συνιστά για την Τουρκία ο άξονας των τριών χωρών. Την ίδια στιγμή εξαπέλυσαν νέο μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Ενέργειου Χώρου ΜΕΦ-16 που έφεραν οπλισμό, προκαλώντας εμπλοκή με ελληνικό μαχητικό. Έχουν κάνει κουρελόχαρτο τη διακήρυξη των Αθηνών γιατί η κυβέρνηση δεν την καταγγέλει. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ρητορικό, ηρωνικό το ερώτημα. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν λένε τίποτα για αυτά που συμβαίνουν, είπαμε διακήρυξη Αθηνών, όλα πηγαίνανε ωραία, όλα καλά. Αλλά οπλισμένα F-16 παραβιάζουν τον εθνικό ενιαίο χώρο και αντί να καταρριφθούν, καθόμαστε και τους κοιτάμε.

Σε άλλες ειδήσεις στη Δημοκρατία, Χαμάς συνελήφθη στην Κρήτη μέλος της Παλαιστινιακής Τρομοκρατικής Οργάνωσης. Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής, έπεσε στα χέρια της αστυνομίας, ετοίμαζε χτύπημα στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί λοιπόν που έρχονται εδώ πέρα ανεξέλεγκτα, πολύ πιθανό κάποιοι από αυτούς να είναι και μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων. Σε άλλη είδηση, ιδιωτικό χρέος, 4 μέτρα κοροϊδία για την μείωσή του. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους οφειλέτες σαν μπαταχτσίδες και όχι ως φορολογούμενους που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην φορολέλαπα. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον αυτό. Σχετικά με τα χρέη, άλλη αντιμετώπιση των Ελλήνων πολιτών σε σχέση με τα χρέη που έχουν, άλλη αντιμετώπιση των κομμάτων και των δύο μεγάλων, πάλε ποτέ τέλος πάντων, και τα δύο, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, ένα δις και τα χρέη που έχουν στις τράπεζες και τα δύο, και βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης ευθαρσός, λέει ότι αυτά τα χρέη δεν πρόκειται να αποπληρωθούν ποτέ. Και εμείς λοιπόν καθόμαστε και τους ακούμε και πολύ εξ ημών τους ψηφίζουμε κιόλας. Δεν ξέρω από αυτούς που τους ψηφίζουν αν έχουν την ίδια αντιμετώπιση από τις τράπεζες. Όταν χρωστάνε, να πούνε και αυτοί στις τράπεζες ότι δεν θα αποπληρώσουμε τα δάνεια ποτέ. Και να δούμε τι θα πούν οι τράπεζες. Σε άλλες ειδήσεις της Δημοκρατίας, υποκριτική συγγνώμη από το Κίεβο για τον ντρόουν στην Λευκάδα, με καθυστέρηση 45 ημερών παραδέχτηκε ότι ήταν δικό του, όμως ρίχνει τις ευθύνες στη Ρωσία και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και εμείς τώρα πρέπει να χαρούμε γι' αυτό. Και σε μια άλλη είδηση, ο Σαμαράς προκαλεί πανικό στο Μαξίμου, νέο μπαράζ επιθέσεων από κυβερνητικά στελέχη κατά του πρώην Πρωθυπουργού, μετά την ομιλία του την Παρασκευή στην Κρήτη και την έμεση προαναγγελία ίδρυσης κόμματος. Εδώ δεν μπορώ παρά να σχολιάσω στα του κυρίου Σαμαρά, όπως και του κυρίου Καραμαλή, ενώ τον πρώην Πρωθυπουργό. Πού ήσασταν, κύριε Καραμαλή και κύριε Σαμαρά, όλα αυτά τα χρόνια που γινόταν ό,τι γινόταν από τη Νέα Δημοκρατία? Πού ήσασταν να φέρετε αντίρρηση στο οτιδήποτε και να πιέσετε τον Πρωθυπουργό να μιλάει και συγκεκριμένα μέτρα και συγκεκριμένους νόμους, όπως για παράδειγμα ο γάμος των ομοφυλόφιλων? Δεν κάνατε απολύτως τίποτα και έρχεστε λοιπόν, ο Σαμαράς τώρα βγαίνει μπροστά, ως άνθρωπος ο οποίος θα μας ξανασώσει. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κύριο Τσίπρα, το ίδιο και με ανακυκλώσιμα υλικά, βουλευτές οι οποίοι μεταπηδούν από κόμμα σε κόμμα και έρχονται λοιπόν εδώ παρουσιάζοντας σωτήρες, ενώ όταν ήταν σε θέσεις ευθύνης δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Η πράξη τους λοιπόν ήταν κάθε άλλο, ήταν μάλλον αντίθετες σε σχέση με αυτά τα οποία ισχυρίζονται σήμερα.

Σε μια άλλη είδηση, μένουμε στη δημοκρατία. Predator αποκάλυψη από το 2020 συμφωνία της Intellexa με την ΕΥΠ. Νέα στοιχεία φωτιά για συμφωνητικό μεταξύ των δύο πλευρών και ανταλλαγή emails στριμώχουν ακόμα περισσότερο τον τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Σκάνδαλο των υποκλοπών, θυμίζουμε, ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, το έθεσε στο αρχείο. Αρχιοθέτησε την υπόθεση λοιπόν, γιατί είπε ότι δεν συμβαίνει τίποτα, δεν ήταν κάτι τρομερό. Βέβαια η κυβέρνηση, όταν ζητήθηκε να συσταθεί εξεταστική επιτροπή, που κανονικά η σύσταση γίνεται με 120 βουλευτές, είπε ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρό το θέμα με εθνικές προεκτάσεις και ζητήθηκε μάλλον η πλειοψηφία των 151 εδρών, η οποία προφανώς δεν υπήρχε στην αντιπολίτευση, άρα εξεταστική δεν έγινε, δεν συστάθη εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών.

Περνάω σε μια άλλη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, η οποία αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία της κυρίας Ρένας Δούρου. Παραβιάζει κυβέρνηση τη συμφωνία των Πρεσπών μέσω αναθυματικής στήλης στη Δράμα. Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου, την οποία από ό,τι διαβάζω εδώ στο site του ΣΥΡΙΖΑ, την υπογράφουν όλοι. Θα διαβάσω λοιπόν τα ονόματα που την υπογράφουν. Ρεναδούρα, Κρήτα Έλενα, Βέτα Καλλιόπη, Γιαννούλης Χρήστος, Μπάρκας Κωνσταντίνος, Νατοπούλε Κατερίνη, Ξανθόπουλος Θεόφιλος, Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, Παπαηλίου Γεώργιος, Τσαπανίδου Παρθένα, Ψυχογιός Γεώργιος. Να αναφέρουμε λοιπόν την υπόθεση. Η αναθυματική αυτή πλάκα θα γράφει το ρητό του Στράβωνα, «Εστημένουν Ελλάς και η Μακεδονία», και στα αγγλικά με αγγλική μετάφραση «Macedonia is of course a part of Greece». Κάποιος δωρητής λοιπόν αποφάσισε να στήσει αυτή την πλάκα στη Δράμα, την αναθυματική πλάκα, η οποία λέει μια ρίση του Στράβωνα, ότι είναι Ελλάδα και η Μακεδονία. Αυτό λοιπόν εξόργησε, όπως φαίνεται, την κυρία Ρένα Δούρου και τους υπόλοιπους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι το κάνανε θέμα ότι παραβιάζει τη συμφωνία των Πρεσπών, και μάλιστα αναφέρεται και σε συγκεκριμένα άρθρα στην ερώτηση που κατατέθηκε στους Υπουργούς Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και μιλάει για το άρθρο 6 του κυρωτικού νόμου 4588 του 2009 της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών, των προδοτών που ψήφισαν τη συμφωνία των Πρεσπών, δεν φοβόμαστε εδώ να τα πούμε αυτά, και μας αναφέρει ότι το άρθρο 6 υποχρεώνει τα δύο κράτη να αποτρέπουν προπαγανδιστικές ενέργειες ιδιωτικών οντοτήτων που υποδαβλίζουν την εχθρότητα, ζητώντας από κάθε μέρος να λάβει αμελητή αποτελεσματικά μέτρα για να αποθαρρύνει και να αποτρέπει οποιασδήποτε πράξεις από ιδιωτικές οντότητες που πιθανόν υποδαβλίζουν τη βία, το μίσος ή την εχθρότητα εναντίον του άλλου μέρους. Η πλάκα λοιπόν, η οποία θα τοποθετηθεί, η οποία αναφέρεται στο ρητό του Στράβωνα, «Εστημένουν Ελλάς και η Μακεδονία», υποδαβλίζει τη βία, το μίσος και την εχθρότητα εναντίον του άλλου μέρους κατά τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τους πήρε ο πόνος αυτή τη στιγμή λοιπόν για τη συμφωνία των Πρεσπών, βέβαια για τις εκατοντάδες παραβιάσεις της συμφωνίας των Πρεσπών από τα Σκόπια, οι οποίες έχουν γίνει εδώ και χρόνια, δεν ξέρω αν έχουν φτάσει και τις χιλιάδες, αλλά οι ουσιώδεις παραβιάσεις, και είναι νομικός όρος η ουσιώδης παραβίαση, σημαίνει ότι γίνεται παραβίαση με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει νομικό έρισμα ώστε αυτή η συμφωνία να ακυρωθεί. Αυτό λοιπόν είχε ζητήσει με κατάθεση νόμου η Νίκη από τον Φεβρουάριο του 25, έχοντας καταθέσει λοιπόν τις εκατοντάδες ουσιώδεις παραβιάσεις, και θα έχουμε τις επόμενες μέρες και την ευκαιρία να τα πούμε με κάποιον άνθρωπο της Νίκης για το συγκεκριμένο το θέμα. Έχουν λοιπόν κάνει κουρελόχαρτο οι Σκοπιανοί τη συμφωνία των Πρεσπών, την προδοτική αυτή, την ασχρή συμφωνία των Πρεσπών, αυτή την κάναν κουρελόχαρτο, και επειδή λοιπόν κάποιος αποφάσισε, θέλησε τέλος πάντων να βάλει αυτή την πλάκα, έτσι, αυτή που προκαλεί βία και μίσος, ξεσηκώθηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, τα αντανακλαστικά τους λοιπόν λειτουργήσαν και κατέθεσαν και ερώτηση στον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ζητάνε το λόγο.

Εξαιρετικά, τα θυμίζουμε εδώ ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα να ψηφίσετε ξανά και τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα που έρχεται να σας σώσει.

Λοιπόν, καλό είναι να θυμόμαστε κάποια πράγματα, ώστε εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, για να θυμόμαστε, για να μην ξεχνάμε τέλος πάντων και να μην μας θεωρούν άνοες και με μνήμη χρυσόψαρων πολίτες, αυτοί οι οποίοι επιδιώκουν τέλος πάντων να μας ξανασώσουν εντός πολλών εισαγωγικών, όπως το αναφέρω. Να είμαστε λοιπόν εδώ και να δίνουμε την απάντησή μας κάθε φορά σε όσους μας έχουν κοροϊδέψει, σε όσους μας έχουν προδώσει. Και όχι μόνο εμάς, αλλά και την ιστορία ολόκληρου έθνους. Λοιπόν, περνάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Αριστοτέλη Κατράνη, Διευθυντή Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νίκης, με τον οποίο θα σχολιάσουμε πολλά θέματα τα οποία αφορούν την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1-3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επιστρέψαμε εδώ στην πρωινή παρέμβαση στο Flash 99 και 4 και όπως σας είχαμε πει έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αριστοτέλη Κατράνη, διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νίκης, νομικό, με τον οποίο θα συζητήσουμε την συνταγματική αναθεώρηση. Κύριε Κατράνη, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας κύριε Καραβίδα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Είναι μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα αυτή στην οποία εισερχόμαστε στη Βουλή. Έχει σημαντικά νομοσχέδια και βεβαίως έχει και την πολύ σημαντική συζήτηση με την οποία θα ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος.
0: Η οποία θα γίνει την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, θα ξεκινήσει η συζήτηση.
1: Ναι. Θα γίνει την Τετάρτη. Το αντικείμενο αυτής της συζήτησης είναι να καθοριστεί η προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης από την αρμόδια Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, ώστε μετά την υποβολή αυτής της έκθεσης να επανέλθει η ολομέλεια της Βουλής και σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν μία από την άλλη ένα μήνα να καθορίσει ποιες διατάξεις κρίνει ότι πρέπει να αναθεωρηθούν.
0: Μάλιστα, μια που ξεκινήσατε έτσι κύριε Κατράνη, θα ήθελα να μας δώσετε λίγο πιο αναλυτικά ίσως τη διαδικασία η οποία υπάρχει για την αναθεώρηση, πώς ξεκινάει, σε τι επιτροπές θα πρέπει να γίνει τέλος πάντων ο έλεγχος, ώστε να γνωρίζουν εκεί οι ακροατές, γιατί τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζουμε, ακούμε για συνταγματική αναθεώρηση, αλλά δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες και τον τρόπο που γίνεται, τη διαδικασία τέλος πάντων.
1: Ναι, βεβαίως, να σας εξηγήσω. Και έχει και σημασία, γιατί η σωστή κατανόηση της διαδικασίας θα επιτρέψει τους ακροατές σας να κατανοήσουν και τη θέση της Νίκης πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε επιτρέψτε μου να σας πω. Η διαδικασία της αναθεώρησης έχει δύο στάδια. Έχει την προτείνουσα Βουλή και την αναθεωρητική Βουλή. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η διαδικασία από την Βουλή, η οποία θα προτείνει τις αναθεωρητές διατάξεις. Το Σύνταγμα προβλέπει ότι για να αναθεωρηθεί μια διάταξη του Συντάγματος θα πρέπει να συγκεντρωθεί πλειοψηφία 3/5 τουλάχιστον σε μία από τις δύο βουλές, είτε στην προτείνουσα είτε στην αναθεωρητική Βουλή. Αν δηλαδή τώρα μια διάταξη κριθεί ότι μπορεί να αναθεωρηθεί με πλειοψηφία 3/5, αρκεί η πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή μια απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών, προκειμένου η διάταξη να αναθεωρηθεί. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως εδώ? Είναι ότι κατά πάγια θέση της θεωρίας, της νομικής θεωρίας στην Ελλάδα εδώ και πάνω από έναν αιώνα, η προτείνουσα Βουλή δεν μπορεί να δεσμεύσει την αναθεωρητική Βουλή ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα αναθεωρηθεί. Δηλαδή, αν για παράδειγμα αποφασίσει αυτή η Βουλή να αναθεωρήσει το άρθρο 16 του Συντάγματος προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αυτό δεν δεσμεύει την αναθεωρητική Βουλή που μπορεί να αποφασίσει την αναθεώρηση προς μια άλλη κατεύθυνση. Συνεπώς, δίνοντας τώρα μια αυξημένη πλειοψηφία 3/5 σε μια αναθεώρηση, σε μια διάταξη προς αναθεώρηση, είναι στην ουσία μια λευκή επιταγή προς την επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία να αναθεωρήσει το συγκεκριμένο άρθρο κατά τη βούλησή της.
0: Άρα λοιπόν, βάλτε αν θέλετε μία ανώτηλε για να το για να καταλάβουμε ότι το κατανοήσαμε σωστά, τέλος πάντων, η Βουλή σήμερα θα αποφασίσει ποιο άρθρο θα αναθεωρηθεί, αλλά δεν δεσμεύεται ότι η αναθεώρηση θα γίνει με τον τρόπο τον οποίο προτείνουν τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, κατάλαβα σωστά?
1: Να σας εξηγήσω ένα παράδειγμα. Λέει για παράδειγμα, προτείνει η Νέα Δημοκρατία ότι πρέπει να προστατευτεί, να προβλεφθεί στο Σύνταγμα η σημαία και να προβλεφθεί μια προστασία της ελληνικής γλώσσας. Κανείς δεν διαφωνεί με αυτό. Έτσι. Δεν μπορούμε όμως να αποκλείσουμε ότι στην επόμενη Βουλή μια πλειοψηφία κυβέρνησης μιας δεύτερης φοράς αριστερά, ας πούμε, του κ. Τσίπρα δεν θα μπει στον πειρασμό να αγγίξει το γεγονός ότι η παιδεία στοχεύει στην προαγωγή της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης. Οπότε, ανοίγοντας τώρα με μια αυξημένη πλειοψηφία την αναθεώρηση του άρθρου 16, αυτό που ανοίγουμε στην ουσία είναι μια πύλη για την τροποποίηση κρίσιμων διατάξεων όπως αυτή που σας ανέφερα. Είναι λοιπόν σαφές ότι η Νίκη δεν μπορεί, ακόμα και αν συμφωνεί με μεμονωμένες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, να δώσει λευκή επιταγή στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσει και ο ακροατής, ο κάθε ακροατής σας, την ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η διαδικασία και τον λόγο για τον οποίο είμαστε επιφυλακτικοί.
0: Μάλιστα. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει βγάλει στο τραπέζι της συζήτησης την αναθεώρηση κάποιων άρθρων, όπως το άρθρο 86.
1: Επιτρέψτε μου να κάνω μια εισαγωγή, κύριε Καραβίδα. Όταν με είχατε καλέσει πριν από καιρό, σας είχα πει ότι η Νέα Δημοκρατία χειρίζεται την αναθεώρηση με όρους επικοινωνίας. Δυστυχώς, είναι κάτι χειρότερο από αυτό. Η Νέα Δημοκρατία χειρίζεται την αναθεώρηση με σκοπό την άλωση του κράτους και την δημιουργία ενός καθεστώτος αλατούρκα. Και αυτό φαίνεται από πολλές συγκεκριμένες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και πώς αυτές με πονηρό τρόπο οδηγούν στην άλωση του κράτους και την δημιουργία και την εμπέδωση ενός καθεστώτος. Το άρθρο 86, αφού μου το αναφέρατε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εκεί λοιπόν πράγματι η Νέα Δημοκρατία φέρνει κάποιες προτάσεις που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως το να μην υποχρεούται η εισαγγελική αρχή να στέλνει την υπόθεση αμελητή στη Βουλή, αλλά να μπορεί να την μελετάει, έτσι, και να εν συνεχεία να στέλνει έναν πλήρη φάκελο στη Βουλή. Το ζητούμενο όμως είναι πάλι ότι η Νέα Δημοκρατία προτείνει η τελική απόφαση να λαμβάνεται από την Βουλή, από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτό λοιπόν είναι το κομβικό ζήτημα και είναι και η κόκκινη γραμμή για την Νίκη. Αυτό που παγίως υποστηρίζουμε είναι η αποσύνδεση της ποινικής ευθύνης των υπουργών από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
0: Άρα αυτό που προτείνει η Νέα Δημοκρατία είναι πάλι με πλειοψηφία της Βουλής να παραπέμπονται.
1: Ακριβώς.
0: Στη δικαιοσύνη. Άρα,
1: είναι μια κοροϊδία.
0: Το ίδιο. Τι είχαμε,
1: χαλαρώνουμε, ναι. Επιτρέπουμε, υποτίθεται, επιτρέπει κάποιες διαδικασίες της προδικασίας να γίνονται από τη δικαστική αρχή. Στην ουσία όμως, στο τέλος έχει τη δαμόκλειο σπάθη της πλειοψηφίας που κόβει και ράβει κατά το δοκούν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχουν ακόμα πιο επικίνδυνες ρυθμίσεις. Γιατί σας μίλησα για καθεστώς Τουρκίας που προσπαθεί να εγκαθιδρύσει ο κ. Μητσοτάκης. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το άρθρο 29 για τα κόμματα. Τι λέει λοιπόν εκεί? Εκεί λοιπόν προβλέπει ότι το Σύνταγμα θα προβλέπει νέα ρύθμιση, αυτό προτείνει η Δημοκρατία, να καθορίζονται με νόμο οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ενός πολιτικού κόμματος με βάση αρχές δημοκρατικής λειτουργίας. Αυτό που συνέβαινε μέχρι σήμερα είναι ότι ο τρόπος εσωτερικής λειτουργίας των κομμάτων ήταν ένα ζήτημα που δεν το άγγιζαν τα δικαστήρια. Αυτό που προσπαθεί να επιβάλλει ο κύριος Μητσοτάκης είναι τον δικαστικό έλεγχο τις δικαστικές παρεμβάσεις πάνω στην εσωτερική λειτουργία των κομμάτων. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και το είδαμε και στην Τουρκία, πως όταν μια ελεγχόμενη δικαιοσύνη μπορεί να λειτουργήσει αλώνοντας πολιτικούς αντιπάλους κόμματα. Το είδαμε με την περίπτωση της απόφασης με την οποία στην ουσία ανατράπηκε η εκλεγμένη ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία με την επιβολή ενός διορισμένου αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αδιανόητα πράγματα που δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί με δόλιο τρόπο να τα φέρει και στην Ελλάδα.
0: Ζηλέψανε λοιπόν τους φίλους τους εκεί στην Τουρκία και όπως μας λέτε είναι αυτά, εν τω μεταξύ, συγγνώμη θα κάνω ένα σχόλιο, αυτά τα πράγματα δεν τα ακούμε κύριε Κατράνη. Βομβαρδιζόμαστε τις τελευταίες πολλές ημέρες με τις δημοσκοπήσεις. Τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, ποιος θα πάει πού και δεν ακούμε πολιτικές θέσεις, δεν ακούμε τίποτα για την αναθεώρηση του Συντάγματος, έτσι, και το μόνο που ασχολούμαστε είναι να κουτσομπολεύουμε. Τι γίνεται με τις πληρωμένες δημοσκοπήσεις?
1: Ακριβώς. Δεν γίνεται ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Θέλουν να αλλάξουν το άρθρο 29 του Συντάγματος. Λοιπόν, ας θεσπίσουν την απαγόρευση του δανεισμού των κομμάτων από τις τράπεζες. Να μην είναι υποχείρια των τραπεζών και των funds.
0: Έτσι.
1: Τα κόμματα. Το κάνουνε, δεν το κάνουν, γιατί προφανώς χρωστάνε τα κόμματα εξουσίας πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις τράπεζες. Άρα λοιπόν δεν τους νοιάζει η ουσιαστική συνταγματική μεταρρύθμιση, τους νοιάζει πραγματικά να φέρουν το Σύνταγμα, ένα Σύνταγμα που με τα προβλήματα που είχε από το 1975 λειτουργήσε με κάποιους κανόνες στοιχειώδης δημοκρατικής λειτουργίας. Προσπαθούν λοιπόν ακόμα και αυτούς τους στοιχειώδης κανόνες να τους αλώσουν καθαρά για ένα μικροκομματικό συμφέρον. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, αν επιτρέπετε, κύριε Καράτη. Προβλέπετε, προτείνει η Δημοκρατία να θωρακιστεί ο θεσμικός ρόλος των βουλευτών κατά την άσκηση της ελεγκτικής αρμοδιότητας και κατά την επικοινωνία με την εκλογική περιφέρεια. Είναι κάτι εντελώς αόριστο. Και εμείς αναρωτιόμαστε, μήπως τελικά αυτό που θέλουν είναι να δώσουν μια συνταγματική κατοχήρωση στο Ρουσφέτη και την επικοινωνία των βουλευτών με τις υπηρεσίες όπως τον ΕΠΚΙΠΕ. Καταλάβατε τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Να μιλήσουμε για την επιστολική ψήφο, την οποία θέλουν να την φέρουν και αυτήν ώστε να επιτρέπεται και εντός της ελληνικής επικράτειας, γνωρίζοντας τι έχει συμβεί και στις ευρωεκλογές με την τεράστια απόκληση ποσοστών και με τα τεράστια κενά ως προς την ασφάλεια και το κυριότερο με την παραβίαση του θεμελιώδους κανόνα της εκλογικής διαδικασίας που είναι η μυστικότητα της ψήφου, που πάει περίπατο μέσα από την επιστολική ψήφου. Μπορώ να σας δίνω πάρα πολλά παραδείγματα, κύριε Καραβίδα.
0: Μάλιστα.
1: Για το πώς προσπαθεί η κυβέρνηση να
0: Το κράτος. Εγώ πάντως να συμπληρώσω εκείνο που είπατε πριν για τα δάνεια, θα πρότεινα να μην μπορεί να συμμετέχει σε εκλογές ένα κόμμα το οποίο χρωστάει.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί όχι. Ακριβώς. Δεν κατάλαβα. Ακριβώς. Έρχονται να σώσουν εμάς όταν δεν έχουν τακτοποιήσει τα οικονομικά τους. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά και δεν μπορώ να καταλάβω τον κόσμο ο οποίος τους εμπιστεύεται που κάνει αυτό το πράγμα. Έρχονται να σώσουν εδώ να βάλουν τάξη στα οικονομικά της πατρίδας όταν δεν έχουν βάλει τάξη στα δικά τους. Και συγγνώμη που παίρνω το λόγο και καταχρώμαι το χρόνο, ας πούμε, που έχουμε μαζί για να μιλήσουμε, αλλά είδα ότι αυξήθηκε η περιουσία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από το 19 που είχαν

0: είναι εξαετής. Στην ουσία δεν αγγίζει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας το βασικό πρόβλημα, το οποίο σας το είχα θέσει και σε συζήτηση που είχαμε κατά το παρελθόν, που είναι ότι ποιος είναι ο ρόλος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είναι ένα θεσμικό αντίβαρο απέναντι σε έναν μονάρχη πρωθυπουργό ή είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο. Στην πραγματικότητα και ιδίως μετά την αναθεώρηση του 1986, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αποψηλωθεί από τις αρμοδιότητες που είχε και επέτρεπαν σε κρίσιμες στιγμές να παρεμβαίνει και να αποκαθιστά την πολιτική ισορροπία που σήμερα σε ένα καθεστώς παρακολουθήσεων, ανομίας, διαπλοκής και σκανδάλων έχει διασαλευθεί. Λοιπόν, είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση βάζοντας πρώτα και κύρια στο τραπέζι το πώς εκλέγεται ο Πρόεδρος Δημοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν ο Πρόεδρος Δημοκρατίας να εκλέγεται από την εκάστοτε κομματική πλειοψηφία στη Βουλή. Αυτό υποβιβάζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε έναν κομματάρχη. Σας είχα πει και ότι το εξής αστείο αλλά και τραγικό ταυτόχρονα, ότι ο Πρόεδρος Δημοκρατίας δεν μπορεί να εκφωνεί ένα διάγγελμα χωρίς να έχει την υπογραφή του Πρωθυπουργού.
1: Τραγικό.
0: Δεν μπορεί ούτε καν να έχει θεσμικό λόγο χωρίς την υπογραφή του Πρωθυπουργού. Είναι τραγικό.
1: Έχουμε μια γλάστρα, κύριε Κατράνη, την οποία, ας πούμε, την ποτίζουμε με έναν μισθό, θα πω εγώ, ο οποίος δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα, και όταν είχε τη δυνατότητα κάποιος να κάνει κάτι, όπως τότε ο κύριος Παυλόπουλος με τη συμφωνία των Πρεσπών, να την προδοτική να μην την υπογράψει, δεν έκανε απολύτως τίποτα.
0: Να σας πω κάτι άλλο κωμικοτραγικό, κύριε Καραβίδα. Προτείνει η Νέα Δημοκρατία να παραπέμπεται το ζήτημα αντισυνταγματικότητας των νόμων στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Στην ουσία δηλαδή να λειτουργήσει το ανώτατο ειδικό δικαστήριο ως συνταγματικό δικαστήριο. Κοιτάξτε όμως τι προβλέπουν. Η κυβέρνηση και η πλειοψηφία της Βουλής μπορεί να στέλνει οποιοδήποτε νόμο για έλεγχο αντισυνταγματικότητας στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να το κάνει μια φορά το χρόνο, μια φορά αναβουλευτική σύνοδο. Γιατί προσέξτε να δείτε, θέλουν να ράβουν και να λύνουν και να δένουν όπως θέλουν.
1: Ποια λογική υπάρχει πίσω από
0: αυτό
1: το πράγμα?
0: Η λογική είναι ξεκάθαρη. Αν έχουμε μια πλειοψηφία στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο η οποία μας βολεύει, παραπέμπουμε ή δεν παραπέμπουμε τα νομοσχέδια ως κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτή είναι η σκέψη του κ. Μητσοτάκη. Αν όμως υπάρχει μια πλειοψηφία στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο που δεν εξυπηρετεί τα μικροπολιτικά συμφέροντα και ενδεχομένως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι ένα υποχείριο, δεν είναι ένα πρόσωπο ελεγχόμενο από την κυβέρνηση, δεν θέλουμε αυτό το πρόσωπο να έχει την εξουσία, να έχει τη δυνατότητα να παραπέμπει τις υποθέσεις στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Καταλάβατε, αυτό είναι άλλη μια χαρακτηριστική περίπτωση του υποβιβασμού του Πρόεδρου της Δημοκρατίας σε μια γλάστρα. Είναι πραγματικά θλιβερό. Αλλά επιτρέψτε μου, ειδικά για το θέμα του συνταγματικού δικαστηρίου, να εκφέρουμε γενικά έναν προβληματισμό. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζουν και οι ακροατές ότι στην Ελλάδα ισχύει το σύστημα του διάχυτου ελέγχου της συνταγματικότητας στον νόμο. Δηλαδή ότι κάθε δικαστήριο, από το πρωτοδικείο μέχρι τον Άριο Πάγο, από το διοικητικό πρωτοδικείο μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, μπορεί να ελέγχει την συνταγματικότητα ενός νόμου. Και αυτό έχει μια ουσία, ότι η τριβή ενός νόμου με το Σύνταγμα πολλές φορές ανακύπτει κατά τη στιγμή που εξετάζεται μια συγκεκριμένη προσωπική υπόθεση. Τότε μπορεί να διαπιστωθεί αυτή η σύγκρουση ενός νόμου με το Σύνταγμα. Το να προκαταλαμβάνουμε όλα τα δικαστήρια της χώρας με μια απόφαση ενός δικαστηρίου που σε ένα μεγάλο βαθμό διορίζεται και ελέγχεται από την κυβέρνηση, αυτό ακριβώς οδηγεί σε λιγότερη δημοκρατία, σε φτωχότερο έλεγχο, άρα είναι ακόμα και αυτή η πρόταση μια οπισθοδρόμηση. Είναι αυτό που σας είπα, πάμε σε μια δημοκρατία αλλά τούρκα. Είναι θλιβερό.
1: Ναι, φυσικά πρέπει να δούμε και αυτό, ότι είναι ωραία και καλά το να υπάρχουν ειδικά δικαστήρια κλπ. Αλλά το θέμα είναι ποιος θα διορίσει τους δικαστές εκεί πέρα, γιατί είδαμε σήμερα στα ανώτατα δικαστήρια, Συμβούλιο της Υποκρατίας, ελεκτικό συνέδριο, Άριος Πάγος, είναι διορισμένη.

0: Και βλέπουμε τώρα τον κύριο Τζαβέλα να έρχεται να ελέγχει τον εαυτό του και να λέει ότι η υπόθεση δεν έχει, για τις υποκλοπές μιλάω, που το ανέφερε και πριν, όταν πριν σας βγάλω στον αέρα, ο οποίος είπε ότι αρχιοθετούμε, ας πούμε, την υπόθεση των υποκλοπών, γιατί είναι ασήμαντη. Και η κυβέρνηση είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και υπάρχουν εθνικοί λόγοι και προφασίστηκε μάλλον αυτούς τους λόγους για να ζητήσει πλειοψηφία 151 εδρών για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Άρα λοιπόν αυτό που λέτε εσείς, πώς είναι δυνατόν όταν είναι πλήρως ελεγχόμενη και η ανώτατη δικαστική να έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη?
1: Προσέξτε να δείτε, ακόμα και σε αυτό το θέμα που έχει γίνει εκτενής δημόσιος διάλογος, έρχεται και λέει η Νέα Δημοκρατία, επιτρέψτε μου, έχω ανοιχτό το αρχείο και σας το διαβάζω.
0: Ναι.
1: Λέει, προαγωγές της θέσης των ανωτάτων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Εσείς τι καταλαβαίνετε? Υπάρχει μια κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία θα αποφασίζει για τις προαγωγές. Ποιος έχει την πλειοψηφία σε αυτή την επιτροπή?
0: Η κυβέρνηση.
1: Άρα, για να καταλάβετε δηλαδή πώς μας κοροϊδεύουν.
0: Ό,τι είδαμε στις εξεταστικές, ναι.
1: Καμία εσκήνη δηλαδή.
0: Να γελάς και να κλαις, πραγματικά. Δεν ξέρω, μας θεωρούν, κύριε Κατράνη, δεν ξέρω τι μας θεωρούν, πραγματικά. Δεν ξέρω. Όπως θέλω να μου αφαίρετε και για το άρθρο 16 που αφορά την παιδεία, γιατί επιτρέψτε μου, το έχω κάνει πολλές φορές. Παράγραφος 8. Η τελευταία πρόταση. Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται. Τι καταλαβαίνει ο καθένας που διαβάζει αυτό το πράγμα, ας πούμε? Πόσο πιο ξεκάθαρο να είναι?
1: Κύριε Καραβίδα, δεν θα μιλήσω για αυτό το θέμα. Καλώ τους ακροατές σας να μπουν στην ιστοσελίδα της Νεολαίας της Νίκης και να δουν με προσοχή την συνέντευξη που παραχώρησε ο κορυφαίος καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου, ο Πάνος Λαζαράτος, στη Νεολαία μας. Τι λέει για τα ανεπαρκή προγράμματα σπουδών, για τις επικίνδυνες κτηριακές υποδομές? Πώς αναρωτιέται, και αυτό πρέπει ο καθένας από εμάς να το αναρωτηθεί, ποιος θέλουμε να μας χειρουργεί όταν θα μπούμε σε ένα χειρουργείο? Ένας μαθητής του 6 που πιθανόν να έχει αγοράσει ένα πτυχίο? Ποιος θέλουμε να χειρίζεται μια κρίσιμη ποινική υπόθεσή μας που μπορεί να αφορά το να μπούμε στη φυλακή ή να παραμείνουμε έξω από αυτήν? Ένας μαθητής του 6 που πιθανόν να έχει αγοράσει το πτυχίο του?
0: Πολύ σωστά.
1: Ας αναρωτηθούμε λοιπόν και ας ακούσουμε τα λόγια του Πάνου του Λαζαράτου, που τον είχα και καθηγητή και είναι μια πολύ ιδιαίτερη και κορυφαία προσωπικότητα του νομικού μας κόσμου, και να δούμε ακριβώς τι λέει για αυτό το θέμα. Σας καλώ να δείτε τη συνέντευξη.
0: Βεβαίως, και ίσως να έχουμε και την ευκαιρία να έχουμε και ως καλεσμένο τον κύριο Λαζαράτο. Θα ήθελα όμως, κύριε Κατράνη, να μας δώσετε και τις θέσεις της Νίκης για την συνταγματική αναθεώρηση, γιατί έχουμε άλλα 5 λεπτά πριν να κλείσουμε την συνομιλία.
1: Ασφαλώς. Κύριε Καραβίδα, υπάρχουν προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν στο τραπέζι και αφορούν και τη συνταγματική αναθεώρηση. Βρισκόμαστε σε μια δημογραφική κατάρρευση. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε το αγιογεννητό παιδί, να προστατεύσουμε το θεσμό του γάμου ως ένωσης άνδρα και γυναίκας, βάζοντας ένα ανάχωμα στην walk agenda, να δούμε συγκεκριμένα ζητήματα όπως την προστασία των ελευθεριών μας απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, απέναντι στον ψηφιακό ολοκληρωτισμό όπως προωθείται. Αυτό που θα προτείνουμε είναι να απαγορευτεί η απόδοση ενός μοναδικού εθνικού αριθμού σε κάθε πολίτη. Είναι κάτι το οποίο, επειδή μας κατηγορούν για ψεκασμένους και ακραίους, κύριε Καραβίδα, είναι μια ρύθμιση που την έχει το Σύνταγμα της Πορτογαλίας. Είναι πολύ σημαντική η προστασία των μετρητών. Υπάρχουν χώρες όπως η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Ελβετία, που έχουν στα συντάγματά τους ρήτρες που προστατεύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων και την υποχρέωση να γίνονται τα μετρητά αποδεκτά στις συναλλαγές. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να μπουν στο διάλογο. Η Νίκη στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή θα ξεδιπλώσει όλες τις θέσεις αναλυτικά. Το προηγούμενο διάστημα Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος του κόμματός μας, ομάδα αναθεώρησης του Συντάγματος, εργάστηκε εντατικά πάνω σε αυτές τις θέσεις και πολύ σύντομα θα υπάρξουν και ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα, θέσατε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα όλα αυτά τώρα που αναφέρατε. Όσοι λένε ψεκασμένους και οτιδήποτε άλλο, επιστρέφονται οι χαρακτηρισμοί, γιατί αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Ήδη υπάρχουν αυτά, εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες και πολύ καλά κάνετε και ζητάτε να γίνει συνταγματικά η προστασία, όπως είπατε, και του χρήματος και της προσωπικότητας κλπ. Του χρήματος, του κανονικού, όχι του ψηφιακού του χρήματος. Είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήματα για να τα αφήσουμε σε ασόβαρους άνθρωπους να ασχολούνται μαζί τους. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, κύριε Κατράνη.
1: Ναι, παρέλειψα μια πάρα πολύ σημαντική διάσταση που είναι το ασυμβίβαστο που πρέπει, ο διαχωρισμός αποτελεσματικός των εξουσιών. Ο διαχωρισμός των ρόλων του βουλευτή και του υπουργού. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Έρχεται η κυβέρνηση, ας σας πω και αυτό το παράδειγμα και να κλείσω με αυτό, στην πρότασή της η Νέα Δημοκρατία και αναφέρει ότι τα συμβίβαστα και τα κολλήματα θα καθορίζονται με νόμο και θα βγουν από το Σύνταγμα που απλά λέει θα έχει τις γενικές αρχές. Τι επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία? Θέλει δηλαδή μια διαδικασία, μια μέθοδο ακορντεόν και κατά πώς την βολεύει να εκτοπίζει πολιτικούς αντιπάλους θεσπίζοντας ασυμβίβαστα ανύπαρκτα, ατεκμηρίωτα ή να εξαγοράζει, να αλώνει συνειδήσεις ανθρώπων από τη δημόσια διοίκηση επιτρέποντας τους να συμμετέχουν σε εκλογές. Να επαναφέρουμε τη συζήτηση λοιπόν, κύριε Καραβίδα, στα πραγματικά ζητήματα, να υπάρξει πραγματικός πολιτικός διάλογος και όχι συζήτηση επιφανειακή, όπως είπατε, για δημοσκοπήσεις και οτιδήποτε άλλο. Να μιλήσουμε για την ουσία των πραγμάτων.
0: Για να δούμε, κύριε Κατράνη, εμείς είμαστε εδώ για να μιλάμε για την ουσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και μοιραστήκατε αυτές τις πάρα πολύ σημαντικές λεπτομέρειες, οι οποίες πάρα πολύ δεν τις γνωρίζουμε. Ακούμε για συνταγματική αναθεώρηση, δεν ξέρουμε καν τη διαδικασία, δεν ξέρουμε ποια άρθρα συζητούνται. Οι περισσότεροι από εμάς, να σας πω την αλήθεια, δεν έχουμε διαβάσει το Σύνταγμα. Λοιπόν. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Θα
1: έχουμε ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εκ νέου συνάντηση, κύριε Κατράνη, εφόσον το επιθυμείτε κι εσείς. Και να ευχηθώ καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Βεβαίως, έχει δρόμο μπροστά αυτή η ιστορία.
0: Έτσι, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Ήταν λοιπόν μαζί μας ο κύριος Αριστοτέλης Κατράνης, ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νίκης και νομικός ο ίδιος, που μας ανέλησε πάρα πολλά πράγματα για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση και για την κουβέντα η οποία θα ξεκινήσει την Τετάρτη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 9. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας εδώ. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο Νάκο που ήταν στην ηχοληψία. Μείνετε εδώ στον Φλάς. Ακολουθεί Όλγα Γιωβατζάκη, από εμένα τον Γιάννη Καραβίδα και τον Χρήστο Νάκο στην ηχοληψία. Καλημέρα και καλή συνέχεια.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Τις προτάσεις της κυβέρνησης για την συνταγματική αναθεώρηση παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις αναγκαίες και τολμηρές με ορίζοντα δεκαετίας και στόχο τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις μελλοντικές προκλήσεις. Χάρη στην άμεση επέμβαση της ελληνικής αστυνομίας, σώθηκε η ζωή ενός άνδρα χθες στον Πειραιά που απειλούσε να πέσει στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Αναστάτωση επικρατεί από χθες στην κεντρική Εύβοια μετά τη σεισμική ακολουθία που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, με τις δονήσεις να γίνονται αισθητές ακόμη και στην Αττική. Με αφορμή την αποκάλυψη εφημερίδας για ύπαρξη συμφωνητικού εγγράφου για την χρήση του Predator, το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς και την ενεργοποίηση των δικαστικών αρχών για την διερεύνηση της υπόθεσης. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, σχολίασε με χμηρό τρόπο την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για μια ακόμη επιστολή από το παράλληλο σύμπαν του κυρίου Μητσοτάκη, την ώρα που η καθημερινότητα των πολιτών κινείται σε εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 8 του μηνός, και άλλη μια καθημερινή ενημέρωση παρέα με την Όλγα Γεβαντζάκη στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Νάκο. Μουσική παραγωγή και ηχοληψία ξεκινάει.

Στους 28 σήμερα το θερμόμετρο δείχνει θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς από ό,τι ξέρουμε, θα έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις, κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις, αλλά εμείς δεν πτωούμαστε, διότι μπήκαμε ήδη στο καλοκαίρι και οδεύουμε σε πολύ όμορφα και γαλάζια νερά.

Αυξημένη κίνηση είναι στο περιφερειακό αυτή την ώρα, κυρίως στο ύψος της Ευκαρπίας έως το ύψος των Πεύκων και από την κάθοδο Πεύκων για τη Νεάπολη εκεί έως το ύψος των Σικαιών βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Ποτηλιαρισμένη αυτή τη στιγμή στο ύψος του περιφερειακού Τριανδρία έως την Τούμπα. Και στην Πηλαία δημιουργείται ένα μεγάλο έτσι, πρόβλημα από την έξοδο από το πανόραμα, παιδιά, στο περιφερειακό. Όσον αφορά τώρα τα εσωτερικά της πόλης, στην Λαγκαδά βλέπουμε ότι είναι αυξημένη κίνηση ήδη εδώ και ένα μισάωρο, καθώς επίσης και στην Δωδεκανήσου. Όσο κατεβαίνουμε προς την παραλιακή εκεί στη Μακέζη Κίνγκ παρατηρείται ένα έντονο έτσι, κυκλοφοριακό κόλλημα. Και στην διασταύρωση εκεί Πατριάρχου Ιωακήμ, όσοι κινείστε λίγο προσεκτικοί, γιατί εδώ και 40 λεπτά είναι εκεί μποτιλιαρισμένος ο δρόμος. Και στην Πόντου, στην Καλαμαριά, παρατηρείται ήδη από το πρωί έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Έχουμε έκτακτες εργασίες συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νεομουδανίων, στους κόβους Αγίου Παύλου και Νέας Καλλικράτειας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις Διεύθυνσεις Τεχνικών Έργων και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ήδη από τις 8 του μηνός, δηλαδή από σήμερα και από τις 8 η ώρα το πρωί ξεκινήσαν οι εργασίες. Θα ολοκληρωθούν αύριο το μεσημεράκι και μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Ανάλογα βέβαια με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Νυχτερινές εργασίες οριζόντια σήμανση θα έχουμε από σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες θα υλοποιούνται από τις 14 του μηνός, από τις 9 η ώρα το πρωί έως την επόμενη ημέρα, τις πρωινές ώρες, ανάλογα βέβαια με τις καιρικές συνθήκες, από ό,τι μας λένε, στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου, στην Οδό Μαρίνου Αντίπα, στην 27η Επαρχιακή Οδό Περέας Μηχανιώνας, στην 3η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Πηλαία Πανοράματος και Χορτιάτη και στην 16η Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης μέχρι τα όρια της Χαλκιδικής, από τα Πράσινα Φανάρια έως τον οικισμό τα Βασιλικά. Ήδη έχει γίνει σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα της Τροχέας Θέρμης, ώστε να υπάρξουν απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ιδιαίτερη προσεκτική πρέπει να είναι οι οδηγοί οι οποίοι κινούνται σε αυτά εδώ τα ρεύματα πηγαίνοντας για την Χαλκιδική, γιατί θα δούμε ότι αναπεριοχές και αναβαθμίδες θα έχουμε το κόψιμο της μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Οπότε όσοι κινήσετε ήδη από σήμερα προς εκείνες τις κατευθύνσεις, λίγο προσεκτικοί διότι τα έργα ξεκινήσανε.

Και να ενημερώσουμε και τους φίλους μας που μένουν στο Δήμο Λαγκαδά ότι θα μείνουν χωρίς νερό για 4 ώρες σήμερα οι καταναλωτές σε 3 οικισμούς του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρευσης. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση της ΔΕΗΑ, Λαγκαδά χωρίς νερό θα μείνουν από τις 9 η ώρα έως τις 1 η ώρα το μεσημέρι, ο Λαγκαδά, το Ηράκλειο και το Περιβολάκι.

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επί της λεωφόρου στρατού με το Ράχη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες λοιπόν, που έχουμε από την πυροσβεστική, η οποία ειδοποιήθηκε 8.30 ώρα το πρωί για το περιστατικό και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Να πούμε ότι ανησύχησαν οι κάτοικοι εκεί, διότι το σημείο το οποίο σήμανε ο συναγερμός ήταν πάνω από βενζινάδικο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχαν έντονες ανησυχίες και τα τηλέφωνα πέφτανε για να ενημερωθούν για το τι ακριβώς συμβαίνει και κατά πόσο θα περιοριστεί η φωτιά.

Σήμερα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο Σουφλιά. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στο κημητήριο Παπάγου και ώρα 12 η ώρα το πρωί. Η σωρός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 ώρα. Ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν επί σειρά ετών ο κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική ο κ. Σουφλιάς το 2009 παρά το ότι επανεξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα και έκτοτε ιδιώτευε. Είχε αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Ο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος είχε το παρατσούκλι Σαρακατσάνο, συνεργάστηκε ιστορικά με όλους τους πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας μέχρι την περίοδο του Κώστα Καραμαλή και ανήκε στη βιτρίνα, θα λέγαμε, των κομματικών στελεχών. Δοκίμασε άλλωστε και ο ίδιος τις δυνάμεις του το 1996 απέναντι στον Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμαλή στην πρώτη εκλογή αρχηγού από το συνέδριο του κόμματος. Εμείς να συλληπιθούμε τους οικείους του και να ευχηθούμε να έχει καλό παράδεισο.

Τελευταία μέρα εξετάσεων σε μαθήματα προσανατολισμού είναι η σημερινή για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών λυκείων. Ειδικότεροι υποψήφοι θα εξεταστούν στα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας, με τα οποία πέφτει η αυλαία των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ. Τις επόμενες μέρες θα εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα με τη διαδικασία να ολοκληρώνει τις 25 Ιουνίου. Από Δευτέρα 15 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η υγειονομική εξέταση και σε αγωνίσμα των υποψηφίων ΤΕΦΑ για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να ευχηθούμε λοιπόν σε όλους όσοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές καλή επιτυχία και να πούμε ότι δεν είναι το τέλος, παιδιά. Δεν μπορέσετε να ανταπεξέλθετε λόγω αυξημένης πίεσης, να ξέρετε ότι στη ζωή δίνονται πάρα πολλές ευκαιρίες. Θα πρέπει να είμαστε γενναίοι και να αντιμετωπίζουμε τις όποιες καταστάσεις ανά πάσα στιγμή.

Και να περάσουμε στα της Θεσσαλονίκης. Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του χθες σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς την Ηλιούπολη. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της αστυνομίας, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 56χρονος εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε στιθέο και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Προανάκριση για τις συνδίκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Μία ακόμη όμως τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στη Χαλκιδική, όπου ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα και αυτός. Το τροχαίο έγινε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 44χρονος εξετράπη της πορείας του κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε σε στιθέο. Το τροχαίο έγινε στο ύψος του κόμβου Γαλάτιστας. Συνέπεια της πρόσκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 44χρονου οδηγού της μοτοσυκλέτας και προανάκριση για το δυστύχημα ενεργεί το τμήμα τροχέας Πολυγύρου.

Βαρύς έπεσε ο Πέλεκης σε έναν ασυνείδητο 55χρονο, ο οποίος φέρεται να κατέληψε μία γάτα και 8 νεογέννητα γατάκια της σε οικόπεδο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 55χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ, διότι εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης εντόπισαν τον άνδρα και του πέρασαν χειροπέδες. Στον άνδρα, οι αστυνομικές αρχές βεβαίωσαν πρόστιμα για κακοποίηση ζώου ύψους 30.000 ευρώ για κάθε γάτα που εγκατέλειψε, συνολικά δηλαδή ύψους 270.000 ευρώ. Επιπλέον, του βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης.

Σε πελάγια ευτυχία πλέουν ο τερματοφύλακα του Πάου Καντούνη Τσιφτσή και η εκλεκτή τη καρδιά του Αποστολία Κοτσόνη, καθώ παντρεύτηκαν το Σάββατο 6 Ιουνίου με θρησκευτικό γάμο. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στο νέο ζευγάρι. Το ζευγάρι που εδώ και μήνες κρατά στην αγκαλιά του ένα υγιέστατο αγοράκι, αποφάσισε μετά τον πολιτικό γάμο να ανέβει και τα σκαλιά της εκκλησίας με το μυστήριο να τελείται στην ιδιαίτερα πατρίδα της νύφης, το καινούργιο Φθότιδας. Φίλοι και συγγενείς ευχήθηκαν στο ζευγάρι μια ζωή γεμάτη αγάπη και ευτυχία. Και εμείς με τη σειρά μας να ευχηθούμε λοιπόν ό,τι καλύτερο παρέα με τον Χρήστο πάντα.

Χρήστος Νάκος, μουσική, παραγωγή και ηχοληψία. Πολύ σύντομα θα μας βάλει ένα άλλο τραγούδι, έτσι ώστε να γυρίσουμε στα πολιτικά νέα.

Και να περάσουμε στις πολιτικές δηλώσεις. Ο Ντίλιαν ξέρει περισσότερα από όσα η δικαιοσύνη δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις υποκλοπές, ενώ αποκαλύπτει συμφωνία με την ΕΥΠ. Σαφές μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων έστειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, τονίζοντας ότι η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων είναι η καταληκτική ημερομηνία 15 Ιουνίου, ενώ τα προβλεπόμενα πρόστιμα βεβαιώνονται από τους Δήμους και διαβιβάζονται στην ΑΔΕ. Σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης παραβρέθηκε προχθές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, από όπου δήλωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Στο πολύνομο σχέδιο που περιλαμβάνει διάφορες διατάξεις αλλά και 72 δόσεις αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κότσιρας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αφού γκράζεται την κοινωνία και τις ανάγκες της και επειδή η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, προσπαθεί να βρει τρόπους που θα αντιμετωπίσουν τις υπαρκτές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς. Ο κ. Βελόπουλος είπε ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αναθεώρηση του συντάγματος συμπεριλαμβάνει διευκολύνσεις για τις business των κολλητών του Πρωθυπουργού και σκληρές εκφράσεις κατά του ΣΥΡΙΖΑ και των στελεχών του χρησιμοποίησε ο Νίκος Καρανίκας μετά την απόφαση που ελήφθη για συμπόρευση του κόμματος δίπλα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τέτοια παρακμή και σύψη δεν είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται με την ανάσα, είναι μια σκληρή διεργασία ήττας και αποδοχής του κυρίαρχου, είπε αρχικά ο κύριος Καρανίκας, τονίζοντας ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σέρνονται στα στασίδια της εξουσίας.

Ένας 37χρονος άντρας Παλαιστίνιος συνελήφθη στην Κρήτη με την κατηγορία ότι είναι μέλος της Χαμάς. Ο άντρας συνελήφθη στον Άγιο Νικόλα μετά από συντονισμένη επιχείρηση της τρομοκρατικής και στελεχών της ΕΥΠ. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε έλθει στην Ελλάδα πριν περίπου ένα χρόνο από τη Γάζα και είχε λάβει άσυλο, ενώ τις τελευταίες 15 ημέρες διαπίστωσαν οι αρχές ότι ήταν μέλος της Χαμάς και είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση. Στο μικροσκόπιο των αρχών για την υπόθεση βρίσκεται και η σύλληψη των 4 ατόμων στην Κύπρο. Πριν από 2 εβδομάδες λοιπόν και εκείνη με την κατηγορία της τρομοκρατίας, όσο και το διαμέρισμα που είχε νοικιάσει ο 37χρονος στα Πατήσια ήταν υπό παρακολούθηση. Ο 37χρονος όμως άντρας που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλα Κρήτης, όπου είχε κατέβει από την Αθήνα πρόσφατα για να εργαστεί εποχιακά σε ξενοδοχείο, είχε μισθώσει διαμέρισμα στα Πατήσια όπου έμενε στην Αθήνα και το είχε μετατρέψει σε εργαστήριο. Όπως μεταδόθηκε στο διαμέρισμά του λοιπόν στα Πατήσια, βρέθηκαν δοσομετρητές υγρών, χημικά αντιδραστήρια και ζυγαριές ακριβίας, ενώ φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά που δεν τα είχε παραλάβει με σκοπό την κατασκευή χημικής βόμβας. Ωστόσο όμως συγκέντρωνε τα υλικά αυτά εδώ τα διάφορα στο σπίτι του. Οι αρχές πιστεύουν ότι οι δύο υποψήφοι έτσι από την Κύπρο θα συναντούσαν και τον 37χρονο και θα πραγματοποιούσαν την επίθεσή του σε ευρωπαϊκό έδαφος, άγνωστο ακόμα για το πού, συμπεριλαμβανόμενων της χώρας και σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχο. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι αρχές έφτασαν στη σύλληψή του αξιοποιώντας πληροφορίες από την Κύπρο, όπου πρόσφατα σημειώθηκαν, όπως είπαμε, και συλλήψεις για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ. Η επιχείρηση οργανώθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμού μεταξύ της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχτηκε ότι είχε επαφές με άλλα πρόσωπα και συμμετείχε σε ενέργειες που αποσκοπούσαν στη δημιουργία των κατάλληλων συνδικών και μηχανισμών για την υλοποίηση τρομοκρατικής επίθεσης σε Ισραηλινούς στόχους σε ευρωπαϊκή χώρα. Όπως προκύπτει λοιπόν, βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας και δεν διέθετε τα απαραίτητα μέσα για να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο στόχος θα μπορούσε να είναι κρουαζιερόπλοια, ωστόσο το σχέδιο δεν είχε προχωρήσει πέρα από το στάδιο της συγκέντρωσης υλικών. Μάλιστα, φέρεται να είχε ήδη παραγγείλει ορισμένα από τα υλικά που θα χρησιμοποιούσαν, χωρίς όμως να προλάβει να τα αξιοποιήσει. Σήμερα λοιπόν, ο 37χρονος τρομοκράτης θα οδηγηθεί στον ανακριτή, όπου θα δούμε και τι ποινή θα του δοθεί.

Και να περάσουμε στα αγροτικά νέα. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λοιπασμάτων, προκειμένου να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στον βορσικό κόλπο. Το μέτρο λοιπόν θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου, σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου. Όπως με μεταδίδει και το ΕΡΤ News τις τελευταίες εβδομάδες, ως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η ειδική αυτή πλατφόρμα της ΑΔΕ, μέσω της οποίας οι επαγγελματίες αγρότες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για την επιδότηση 15% στην αγορά λοιπασμάτων. Το μέτρο θεσπίστηκε ως απάντηση στις έντονες ανατιμήσεις που καταγράφηκαν μετά την κλιμάκωση, όπως είπαμε, της Μέσης Ανατολής και τα προβλήματα στη διακίνηση εμπορευμάτων μέσω του Περσικού κόλπου και του στενών του Ορμούζου. Ιδιαίτερη λοιπόν μεγάλη αύξηση ήταν η τιμή στην ουρία, ενός από τα βασικότερα λοιπάσματα για την αγροτική παραγωγή. Η επιδότηση θα έχει μια αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου και θα καλύπτει τόσο αγορές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, όσο και εκείνες που θα γίνουν έως τα τέλη του καλοκαιριού. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά τιμολόγια στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, ενώ μετά τον έλεγχο των στοιχείων, το ποσό της ενίσχυσης, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, θα καταβάλλεται απευθείας στο δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό τους, ενδεικτικά για αγορά λοιπασμάτων αξίας 500 ευρώ, η επιστροφή ανέρχεται σε 75 ευρώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, το ποσό είναι πολύ μικρό, ωστόσο όμως παραμένει να δούμε και εάν θα πιστωθεί, γιατί από ό,τι μας έχουν πληροφορήσει πολλοί αγρότες, έχουν ήδη γίνει κατασχέσεις από πλευράς της κυβέρνησης ποσά, τα οποία ήταν να τους δοθεί, χωρίς να έχουν ενημερωθεί.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Και περνάμε στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε στη Γερμανία, όπου το αεροδρόμιο του Μονάχου ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία εξέδωσε πριν από λίγη ώρα, ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου κενώθηκε στις 9 η ώρα το πρωί, λόγω μυρωδιάς καπνού, όπως ανακοινώθηκε από το αεροδρόμιο, και μέχρι να διαπιστώσουν τι ακριβώς θα συμβεί, αν υπάρχει δυνατότητα για να σβήσουν την φωτιά την οποία έχει ανάψει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, από ό,τι βλέπουμε σε βίντεο το οποίο παρακολουθούμε αυτή την ώρα, οι πτήσεις προσωρινά αναστέλλονται.

Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι μέχρι στιγμής έχουν αναχαιτήσει όλους τους Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα λοιπόν με το στρατό, τα συστήματα αεροάμυνας εξακολουθούν να επιχειρούν για την αναχέτηση της τελευταίας φροντίας πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, η οποία προκάλεσε την ενεργοποίηση σιρήνων συναγερμού σε περιοχές του Βόρειου Ισραήλ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις αεράμυνας. Συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να αντιμετωπίζουν τις νέες απειλές που προέρχονται από το Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για επιτυχή πλήγματα από τους πυράβλους που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, όπως μας αναφέρουν οι Times of Israel.

Μήνυμα στο Ιράν να σταματήσει την κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ισραήλ και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έστειλε πριν από λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτό που θα πρότεινα στο Ιράν είναι: ρίξατε τους πυράβλους σας αρκετά πια, επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κλείστε συμφωνία. Σύμφωνα πάντα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο και τους Reuters.

Και παραμένουμε στον Donald Trump, που αποχώρησε χθες από την εκπομπή Meet the Press του NBC, λέγοντας την παρουσιάστρια Kristen Welker πως είναι είτε ηλίθια είτε διεφθαρμένη, αφού ο Welker παρατήρησε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι πάνε καλά στην Καλιφόρνια μετά τις προκριματικές εκλογές της 2ης Ιουνίου. Ο Τραμπ απάντησε ότι πέφτουν κατακόρυφα επειδή οι εκλογές είναι στημένες. Γεγονός που οδήγησε σε μια τεταμένη ανταλλαγή έτσι απόψεων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που μεταδόθηκε χθες. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν επικρίνει τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων στις προκριματικές εκλογές της Καλιφόρνια, η οποία διαρκεί εδώ και μέρες και συνεχίζεται ακόμη σύμφωνα με το USA Today. Καθώς Welker και Τραμπ συζητούσαν για τις εκλογές στην Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανόμενη στις διαδικασίες καταμέτρησης των ψήφων, η δημοσιογράφος σημείωσε ότι έτσι μετράνε τις ψήφους στην Καλιφόρνια. Ο Τραμπ απάντησε ρωτώντας, ξέρεις γιατί το κάνουν? Επειδή κλέβουν στις εκλογές. Η Welker ρώτησε τότε τον Τραμπ αν είχε αποδεικτικά στοιχεία για να υπάρξουν, να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του, και ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι το μόνο που έχω να κάνω είναι να κοιτάξω και ακούω τους ανθρώπους. Η δημοσιογράφος μετά μπήκε στη διαδικασία του διαπληκτισμού, ζήτησε ξανά αποδεικτικά στοιχεία και επανέλαβε ότι η τυπική διαδικασία που διαρκεί αρκετές ημέρες είναι ο τρόπος με τον οποίο μετράνε τις ψήφους στην Καλιφόρνια. Στη συνέχεια ο Τραμπ αμφισβήτησε αν είναι σωστό να γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων 5 ημέρες μετά την ημέρα των εκλογών, και η Welker ανέφερε ότι οι αξιωματικοί της πολιτείας προτρέπουν σε ταχεία καταμέτρηση, αλλά έχουν επισημάνει ότι η διαδικασία είναι αργή. Ο Τραμπ είπε στη Welker ότι είναι διεφθαρμένη, ακριβώς όπως είσαι και εσύ διεφθαρμένη. Ο τύπος σου είναι διεφθαρμένος και το Meet the Press είναι διεφθαρμένο. Η Welker αρνήθηκε τις κατηγορίες και ο Τραμπ είπε ότι οι ερωτήσεις της έπαιξαν το παιχνίδι τους. Η Welker προέτρεψε τον Τραμπ να συνεχίσει τη συνέντευξη, καθώς την αποκάλεσε είτε ηλίθια είτε διεφθαρμένη. Ο πρόεδρος επέκρινε επίσης άλλα ειδησιογραφικά μέσα, όπως το ABC, το CBC και το CNN. Και στη συνέχεια ο Τραμπ φάνηκε να θέλει να τερματίσει τη συνέντευξη, καθώς έδειξε να βγάζει το μικρόφωνο και να το πετάει.

και μετά το Τραμπ να περάσουμε λίγο να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τον Ουκρανό πρόεδρο Βλοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος ανακοίνωσε χθες πως έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συναντηθεί με τους ηγέτες της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ της Γαλλίας και Μανουέλ Μακρόν και της Γερμανίας, Φρίντιχ Μέρτς, και να συζητήσουν για την άμυνα της χώρας τους έναντι της Ρωσίας. «Το κύριο θέμα είναι η άμυνά μας», είπε, «στον πόλεμο, μία πιο μεγάλη συνεργασία για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης στον τομέα της αεροπορικής άμυνας και η κοινή άποψη για τις διπλωματικές προοπτικές». Σε ανάρτησή του που ανέβασε στο Facebook, την οποία συνόδευε με βίντεο που την εικονίζει να βγαίνει από ένα αεροπλάνο, η Ευρώπη πρέπει να είναι, λέει, μέρος των διαπραγματεύσεων και να είναι ισχυρή. Στο μεταξύ, ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους και έπληξαν μια εγκατάσταση αποθηκευμένων πυρηνικών αποβλήτων κοντά στο Τσέρνομπιλ, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές σήμερα. Ρωσικά πλήγματα σε χωριό στην νοτιοανατολική Ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια στήχησαν σήμερα τη ζωή 2 ανθρώπων, ενώ 3 άλλοι τραυματίστηκαν χθες, και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ο περιφερειακός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ έδωσε συνέντευξη και είπε ότι τα πλήγματα έγιναν κοντά σε στάση μέσου μαζικής μεταφοράς, κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο. Ένας 56χρονος οδηγός λεωφορείου είχε ήδη σκοτωθεί μέσα στο όχημά του στην πόλη Ζαπορίζια, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα και η Ουκρανική Υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών. Να πούμε ότι ένα μεγάλο πλήγμα του ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφου κατέστρεψε εν μέρη ένα κτίριο σε εγκαταστημένη αποθήκη χρησιμοποιημένων πυρηνικών καυσίμων μέσα στη ζώνη αποκλεισμού του κατεστραμμένου πυρηνικού σταθμού του Τσέρνομπιλ, σύμφωνα με ανακοίνωση πάντα της Ουκρανικής Υπηρεσίας Πυρηνικής Ενέργειας, μέσω της Telegram. Η υπηρεσία διευκρινίζει ότι το κτίριο ήταν εκείνη τη στιγμή άδειο και τα επίπεδα της ραδιενέργειας παραμένουν σε φυσιολογικά.

Και να περάσουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται στον ΟΠΕΚ. Οι χώρες μέλη του ΟΠΕΚ συμφώνησαν σήμερα για την αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου. Ήδη από χθες διαπραγματευόντουσαν. Σήμερα τα ξημερώματα λοιπόν απεφάνθη. Κατά τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚ, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν εμποδίζει αρκετές χώρες μέλη του οργανισμού να αυξήσουν την πετρελαϊκή παραγωγή τους. Ο πόλεμος έχει μειώσει τη ροή πετρελαίου από τα στενά Ορμούς, προκαλώντας τη μεγαλύτερη παγκόσμια κρίση στον εφοδιασμό πετρελαίου, καθώς σημαντικά μέλη του ΟΠΕΚ όπως η Σαουδική Αραβία δεν μπορούν να εφοδιάσουν πλήρως τους πελάτες τους από τα τέλη Φεβρουαρίου. Η κρίση στον ΟΠΕΚ έγινε βαθύτερη όταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχώρησαν από τον οργανισμό μετά από περίπου 60 χρόνια. Σήμερα λοιπόν οι 7 χώρες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αύξηση των στόχων πετρελαϊκής παραγωγής τους, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση την οποία έχουν εκδώσει, κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Ιούλιο. Αυτή είναι μια αύξηση ίδια με την αύξηση του Ιουνίου, η οποία αναπροσαρμόστηκε προς τα κάτω από τις μηνιαίες αυξήσεις των 206.000 βαρελίων ημερησίως τον Απρίλιο και τον Μάιο, λαμβάνοντας υπόψη την έξοδο των ΙΑΕ.

Και να περάσουμε στα οικονομικά νέα. Ένα νέο κύκλο χρηματοδότησης διακρατικών ερευνητικών έργων για την ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη ανοίγει η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για τη Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια. Καθώς σήμερα στις 2 η ώρα το μεσημέρι, κεντρική ώρα κεντρικής Ευρώπης, τίθεται στη λειτουργία η πλατφόρμα υποβολής προτάσεων για την πρόσκληση Joint Call 2026, μία από τις μεγαλύτερες κοινές ευρωπαϊκές δράσεις έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και

ένα πολυετές φλερτ της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς προς την ελληνική ναυτιλία, που αποτελεί την κορυφαία ναυτική δύναμη στο Ινιφίλιο, φαίνεται ότι αρχίζει να ευοδώνεται. Η παράλληλη με το NICE εισαγωγή της Safe Bulgars και Euronext Athens αποτελεί ένα ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιόγορα. Γίνεται πράξη εδώ και χρόνια, αναμενόμενη πλέον, εισαγωγή μετοχών πέρα των ομολόγων της ποντοπόρου ναυτιλίας στο ελληνικό χρηματιστήριο. Η εισαγωγή των μετοχών της πρώτης ναυτιλιακής εταιρείας αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλήτης για την περαιτέρω εξωστρέφεια του χρηματιστηρίου Αθηνών, ανοίγοντας τον δρόμο για να ακολουθήσουν και άλλοι πρωταθλητές της ναυτιλίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext, ο Στεφάν Μπουζνά, δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφές με ελληνικούς ναυτιλιακούς ομίλους για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο Αθηνών. Να σημειωθεί ότι πριν από μερικές εβδομάδες δήλωνε βέβαιος ότι οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες θα αρχίσουν να εισάγουν τις μετοχές τους στο σπίτι τους, δηλαδή στο χρηματιστήριο Αθηνών. Όπως σημειώνουν στελέχη της αγοράς, εάν το ελληνικό χρηματιστήριο δεν είχε αναβαθμιστεί, αλλά κυρίως εάν δεν είχε δεθεί με το άρμα του Euronext, δεν θα βλέπαμε είσοδο ναυτιλιακής στο ελληνικό χρηματιστήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 5 ναυτιλιακές εταιρείες συζητούν με το Euronext το ενδεχόμενο να εισάγουν τις μετοχές τους στο χρηματιστήριο Αθηνών.

Στη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα δημοσιονομικά εργαλεία για να στηρίξει την οικοκυριά και επιχειρήσεις, όσο διαρκεί η ενεργειακή αναταραχή που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, έδωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόδρα και θέμα ενεργειακές προκλήσεις για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δρόμοι για επαρκή και πιο φθηνή ενέργεια. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συζήτησης με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Τσιόδρα, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί πλέον κορυφαία εθνική προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε μία περίοδο κατά την οποία η διεθνής αγορά ενέργειας επηρεάζεται από τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο και την αβεβαιότητα γύρω από τα στενά του Ορμούς. Απαντώντας λοιπόν σε ερώτηση για το ενδεχόμενο παρατεταμένης κρίσης και διατήρησης των πιέσεων στις διεθνείς τιμές ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. Όπως ανέφερε, η υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ελληνικό ενεργειακό μείγμα λειτουργεί ως ασπίδα, απορροφώντας μέρος των διεθνών ανατιμήσεων και εμποδίζοντας την πλήρη μετακύλησή τους στους καταναλωτές. Παράλληλα, επισήμανε ότι η χώρα διαθέτει πλέον δημοσιονομική σταθερότητα και επαρκή περιθώρια παρέμβασης. Η κυβέρνηση, είπε, έχει αποδείξει από το 2019 ότι όταν χρειάζεται, στέκεται δίπλα στην κοινωνία με στοχευμένα μέτρα και όχι με οριζόντιες παρεμβάσεις.

Σημαντική παράταση δίνεται στους φορολογούμενους που έχουν εκκρεμίσει φορολογικές υποθέσεις και επιθυμούν να τις διευθετήσουν μέσω εξοδικαστικού συμβιβασμού με το δημόσιο. Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου που προβλέπεται και βρίσκεται σε δημόσια.

διαβούλευση, η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου, αρχικά ήταν 24 Ιουλίου που ίσχυε μέχρι σήμερα. Οπότε, οπότε βλέπετε η εξέλιξη αυτή προσφέρει ένα επιπλέον χρόνο σε όσους έχουν ανοιχτές υποθέσεις με την εφορία προκειμένου να προετοιμάσουν το φάκελό τους και να διεκδικήσουν έτσι μια ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των οφειλών τους. Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι? Η διαδικασία δεν περιορίζεται στην απλή υποβολή της αίτησης. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει σε συνεργασία με τους λογιστές ή με τους νομικούς συμβούλους να τεκμηριώσουν τους λόγους για τους οποίους ζητούν την εξωδικαστική επίλυσή τους, για τη διαφορά τους, και τα επιχειρήματα μπορεί να αφορούν τόσο παλαιές όσο και νεότερες φορολογικές υποθέσεις και να βασίζονται μεταξύ άλλων σε ισχυρισμούς περί παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου να επιβάλλει φόρους ή πρόστιμα, σε πιθανό λανθασμένο καταλογισμό φόρου, στην εφαρμογή ευνοϊκότερων νομοθετικών διατάξεων με αναδρομική ισχύ, σε άλλα νομικά ή φορολογικά ζητήματα που μπορούν να υποστηριχθούν επαρκώς, εφόσον βέβαια τα επιχειρήματα γίνουν αποδεκτά από την αρμόδια επιτροπή και ο φορολογούμενος αποδεχτεί το συμβιβασμό, ανοίγει ένας άλλος δρόμος, ο δρόμος για ευνοϊκή ρύθμιση της οφειλής. Προϋπόθεση σημαντική είναι η καταβολή του 30% της οφειλής για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία του συμβιβασμού, έτσι ώστε να μην υπάρχουν έτσι λάθη. Διευκρινίζουμε ότι το υπόλοιπο ποσό μπορεί στη συνέχεια να ενταχθεί σε πολυετή ρύθμιση αποπληρωμής, η οποία μπορεί να ξεπερνά και τις 70 δόσεις σύμφωνα με πληροφορίες που δίνει το Υπουργείο, ανάλογα με τους όρους που θα συμφωνηθούν.

Και να περάσουμε στον κλάδο της υγείας, όπου έχουμε ένα πρωτοποριακό εμβόλιο, το βασικό συστατικό του οποίου σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη. Δοκιμάστηκε για πρώτη φορά σε ανθρώπους, ανοίγοντας το δρόμο για την ανάπτυξη εμβολίων που θα μπορούν να προστατεύουν όχι μόνο από τους σημερινούς ιούς, αλλά και από μελλοντικές πανδημίες. Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ χαρακτηρίζει το επίτευγμα θεμελιώδη νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη εμβολίων. Σύμφωνα λοιπόν με τους επιστήμονες, πρόκειται για την πρώτη φορά που το κρίσιμο αντιγόνο ενός εμβολίου σχεδιάζεται εξ ολοκλήρου από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και στη συνέχεια δοκιμάζεται σε ανθρώπους. Το πειραματικό λοιπόν αυτό εμβόλιο αναπτύχθηκε με στόχο να παρέχει προστασία έναντι ολόκληρης της οικογένειας των κορονοϊών, συμπεριλαμβανομένων όλων των παραλλαγών του COVID-19, αλλά και συγγενικών ιών που κυκλοφορούσε σε ζώα και ενδέχεται να προκαλέσει μελλοντικές επιδημίες ή πανδημίες. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν γενετικά δεδομένα από δεκάδες γνωστούς κορονοϊούς που έχουν καταγραφεί από διεθνή προγράμματα επιτήρησης. Η τεχνητή νοημοσύνη ανέλυσε τα δεδομένα και δημιούργησε ένα υπεραντιγόνο, το οποίο θεωρητικά μπορεί να εκπαιδεύσει το ανοσοποιητικό σύστημα, ώστε να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίζει με ευρεία γκάμα συγγενικών ιών, ακόμη και αν αυτοί μεταλλαχθούν ή περάσουν από τα ζώα στον άνθρωπο. Προσπαθούμε, λένε, να βρεθούμε μπροστά από την επόμενη πανδημία αντί να την κυνηγάμε. Αυτά δήλωσε ο καθηγητής Τζόναθαν Χίνι του Πανεπιστημίου Κέμπριτζ, προσθέτοντας ότι η νέα τεχνολογία μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα προετοιμάζεται για τις μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις.

παραμένουμε στο χώρο της υγείας. Ανάμεσα στις ογκολογικές παθήσεις είναι και ο καρκίνος του πάγκρεατος, ο οποίος κατατάσσεται σταθερά στις πιο απαιτητικές ως προς τη διαχείρισή τους, με την χειρουργική έτσι εξαίρεση να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας. Η πολυπλοκότητα της περιοχής καθίσταται ανέκαθεν από αυτές εδώ τις επεμβάσεις εξαιρετικά σύνθετη για την παραδοσιακή έτσι χειρουργική. Αυτή η πραγματικότητα λοιπόν ωστόσο αναδιαμορφώνεται ριζικά με την εισαγωγή των ρομποτικών έτσι μέσων. Να πούμε ότι η ρομποτική έχει σώσει πάρα πολλούς ανθρώπους, συνανθρώπους μας. Με την εισαγωγή λοιπόν των ρομποτικών συστημάτων εχμής, οι χειρούργοι έχουν πλέον στα χέρια τους εργαλεία που επαναπροσδιορίζουν τα όρια της ακρίβειας και της ασφάλειας των ασθενών. Ο Γενικός Χειρούργος και Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Ύπατος Παγκρέατος και Χοληφόρων στην Υγεία, ο κύριος Γιώργος Τζίμας, έκανε μία ανακοίνωση πρόσφατα, ο οποίος ενημερώνει για τα πλεονεκτήματα αυτών των προηγούμενων μεθόδων και παρουσιάζει τη σύγχρονη τεχνολογία στα χέρια ενός έμπειρου χειρούργου που ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία του παγκρέατος και του καρκίνου. Οι επεμβάσεις, λέει, στο πάγκρεας ήταν ανέκαθεν γνωστές για τη δυσκολία και την πολυπλοκότητά τους. Έχουν καταφέρει όμως φοβερά επιτεύγματα με τη ρομποτική χειρουργική, η οποία αλλάζει τα δεδομένα σήμερα. Η πραγματικότητα είναι ότι οι επεμβάσεις παραμένουν ιδιαίτερα απαιτητικές για να είναι τεχνικά αλλά και ογκολογικά άρτιες και για να ελαχιστοποιήσουν έτσι τις περιεγχειρητικές επιπλοκές. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ρομποτικές τεχνικές, δηλαδή οι ρομποτικά υποβοηθούμενοι έτσι παγκρεατεκτομή, είτε η παγκρεατοδεδακτολίμη, πολύ μεγάλη έτσι λέξη, γελάει και ο Χρήστος, οι εγχειρήσεις τέλος πάντων του παγκρέατος σε επιλεγμένους ασθενείς μπορεί να είναι πολύ δύσκολες με τη χρήση των ρομποτικών συστημάτων, ωστόσο όμως τους λύνουν τα χέρια. Υπάρχουν διάφορες, λέει, πλατφόρμες ρομποτικής, οι οποίες έχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε μπει και στη διαδικασία των λαπαροσκοπικών έτσι χειρουργείων, αλλά και σε σχέση με άλλα κλασικά έτσι ανοιχτά χειρουργεία. Το πρώτο είναι ο χειρουργός να δουλεύει με εξαιρετική υψηλή μεγέθυνση, με τη βοήθεια πάντα της ρομποτικής, ότι διευκολύνεται έτσι η ακριβή παρασκευή των δομών περί του παγκρέατος. Εν ολίγης, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σημαντικά και όσοι αναρωτιούνται για το ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος του χειρουργού σε μια ρομποτική επέμβαση, στην πραγματικότητα η χρήση της ρομποτικής πλατφόρμας δεν σημαίνει ότι το ρομπότ έχει αντικαταστήσει το χειρουργό, απλά ο χειρούργος κάθεται σε μια κονσόλα και κατευθύνει το ρομπότ, όπως ο διευθυντής, λέει, της ορχήστρας ενορχιστρώνει μια ορχήστρα για να ακούσει τη μουσική. Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Από το Χρήστο Νάκο και την Όλγα Γιωβατζάκη, καλή συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Τις προτάσεις της κυβέρνησης για την συνταγματική αναθεώρηση παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις αναγκαίες και τολμηρές με ορίζοντα δεκαετίας και στόχο τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις μελλοντικές προκλήσεις. Χάρη στην άμεση επέμβαση της ελληνικής αστυνομίας, σώθηκε η ζωή ενός άνδρα χθες στον Πειραιά που απειλούσε να πέσει στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Αναστάτωση επικρατεί από χθες στην κεντρική Εύβοια μετά τη σεισμική ακολουθία που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, με τις δονήσεις να γίνονται αισθητές ακόμη και στην Αττική. Με αφορμή την αποκάλυψη εφημερίδας για ύπαρξη συμφωνητικού εγγράφου για την χρήση του Predator, το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς και την ενεργοποίηση των δικαστικών αρχών για την διερεύνηση της υπόθεσης. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, σχολίασε με χμηρό τρόπο την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για μια ακόμη επιστολή από το παράλληλο σύμπαν του κυρίου Μητσοτάκη, την ώρα που η καθημερινότητα των πολιτών κινείται σε εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Ραδιοφωνικά παρέα με τον Φώτη Πλιάκο και την Όλγα Γιωβατζάκη, καθώς και τον Χρήστο Νάκο. Σήμερα ξεκινάμε λοιπόν δυναμικά, με μία μικρή καθυστέρηση βέβαια, λόγω της καθυστέρησης στους δρόμους. Ο Φώτης ενημέρωσε ότι θα αργήσει 2-3 λεπτάκια, οπότε τον αναμένουμε εντός λίγων. Ξεκινάμε λοιπόν με Μόμπι και μπαίνουμε δυναμικά για να υποδεχτούμε τους πρώτους καλεσμένους μας στις 10.30.

Λοιπόν, έχουμε ενημερώσει τους ακροατές μας. Σας ενημερώνουμε για άλλη μια φορά, λοιπόν, από το πρωί, ότι εκεί στο Δήμο Λαγκαδά θα έχετε μια διακοπή, έτσι, υδροδότησης από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Λαγκαδά, Ηρακλείου και Περιβολάκη, στις περιοχές εκείνες. Να πούμε ότι όσον αφορά τώρα το περιφερειακό, υπάρχει μια αυξημένη, έτσι, κίνηση κυρίως στην περιοχή της Ευκαρπίας έως το ύψος των Μπεύκων, όπου υπάρχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, καθώς επίσης και στην Τριανδρία έως το ύψος της Τούμπας, παιδιά. Εκεί κάτω από τις γέφυρες, στον Κόμβο, υπάρχει ένα θεματάκι από τις πρώτες πρωινές ώρες. Στα εσωτερικά της πόλης, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου. Φυσιολογική ροή, αλλά λίγο στα κόκκινα στην Άνω Πόλη, εκεί στην Κλαθμόνος. Πηγαίνοντας προς την παραλία στην Θεσσαλονίκη, εκεί στην Καρόλου Τίλ, βλέπουμε ότι υπάρχει κυκλοφοριακή, έτσι, συμφόρηση. Καθώς επίσης και στην Καφτατζόγλου, στην είσοδο, λοιπόν, από το περιφερειακό προς Καφτατζόγλου και στην Μιχαήλ Ψελού. Όσον αφορά τώρα τον δρόμο προς την Κασανδρία, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί εδώ και ένα τεταρτάκι, μας στέλνουν συνεχώς μηνύματα οι οδηγοί ότι το ένα ρεύμα, έτσι, σε κάποια σημεία είναι κομμένο, οπότε χαμηλές ταχύτητες στο δυνατόν για να αποφύγουμε τα ατυχήματα.

Κλειστά παραμένουν τα σχολεία στο Προκόπη και στην Εύβοια λόγω των μεγάλων ζημιών του σεισμού και στη Δαφνούσα. Να πούμε ότι ο χθεσινός σεισμός άφησε σοβαρά προβλήματα εκεί στην περιοχή. Προκάλεσε έναν έντονο πανικό, όλοι πετάχτηκαν στους δρόμους, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων. Είχαμε φοβερές ζημιές στη Δαφνούσα, όπου κατέρευσαν τείχη από σπίτια, σπίτια εκενώθηκαν. Είδαμε να πηγαίνει κλιμάκιο του Υπουργείου για να γίνει καταγραφή των συμβάντων και των απολειών εκεί. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει. Τρεις απανατοί σεισμοί στην ίδια περιοχή. Κλειστές θα παραμείνουν και αύριο προληπτικά οι σχολικές δομές, σύμφωνα με ανακοίνωση. Τόσο στο Δήμο Μαντουδίου, στη Λίμνη Αγίας Άννας, όσο και στο Γυμνάσιο του Προκοπίου στην Εύβοια, καθώς επίσης και στην περιοχή εκεί στην Δαφνούσα. Οι μεγάλες ζημιές λοιπόν εντοπίζονται στη μικρή κοινότητα της Δαφνούσας κυρίως, όπου εκεί έχουν καταρρεύσει τείχη από σπίτια και στο Προκόπι έχουμε ρογμές σε σπίτια που είχαν υποστεί και πέρσι ζημιές από το σεισμό. Σε όλο το Δήμο έχουμε ζημιές περιορισμένης κλίμακας με ρογμές και όχι καταρρεύσεις. Από ό,τι μας λέει ο Δήμαρχος, είναι ελεγχόμενη η κατάσταση στην περιοχή εκεί. Σημειώνεται ότι στη Βόρεια Εύβοια έχει μεταβεί και κλιμάκιο της κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Έχει πάει ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπη και Δαφνούσα έπειτα από σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν χθες. Το κλιμάκιο θα παραμείνει από ό,τι γνωρίζουμε, σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου. Ήδη από χθες γίνονται οι καταγραφές. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση.

Από σήμερα έχουν ξεκινήσει και προγραμματισμένες καταβολές από τον ΙΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, τη ΔΥΠΑ, με την ολοκλήρωσή τους έως τις 12 Ιουνίου. Οπότε όσοι αναμένετε χρήματα, από το μεσημέρι, από τις 2 η ώρα και μετά, να πηγαίνετε έτσι λίγο στις τράπεζες να ρίχνετε μια ματιά. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον ΙΕΦΚΑ στις 8 του μηνός, δηλαδή σήμερα, ήταν να καταβληθούν οι παροχές σε χρήμα, επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων, με ολοκλήρωση την Παρασκευή. Επίσης, σε συνέχεια θα καταβληθεί και η έκδοση των αποφάσεων για τα ΕΦΑΠΑΞ. Και όσον αφορά τη ΔΥΠΑ, ήδη θα γίνει η καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων, καθώς και η επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και των προγραμμάτων επιδοτούμενων απασχόλησης. Μέχρι την Παρασκευή λοιπόν θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές, το ύψος των οποίων υπολογίζεται ότι θα είναι 69 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Οπότε όσοι αναμένετε χρήματα, καλό είναι αυτές τις μέρες λίγο ή να μπαίνετε μέσα στα e-banking για να κοιτάτε ή να πηγαίνετε λίγο από την τράπεζα και να ρίχνετε μία ματιά για να μπορέσετε να εισπράξετε.

0: Τι λέει?
1: Καλημέρα, Φώτη.
0: Καλημέρα, ακούγομαι εγώ, ακούγομαι.
1: Μια χαρά.
0: Μην πάτε κέντρο, μην πάτε κέντρο με τίποτα, με την καμία. Ποτέ, για κανένα, όχι ποτέ, σήμερα δηλαδή. Για
1: Λέγαμε, σήμερα μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση.
0: Γιατί, καλέ,
1: και
0: γιατί.
1: Στο περιφερειακό και εσωτερικά μέσα στην πόλη.
0: Βλέπουμε, στην πόλη γίνεται χαμός τώρα, σου
1: βλέπουμε αναδιαστήματα και ο περιφερειακός να είναι κλειστός και σε μεγάλο κομμάτι του περιφερειακού. Δηλαδή, ξεκινάει από το ύψος της Ευκαρπίας και φτάνει μέχρι το ύψος της Τούμπας.
0: Έγινε κάποιο ατύχημα και
1: δεν έχει γίνει τίποτα. Γίνονται εργασίες. Τόσο τοποθέτηση στιθέων, τόσο διαδεμάτων, διαγραμμίσεις και όλα τα σχετικά. Παιδιά, καλώς ή κακώς, όλα γίνονται το καλοκαίρι, οπότε ναι, θα πρέπει να τα ανεχτούμε. Τι να κάνουμε.
0: Έχει πάρα πολύ κίνηση και καλά και η Καφτατζόγλου που το λέμε, άστο, δεν περνάς με τίποτα.
1: Η Καφτατζόγλου καθημερινά, καθώς και το ύψος της Τριανδρίας μέχρι την Τούμπα, εκείνα είναι καθημερινά κομμάτια τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα.
0: Και το καταλαβαίνεις όσο πιο πίσω πάει το μποτιλιάρισμα, η κίνηση. Αλλά τι πάθανε, σήμερα 8 Ιουνίου.
1: Άλλες φορές γύρω στις 9 η ώρα καθαρίζει το τοπίο.
0: Έτσι, ναι, αυτό.
1: Τώρα φτάσαμε 10.30 και σχεδόν δεν.
0: Άστο, ναι, τίποτα. Ναι, άμα πάμε έτσι, γεια σας, όλη η μέρα θα πάει έτσι με κίνηση. Αλλά γίνεται παντού, προφανώς για να γίνεται έτσι στο κέντρο θα γίνεται χαμός.
1: Λοιπόν, είπαμε
0: παντού.
1: Και το πρωί στην καθημερινή ενημέρωση ότι όλες αυτές εδώ τις εβδομάδες μέχρι και τις 15 Ιουνίου θα έχουμε έτσι έντονη κυκλοφοριακή κίνηση και στον δρόμο Θεσσαλονίκης Μουδανίο και στον δρόμο Θεσσαλονίκης Καβάλας και στον δρόμο Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
0: Γιατί παντού
1: γίνονται εργασίες σε όλους τους δρόμους. Βασανιστικές εργασίες, παιδιά, για όσους κατευθύνεστε ή όσοι έχετε πάρει τις άδειές σας και θέλετε να πάτε, ας πούμε, να ξεκουραστείτε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όλες οι εργασίες γίνονται συνήθως το καλοκαίρι και οι ασφαλτοστρώσεις και όλα τα σχετικά. Τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε άλλη λύση, ούτε παράδρομοι υπάρχουν στην προκειμένη περίπτωση.
0: Τώρα μου στέλνει φίλος ο οδηγός, λέει Τούμπαρε Δερβαίνη, φωτιά διαμέρισμα λεωφόρου στρατού πάνω από το βενζινάδικο. Δεν το καταλαβαίνω το Τούμπαρε Δερβαίνη, τι λέει ρε Γιάννη.
1: Το διαμέρισμα ναι, το έχουμε πει από τις πρωινές ώρες, όντως.
0: Και προκαλεί προσπαθούσαν,
1: προσπαθούσαν, γιατί είναι τα πυροσβεστικά οχήματα εκεί. Προσπαθούσαν να βρουν τρόπο για να κατασφίσουν έτσι το σημείο. Και μέσα στην πόλη, στη λεωφόρο στρατού, είχαμε ένα παρόμοιο συμβάν. Πάλι διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο.
0: Δύο
1: στα δύο σήμερα.
0: Λέγε, ρε, τώρα σοβαρά μιλάς.
1: Ναι,
0: δύο στα δύο διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο.
1: Ναι, τις πρωινές ώρες.
0: Αυτό είναι σενάριο τέτοιο, ότι κάποια τρομοκρατική οργάνωση κάτι.
1: Όχι, μην βάζει τώρα τέτοια στο νου των ακροατών, άστο.
0: Αλλά μέσα σε πόση ώρα.
1: Κοίταξε, το ένα έγινε στις 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τις 8.30 ώρα ήταν υπό έλεγχο, αλλά ωστόσο μπαίνουν για να εξακριβώσουν κάτω από ποιες συνθήκες έγινε. Και το δεύτερο τώρα, όπως ανέφερες, έχει περίπου ένα 40 λεπτό.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι είναι δύο στα δύο.
1: Αν έχουν τη δυνατότητα να μας μεταφέρουν και
0: ναι,
1: κίνηση,
0: βλέπει, ναι.
1: Και κίνηση από άλλους δρόμους, άλλους περιφερειακούς ή επαρχιακούς, ας συνδεθούν, ας στείλετε μηνύματα εδώ στο Φώτη για να μεταδώσουμε έτσι, παιδιά, για να αποφύγουν έτσι και κάποιοι οδηγοί συγκεκριμένα σημεία έτσι ώστε να διευκολυνθούν στη διάρκεια. Λοιπόν, Φώτη, σήμερα θα έχουμε καλεσμένο τον πρόεδρο της ΑΚΕΛ, τον κύριο Τζιομπανίδη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα προβλήματα της κτηνοτροφίας, για το εάν έχουν δοθεί αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους, εάν έχουν ληφθεί μέτρα για τη ζωονόσο. Και εάν τελικά,
0: ναι,
1: μετά από παρέμβαση της κυρία Κοβέση όσον αφορά τα φαινόμενα αυτά εδώ του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν επιστραφεί κάποια χρήματα ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: 10.30 θα συνδεθούμε, όσοι θέλετε τώρα, να ενημερωθείτε. Μετά. Ναι.
0: Άκου τι έγινε, γιατί μου στείλε τώρα νεότερη, γι' αυτό κόλλησε και εγώ. Τούμπαρε αυτοκίνητο στο Δερβαίνη, αυτό ήθελα να πει. Χάλασε αυτοκίνητο έχει βλάβει αυτοκίνητο στον περιφερειακό, έκλεισε η στρατού.
1: Ναι,
0: οπότε γι' αυτό.
1: Ωραία,
0: γιατί εγώ βγήκα τώρα, σου λέω, και γινόταν ένα μαζουλισμό, δεν μπορεί να φανταστεί. Δηλαδή, φορτηγά, τα λεωφορεία, τα
1: αστικά. Πώς το λένε το φίλο οδηγό, να τον ευχαριστήσουμε.
0: Γιάννη,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Την
1: έχουμε την κόλαση έτσι τη ζέστη. Έχουμε και την
0: ολοκληρωμένη. Και ζέστη κιόλα. Και τη ζέστη. Και τον παράδοσο.
1: Και βέβαια να σου πω ότι σύμφωνα με τις στατιστικές, 150.000 οχήματα που κινούνται μέσα στην περιφερειακά μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουν ελεγχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Πρέπει να γίνει τίσιο το κτέο.
1: Οπότε, παιδιά, λίγο προσεκτική όταν ταξιδεύετε. Ρίξτε έναν έλεγχο, πάτε σε ένα κοντινό συνεργείο. Και οι άνθρωποι στα συνεργεία δεν θα γίνουν και κλέφτες. Να ελέγξετε λίγο τα αυτοκίνητά σας. Μην έχουμε φαινόμενα μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Είναι, μερικά ακραία. Αυτοκίνητα φαίνονται πολύ κακοδιατηρημένα, και, αλλά μπορεί να την πατήσει και με καλό αυτοκίνητο. Δηλαδή,
1: ναι, εντάξει, απρόβλεπτες οι συνθήκες βέβαια.
0: Θα πρέπει να...
1: Αλλά όσο πιο παλιό, τόσο περισσότερα προβλήματα.
0: Προφανώς, ναι, γιατί άμα είναι παλιό, κάποιος άνθρωπος δεν μπορεί να το συντηρεί. Οπότε το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Αλλά και εγώ το καλοκαίρι το έχω συνδυασμένο με το ΚΤΕΟ, γιατί περνάω Ιούλιο συνήθως. Και θα γίνει κάθε χρόνο, θα γίνει τώρα. Έτσι,
1: κάθε χρόνο θα
0: ξεκινήσει.
1: Και περνάς και ΚΤΕΟ και θα πληρώνεις σύμφωνα με τους ρήπους, φίλε μου.
0: Αλήθεια.
1: Πλέον.
0: Από φέτος.
1: Ναι, από φέτος.
0: Σοβαρά μιλάς. Έχω να πληρώνω πολλά δηλαδή εγώ που έχω παλιό αυτοκίνητο.
1: Λοιπόν, και αμέσως μετά, στην επόμενη ώρα, έχουμε φιλοξενούμενο τον Γενικό Γραμματέα Ταξί, τον κύριο Μαυρίδη, ο οποίος θα μας μιλήσει λίγο για τα επαγγελματικά οχήματα και για την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, αν θα γίνουν τα ταξί ηλεκτροκίνητα.
0: Διαμαρτύρονται ταξί.
1: Διαμαρτύρονται πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ήδη από τον προηγούμενο χρόνο, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
0: Ναι, πάει για μια. Δηλαδή να είναι υποχρεωτικό το ηλεκτρικό ταξί, ας το πούμε έτσι, μέσα στο.
1: Υποχρεωτικό και για ποιους θα μας πει.
0: Ναι.
1: Και πόσοι θα μπουν στη διαδικασία αυτή και θα υπάρχει χρηματοδότηση. Γιατί εκεί είναι που κολλάνε πραγματικά.
0: Εγώ με τη νέα τεχνολογία γενικά είμαι πάντα υπέρ και τα λοιπά, αλλά το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι το μόνο που δεν μου κάνει έτσι.
1: Δεν υπάρχει υποδομή όμως στην πόλη μας.
0: Γι' αυτό ένα
1: και γενικά
0: ένα
1: και στην
0: αυτό...
1: Αθήνα δεν υπάρχει.
0: Και μου βγάζει μια ανασφάλεια ότι ξέρεις, μπορεί να το ξεχάσω, το φορτίσω και να μείνω.
1: Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Επειδή, ναι, και εγώ είμαι πολύ ξεχασιάρα. Ναι. Να σου πω ότι πολλές φορές, ας πούμε, ενώ ταξιδεύω, βλέπω τη βελόνα να είναι στο παραπέντε, ρε παιδί μου, και ψάχνω εκείνη τη στιγμή να εφοδιαστώ έτσι από καύσιμα. Αλλά στο ηλεκτρικό έχεις και ένα επιπλέον βάρος. Έχουμε δει οχήματα τα οποία είναι ηλεκτρικά και τρακάρουν, δεν έχεις τη δυνατότητα της επισκευής.
0: Ναι.
1: Πάνε και απόσυρση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε και φαντάσου να δώσει ένα σκασμό λεφτά, ας πούμε 40-50 χιλιάρικα, πόσο είναι αυτά τα επαγγελματικά, και πολύ περισσότερο.
0: Ναι.
1: Και μετά να σου πει, κύριε, τράκαρες λίγο το φτερό, αλλά σύμφωνα με την νομοθεσία, το αυτοκίνητο πάει για απόσυρση.
0: Για
1: δεν μπορείς να το επισκευάσεις.
0: Ναι. Ενώ το άλλο, το παλιό, ας πούμε, το
1: μεζινοκίνητο
0: ή το πήγαινες με γλυκά.
1: Παίρνεις, ρε παιδί μου, μεταχειρισμένα, παίρνεις γνήσια, βρίσκεις πατέντες.
0: Και το πετρέλαιο που δεν χαλάει και η μηχανή και την κρατάς.
1: Είναι ένα ελαφρυντικό για τους ανθρώπους οι επισκευές, ας πούμε, με όποιο τρόπο, γιατί ξαναβγαίνουν στο μεροκάματο.
0: Ναι.
1: Τώρα θα επενδύεις και θα πετάς τα λεφτά στον αέρα. Πώς θα γίνεται, δεν πρέπει να προβλεφθεί κάτι.
0: Είναι περίπλοκο, ναι, όταν σε βάζουν από τη μια μέρα στην άλλη να πάρεις μια απόφαση.
1: Μετά που θα εφοδιάζουν. Γιατί...
0: Θα είναι και πάρα πολλά, λες με αυτή την.
1: Ναι, βέβαια, γιατί τώρα έχουμε σταθμούς, ας πούμε, βλέπεις σε μεγάλα σούπερ μάρκετ έχει, ρε παιδί μου, σταθμούς εφοδιασμού.
0: Έχει, ναι.
1: Φαντάζεσαι όμως έξω από το σούπερ μάρκετ να περιμένω, ας πούμε, το λιγότερο, να σου πω 1000 ταξί να εφοδιάσουν.
0: Εντάξει, θα γίνουν περισσότερα, φαντάζομαι, αλλά και πάλι είναι. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί αυτή την ανασφάλεια, ξέρεις, όσον αφορά την επισκευή. Είναι
1: θα μπορούσαμε να
0: κάτι...
1: περάσουμε, βέβαια, στην υβριδική. Έτσι.
0: Πρώτα λες.
1: Ναι, εντάξει. Πιο ομαλά δεν περνάς.
0: Φαντάζομαι πως ναι. Γενικά όλες οι αλλαγές θέλουν το χρόνο τους, αλλά αυτό είναι ιδιαίτερο. Το βάζω σε μια ειδική κατηγορία, γιατί σου λέω είναι κάτι το οποίο σου δημιουργεί αυτή την ανασφάλεια. Α, δηλαδή πέφτει ο Αμπντάλης πάνω μου, πάει το αυτοκίνητο, το πάω για πόσες κατευθείαν, όπως είπες.
1: Και αυτό που είπες, ότι πέφτει ο κυριούλης ή κυριούλα,
0: ναι,
1: πάνω σου.
0: Μια...
1: Ναι, καλά έκανες, αλλά για σκέψου και πόσοι οδηγοί που δεν θα έπρεπε να οδηγούν λόγω...
0: Ηλικίας,
1: ναι,
0: όρασης.
1: Λόγω προβλημάτων ή αυξημένης ηλικίας... δεν έχουν συνέστηση όταν οδηγούν.
0: Βεβαίως.
1: Και τρακάρουν δεξιά-αριστερά και σηκώνονται και φεύγουν και σαν να μην τρέχει τίποτα.
0: Φαντάζεσαι κάτι. Ποιος ήταν, ο Μπισμπίκης που πήρε παραμάζωμα καμιά 10 αυτοκίνητα ήδη και σε άλλες περιπτώσεις.
1: Ναι, ο ηθοποιός.
0: Και σε διάφορες. Να πάρει τα ηλεκτρικά και να 20 αυτοκίνητα πάνε για απόσυρση μετά.
1: Εγώ να σου πω ένα περιστατικό που συνέβη σε μένα.
0: Ναι, με ηλεκτρικό.
1: Όχι με ηλεκτρικό, με το αυτοκίνητό μου, ρε παιδί μου. Ήταν η τρίτη μέρα που πήρα το αυτοκίνητο και το έχω παρκαρισμένο κάτω, ρε παιδί μου, από το σπίτι μου. Mm-hmm. Λοιπόν, και πάει και πέφτει.
0: Όταν είχες πρωτοπάρει το δίπλωμα, δεν έχεις πάρει πρωτοπάρει
1: το αυτοκίνητο.
0: Όταν πήρα το αυτοκίνητο,
1: ως καινούριο.
0: Ήσουν οδηγός, ήσουν χρόνια.
1: Οδηγός ήμουνα 20 χρόνια, ρε παιδί μου.
0: Okay, ναι.
1: Λοιπόν, Και το έχω παρκαρισμένο, ξέρεις, του κουτιού τώρα. Και...
0: καινούριο το έχεις πάρει μετά.
1: Καινούριο, καινούριο.
0: Α, καινούριο ολοκληρωτικά δηλαδή. Μιλάμε για και... φρεσκαδούρα.
1: Και την τρέλα που έχουμε όταν είναι καινούργια παιδιά, να τα πλένεις, να τα καθαρίζεις, να τα μυρίζεις όλα τα σχετικά.
0: Δεν θα το λερώσω, δεν θα φάω κουλούρι μέσα. Δεν
1: απαγορεύονται
0: θα
1: φάω σκότο, τα πάντα έτσι, μέσα
0: για
1: στο
0: χώρο. Ναι.
1: Λοιπόν, και κατεβαίνω κάτω για να το πάρω και βλέπω σπασμένο το προφυλακτήρα πίσω. Προφανώς κάποιος προσπάθησε να περάσει, ήταν μεθυσμένος, δεν ξέρω τι έκανε. Το στενό ήταν πολύ μεγάλο. Και δεν ήμουν αγωνία στενό, έτσι. Και παθαίνω αμόκ. Και δεν είχε αφήσει ούτε ένα σημείωμα. Παιδιά, όταν προκαλείτε ατυχήματα, εφόσον δεν τα επιβαρύνεστε
0: πολύ
1: και
0: σημαντικό.
1: Είναι ασφαλισμένα τα οχήματά σας, αφήστε ένα σημείωμα να τα βρουν οι ασφαλιστικές. Δεν θα έχετε επιπτώσεις. Ή έχει τύχει στα μάτια μου μέσα σε σούπερ μάρκετ.
0: Πολλές φορές είναι αυτοί που δεν έχουν και είναι, ξέρεις, είτε δεν έχουν ασφάλεια είτε κάτι τέτοιο αυτοί που φεύγουν με αυτό το
1: και άλλες φορές γιατί δεν τους νοιάζει.
0: Ναι, ναι, είναι
1: και... Έχω δει σε σούπερ μάρκετ τώρα την προηγούμενη εβδομάδα μία κυρία μεγάλη σε ηλικία, περίπου στα 80.
0: Οδηγό.
1: Οδηγό 80, ναι. Μπράβο. Να τρακάρει μπροστινό όχημα, πισινό όχημα για να παρκάρει.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και επειδή υποτίθεται ότι δεν χωρούσε, σηκώθηκε και έφυγε και είχε σπάσει το μπροστινό προφυλακτήρα. Και το πισινό τον είχε κάνει η ζημιά.
0: Και μπορεί να νόμιζε και... ότι.
1: Ναι, δεν
0: τρέχει.
1: Μπορεί
0: δεν,
1: να μην το κατάλαβε καν.
0: Ή ρε παιδί μου, και να τον δώσει τον άλλον μια.
1: Και τη σταματήσαμε, ας πούμε, πριν φύγει, γιατί ρε παιδί μου, κρίμα.
0: Ναι.
1: Και λέει, μα δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν είχε αντιληφθεί καν ότι είχε τρακάρει δύο οχήματα.
0: Το πιστεύω, γιατί η αντίληψη όσο μεγαλώνεις αλλοιώνεται.
1: Ας αφήνουν το δίπλωμα στο σπίτι.
0: Καλά.
1: Ας τα παίρνουν τα παιδιά τους.
0: Αυτό θα πρέπει να είναι πρωταρχική. Πώς το λένε, προτεραιότητα, ρε παιδί μου, ότι θα πρέπει
1: εγώ
0: να τηρείται αυτό.
1: Εγώ έχω φίλο
0: το
1: που κατήγγειλε τον πατέρα του στην τροχέα γιατί οδηγούσε, γιατί οδηγούσε ενώ είχε προβλήματα, ας πούμε, καρδιάς.
0: Ναι.
1: Για να μην προκαλέσει ατύχημα.
0: Εγώ έχω φίλη γιατρό που πλακώθηκε με τον μπαμπά της επειδή ήθελε να τη βγάλει πλαστή, ξέρεις.
1: Ναι, εξέταση, ότι όλα,
0: εξέταση
1: καλά.
0: Ότι όλα είναι καλά. Όχι, δεν τη βγάλω και σκοτώθηκε.
1: Ναι, στο...
0: Τι να το. Δηλαδή, δίκιο έχει.
1: Να υπάρχει και λίγο συνείδηση, παιδιά. Να
0: βέβαια,
1: υπάρχει.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε break να πάμε. Στη συνέχεια, χωρίς να βελτιωθεί η κίνηση, νομίζω, στους δρόμους ιδιαιτέρως. Κάποια στιγμή θα σταματήσει, ρε παιδί μου, κατά τις 11, κάποια στιγμή θα σταματήσει. Πάμε στο διαλυματάκι και θα επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
2: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα να πούμε, έτσι, σωστά.
1: Καλή εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, ε.
0: Θα το πάρουμε σε ρί τώρα.
1: Όλη την εβδομάδα μέχρι 35 βαθμούς, εν εξαιρέσει τα υπηρετικά και τα βόρεια.
0: 35άρια.
1: Όπου θα έχουμε και κάποιες έτσι βροχοπτώσεις.
0: Βροχή και χθες την έπαθα στο Λαγκαδά, θα τα πω μετά. Εκεί που είχε 40 βαθμούς, ήμασταν σε μια βάφτιση, ρίχνει μια βροχή και το κάνει μια ατμόσφαιρα, τώρα σου λέω, σαν να ήσουν να μπορείς να αναπνεύσεις.
1: Χάλασε η βάφτιση ή όλα καλά?
0: Όχι, η βάφτιση πήγαν όλα
1: καλά. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Βάκη Τσιοβανίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΑΚΕΛ, Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τα προβλήματα της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα. Κύριε Τσιοβανίδη, καλή σήμερα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι αυτή τη χρονιά, έτσι. Δοκιμάζεται σκληρά και από σοβαρές υγειονομικές κρίσεις η κτηνοτροφία. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί βλέπουμε ότι στη Λέσβο έχουμε προβλήματα, δεν ξέρουμε αν έχουν λυθεί. Είχαμε μιλήσει πριν μια εβδομάδα με τον κύριο Κόμβο και περιμέναν ένα κλιμάκιο εκεί της κυβέρνησης. Ακούμε αποζημιώσεις, ακούμε ότι θα ληφθούν άμεσα μέτρα για να μην υπάρχει οικονομική ασφυξία όσον αφορά τους κτηνοτρόφους. Αλλά τι γίνεται τελικά, βοηθιέστε ή σας έχουν αφήσει το έλεος του Θεού?
2: Κοιτάξτε να δείτε, για να καταλάβετε ακριβώς τι συμβαίνει, θα σας πω το εξής. Ότι αυτούς τους οποίους τους θανάτωσαν πρώτους τα ζώα, για την ευλογιά θα μιλήσω, αλλά είναι και οι πανόλοι πριν από την ευλογιά, οι πρώτοι έχουν 18 μήνες που τους σκοτώσαν τα ζώα. Για να δείτε πόσο μας στηρίζουν, έτσι. Τι κάνουν τώρα? Μας σκοτώνουν τα ζώα, δεν υπάρχει κανένα εισόδημα που θα σας πάω και στις αποζημιώσεις. Αλλά έρχεται η ΑΔΕ, αυτή η ΑΔΕ η οποία θα μας έσωσε από τον κακό ΟΠΕΚΕΠΕ, και δεν αναγνωρίζει ανωτέρα βία. Δεν αναγνωρίζει ότι το κράτος σκότωσε τα κοπάδια μας. Θεωρεί ότι εμείς τρελαθήκαμε ένα βράδυ, μπήκαμε μέσα με τα πιστόλια και σκοτώσαμε μόνοι μας τα ζώα. Άρα τι γίνεται? Μας κόβει και όλες τις επιδοτήσεις. Μας αφήνει χωρίς εισόδημα, μας κόβει και τις επιδοτήσεις. 18 μήνες οι πρώτοι από την ευλογιά έχουν να πάρουν επιδότηση. Δεν παίρνουν καμία επιδότηση. Ως τώρα το πρόβλημα υπήρχε σε αυτούς που τους σκότωσαν τα ζώα, να πούμε, του 24. Τώρα με την τελευταία πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης δεν πληρώθηκαν και αυτοί οι οποίοι τους σκότωσαν τα ζώα του 25. Άρα στο σύνολο η κτηνοτρόφια δεν παίρνουν πλέον καμία επιδότηση. Τους έκοψε το κράτος, η ΑΔΕ, όλες τις επιδοτήσεις.
1: Δηλαδή έχει μεταφερθεί όλο το πρόβλημα στην ΑΔΕ, και ενώ δεν έχει ενημερωθεί για να υπάρχουν ευνοϊκά μέτρα για εσάς τους κτηνοτρόφους.
2: Δεν έχουν διαθέσει με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες ώστε να λύσουν από τη βάση δεδομένων των κτηνιατρικών υπηρεσιών ότι τα ζώα μας θα θανάτωσαν στο κράτος. Δηλαδή τα αυτονόητα, ότι δεν τα σκοτώσαμε μόνοι μας. Ότι υπάρχει ανωτέρα βία και βάσει λόγου ανωτέρας βίας, να πούμε, το κράτος είναι υποχρεωμένο βάσει του νόμου αλλά και του ευρωπαϊκού κανονισμού να μας δώσει για 2 χρόνια συν δικαίωμα παράτασης τις επιδοτήσεις που λαμβάναμε.
1: Οπότε για ποια πακέτα στήριξη μιλάμε και για ποιες αποζημιώσεις στην δεδομένη στιγμή? Από τη στιγμή που σας φέρνουν στην προγενέστερη κατάσταση και πολύ χειρότερα.
2: Εκτός αυτού, πάλι οι ΑΔΕ στους κτηνοτρόφους που τους σκοτώθηκαν τελευταία τα ζώα, τους κατάσχεσε, αν έχουν το Θεό τους, τους κατάσχεσε τις ακατάσχετες επιδοτήσεις. Δεν φτάσαν ποτέ στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Έβαλε χέρι η ΑΔΕ και τα βούτυξε. Πριν φτάσουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των κτηνοτρόφων. Και να σας πάω και στις αποζημιώσεις. Γιατί μας λένε ότι είναι οι υψηλότερες της Ευρώπης και... Κολοκύθια με τη ρίγανη. Οι υψηλότερες της Ευρώπης. 150 ευρώ μέσω όρο η αποζημίωση για κάθε ζώο, όταν αυτή τη στιγμή για να παραγγείλεις, επειδή δεν υπάρχουν στην Ελλάδα κοπάδια για να πάνε να αγοράσεις, θα πρέπει να το φέρεις από το εξωτερικό, για να φέρεις από τη Γαλλία, από την Ισπανία ένα ζώο, είναι 500 ευρώ σύντα μεταφορικά. Και αυτοί πληρώνουν 150 ως αποζημίωση. Μας δώσαν 70 ευρώ για τα διαφυγόντα κέρδη ως αποζημίωση για το χαμένο εισόδημα. Ποια 70 ευρώ? Η κάθε προβατίνα δίνει το ελάχιστο 250 κιλά γάλα. 250 κιλά γάλα, αν το πολλαπλασιάσουμε επί 1,5 ευρώ, επί 2 χρόνια, κάθε προβατίνα έχει πολυδημία στην Ελλάδα 1,3 αρνιά. Να τα βάλουμε από 10 ευρώ το κιλό, να βάλουμε ότι ένα αρνί σφάζεται στα 10 κιλά, 13 κιλά. Άρα έχουμε 130 ευρώ μόνο από τα αρνί. Χώρια το γάλα. Και αυτοί μας δώσαν 70 και μας λένε ότι είσαι στην τάξη.
1: 70, κύριε Τσιοβανίδη, δεν παίρναμε το κατσικάκι, το αρνάκι, την περιοχή του, την περίοδο, συγγνώμη, του Πάσχα, οι καταναλωτές. Το πέραμε σε πολύ ψηλότερη τιμή και σας δώσουν 70 ευρώ.
2: 70 ευρώ. Ήρθε κανένας από αυτούς τους αρμοδίους, τους υπευθύνους, τους προέδρους των επιτροπών, τους υπουργούς, ήρθε κανείς να δει πώς βιώνουν οι κτηνοτρόφοι που περάσαν με τα καρφωτικά πιστόλια παρανόμως πάλι. Γιατί το να σκοτώσει ένα ζώο είναι ζωοκτονία από πρόθεση. Ο κανονισμός είναι σαφέστατος. Μιλάει για ευθανασία. Δεν λέει πάρ' το καρφωτικό και τράβα να πούμε σαν το χάρο που βγήκε η παγανιά. Κι όμως αυτοί σκοτώνουν τα καρφωτικά πιστόλια στην ουσία καταπατώντας κάθε ευρωπαϊκό κανονισμό. Ο κανονισμός λέει ότι το ζώο δεν πρέπει να αισθανθεί προθανάτιο στρες και προθανάτιο πόνο.
1: Βέβαια.
2: Κι όμως έρχονται με τα πιστόλια, σου θανατώνουν τα ζώα, σου κόβουν τις επιδοτήσεις, δεν σε αποζημιώνουν όπως πρέπει. Σε παρατάς το έλεος, κάθε μέρα έχω ανθρώπους να με παίρνουν τηλέφωνο και να μου λένε πρόεδρε τι να κάνουμε, με έκοψαν το ρεύμα. Πρόεδρε δεν έχω μία για να ψωνίσουμε, δεν έχουμε να φάμε στο σπίτι. Δεν έχω λεφτά να δώσω στα παιδιά μου. Έχουμε οικογένειες που σπουδάζαν τα παιδιά τους σε άλλες πόλεις και σταματήσαν τα παιδιά από τις σπουδές γιατί δεν μπορούν να τα συντηρήσουν, δεν μπορούν να πληρώσουν τα ενίκια.
1: Κύριε Τσιοπανίδη, σε αυτή την κατάσταση πόσοι χιλιάδες κτηνοτρόφοι βρίσκονται?
2: Αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε πάνω από 3.000 κτηνοτρόφοι.
1: Η πολιτεία έχει ανακοινώσει δεσμεύσεις αποζημιώσεων άνω των 210 εκατομμυρίων ευρώ και τη στήριξη των πληγέντων. Έχετε λάβει εσείς κάποια αποζημίωση, κάποια μέτρα ανακούφισης έχετε λάβει?
2: Βγήκε ο Πρωθυπουργός όταν κάναμε τις κινητοποιήσεις και όταν υποτίθεται ότι έγινε η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και είπε μας περισσεύουν 180 εκατομμύρια από τα αδιάθετα της ΚΑΠ, τα χρήματα που είναι το ΠΚΠ της κοινής αγροτικής πολιτικής, υποτίθεται ότι κάποια λαμόγια τα πιάσαν και περίσευαν από αυτά 180 εκατομμύρια. Και είπαν θα μοιραστούν αυτά τα 160 εκατομμύρια, 80 και 80. Ότι θα μοιραστούν αυτά τα 160 εκατομμύρια, 80 εκατομμύρια θα πάρουν οι κτηνοτρόφοι και 80 οι αγρότες. Αν είδατε μία δεκάρα, εδώ αυτό που βλέπουμε είναι κακοπληρωσιά. Βλέπουμε μια ΑΔΕ να κάνει ελέγχους επί ελέγχων, να έχει 600 εκατομμύρια μέσα στα ζευτάρια τα οποία δεν τα μοιράζει, γιατί λέει πάλι έλεγχο θα κάνει και ξανά έλεγχο και έλεγχο επί του ελέγχου. Αυτά είναι παρανοϊκά πράγματα. Η ΑΔΕ είναι μια... ένας οργανισμός, ένας φορέας να πούμε, ο οποίος είναι εισπρακτικός καθαρά, είναι εισπράκτορες να πούμε. Τι δουλειά έχουν αυτοί με την αγροτική πολιτική και με τις αγροτικές επιδοτήσεις? Χθες έκανα καταγγελία στην DG Agri και τα αναφέρω όλα αυτά και αναφέρω ότι αυτός ο οργανισμός λειτουργεί, η ΑΔΕ αυτή η αρχή, η ανεξάρτητη αρχή λειτουργεί κατά του συμφερόντων των αγροτών, μην τυχόν και τους δώσετε πιστοποίηση. Αυτοί πριν να πάρουν ακόμα την πιστοποίηση, παρανομούν εις βάρος του αγροτικού κόσμου και κάνουν τα έκτροπα. Αν πάρουν δηλαδή την πιστοποίηση, φανταστείτε τι έχουν να μας κάνουν.
1: Είναι πραγματικά τρομακτικά τα όσα αναφέρετε. Έχει αναφερθεί κάτι όσον αφορά την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου?
2: Όχι, εμείς αλλάξαμε και το νόμο. Εκεί που ήταν να πούμε 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα, να πούμε αναπεριφέρεια, το κάναμε ανά την Ελλάδα. Δεν θα σταματήσει ποτέ. Εκτός κι αν τα παράνομα εμβόλια κάνουν καλή δουλίτσα, γιατί ως τώρα αυτό βλέπουμε, αν μειώνονται κάπως τα κρούσματα, οφείλεται στον παράνομο εμβολιασμό. Θεωρώ ότι αυτό που φώναζαμε εξ αρχής, ότι ο εμβολιασμός έπρεπε να γίνει νόμιμος, έπρεπε να γίνει με τις ευλογίες του κράτους, έπρεπε να γίνει στοχευμένα. Να σας πω κάτι, προχθές έκαναν έναν υπολογισμό. Ξεκίνησε από τον Εύρο, από την έδρα μου εδώ πέρα να πούμε, από τον Εύρο ξεκίνησε η ευλογιά. Εάν λέγαμε ότι κάνουμε buffer zone τον Εύρο και εμβολιάζαμε όλο τον Εύρο, μας έλεγαν κάποιοι κτηνιατράκια, κάτι τέτοιοι να πούμε εδώ πέρα, κάτι περίεργοι τύποι, όχι αν εμβολιάσουμε θα πέσει η τιμή του προϊόντος. Ωραία. Και οι Ισπανοί όταν εμβολίασαν, ακριβώς τα ίδια λέγανε και εκεί, να πέσει η τιμή του προϊόντος. Οι Ισπανοί δώσαν σε κάθε εμβολιασμένο ζώο 90 ευρώ επιδότηση. Σταμάτησε η ευλογιά, δεν προχώρησε παραπέρα. Αν δίναν και εδώ 90 ευρώ επιδότηση σε κάθε ζώο, θα έδινε του κράτους υπολογισμένα 27 εκατομμύρια. Σήμερα που μιλάμε, στον Εύρο η ζημιά, χωρίς να υπολογίζουμε τους φόρους που χάνει το ελληνικό δημόσιο, είναι 350 εκατομμύρια. Ενώ αλλιώς θα ήταν μόνο 27 εκατομμύρια. Να βάλουμε όμως ότι η ευλογιά έχει φτάσει πλέον σε όλη την Ελλάδα. Γίνονται δισεκατομμύρια.
1: Και εμείς ως πολίτες που είμαστε έξω από τον κλάδο και όλοι οι ακροατές μας αναρωτιούνται για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά εδώ.
2: Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά και στο τέλος ποιος πληρώνει το μάρμαρο? Το πληρώνει ο πολίτης και ο καταναλωτής, ο οποίος όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία διαπράττονται κατά της ελληνικής κτηνοτροφίας θα τα βρει, να πούμε, στο πορτοφόλι του, στο ράφι και στο πιάτο του.
1: Όσον αφορά τώρα τις ενώσεις των κτηνοτρόφων, διαμαρτύρεστε από τις αρχές του προηγούμενου έτους μαζικά, ζητώντας άμεση άρση των αδιεξόδων σας. Βλέπουμε να έρχονται συνεχώς κλιμάκια εκεί πέρα κυβερνητικά, τα οποία τι ακριβώς κάνουν όταν έρχονται? Απλά σας χτυπάνε την πόρτα και σας λένε εντάξει, θα σας βοηθήσουμε? Έχουν ληφθεί άμεσα μέτρα?
2: Γιατί ποια είναι η χρησιμότητα, να πούμε, του καρνάβαλου που βγαίνει, να πούμε, κάθε Φεβρουάριο? Σοβαρά τώρα. Όταν αυτός, το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές, όταν ο ιός και ένα μικρό παιδί το ξέρει ότι είναι αερομεταφερόμενος, εμείς με αυτά τα κλιμάκια, με αυτά τα μέτρα βιοασφάλειας, τα οποία όλα είναι επί της γης, δεν είναι στον αέρα. Στον αέρα δεν μπορείς να ραντίσεις το σύννεφο. Δεν μπορείς να πιάσεις το πουλί και να το κάνεις απολύμανση. Δεν μπορείς να πιάσεις το κουνούπι ή τη μύγα να την παστεριώσεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άρα τι κάνουμε? Έχουμε 160 συλλήψεις κτηνοτρόφων. Γιατί το κράτος τους διέτει.

0: που δεν έχεις να επιβιώσεις εσύ ο ίδιος, έτσι.
1: Δεν έχει να ταΐσει την οικογένειά του.
0: Ακριβώς. Οπότε μπαίνουμε στη διαδικασία του με τον αναγκαστικό εγκλεισμό να έχουμε και ζώα τα οποία λιμοκτονούν μέσα στις τάνες.
1: Ακριβώς.
0: Στην προκειμένη περίπτωση.
1: Μην μπορώντας να αντέξει ο κακόμοιρος, ο φουκαριάρης ξενοτρόφου στην κυριολεξία, να αντέξει να βλέπει τα ζώα του να ψοφάνε μπροστά στα μάτια του, τι κάνουν? Ανοίγουν τις πόρτες βράδυ, βγάζουν και τα κουδούνια και λαθρέα βοσκάνει τα ζώα. Ναι, αλλά το Υπουργείο έχει βάλει την αστυνομία, την πυροβεσβεστική, έχουν αγοράσει και drones. Μην βγάλει κανένας κτηνοτρόφος κανένα ζώο έξω. Και με το που θα τον πιάσουν, 12.000 ευρώ πρόστιμο και αυτόφορο. Τι είναι αυτά, ρε? Αν είχε αυτός 15.000 ευρώ στην τσέπη, λέτε να έβγαινε 3 και 4 ώρα τα ξημερώματα να βοσκήσει κανένα 2 ώρες τα ζώα να γεμίσουν μισή κιλά. Θα τα τάιζει μέσα και θα τελείουν. Δεν έχει, γι' αυτό τα βγάζει. Τι δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι χαρτογιακάδες και αυτοί οι ειδικοί των λάκων? Τι δεν καταλαβαίνουν?
0: Κύριε Τσιοβανίδη, η φέτα πόπα αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους. Το έχουμε δει αναδιαστήματα να υπόνεται ουσιαστικά μέσα από διάφορους ευρωπαϊκούς παράγοντες. Και λένε ότι λόγω της έντονης έλλειψης πρόβειου και γηδινού γάλακτος θα έχουμε επιπτώσεις. Πού θα οδηγηθούμε?
1: Δεν έχουμε έλλειψη γάλακτος. Εδώ έχουμε το παράδοξο να πούμε ότι ενώ μειώνουν ότι τα ζώα έχουν σκοτωθεί πάνω από 600.000 πανόλη, ευλογιά και αυθόδη, και το γάλα αυξάνεται.
0: Με ποιο τρόπο, με αυτό το μαγικό, ακουμπάτε το ραβδάκι και αυξάνεται το γάλα? Πώς γίνεται δηλαδή?
1: Όπως αύξησε ο Χριστός, να πούμε, τα ψωμιά, να πούμε και τα ψάρια, έτσι ακριβώς κάποιοι βρίσκουν τρόπο να αυξάνουν και το γάλα. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι η φέτα ναι, χάνεται. Κινδυνεύει να πούμε αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ. Κάποτε μας είχαν πάει οι Γάλλοι και οι Δανείς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με το αν πρέπει να δώσουν το δικαίωμα και σε άλλες χώρες να παράγουν φέτα. Και εκεί το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η μοναδικότητα της φέτας οφείλεται στην ενδυμική βλάστηση στην πανίδα και στα βότανα, στα φυτά τα οποία φύγονται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Εμείς όταν διατάζουμε εγκλεισμό χάνουμε στην ουσία την ταυτότητα της φέτας. Ποια είναι η διαφορά της φέτας από ένα οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό λευκό τυρί όταν τα ζώα δεν βόσκουν?
0: Έχουμε ζώα, μέχρι στιγμής είχαμε ζώα ελευθέρας βοσκής, έτσι. Με τη δυνατότητα να παίρνουν από την πλούσια μάνα γη διάφορα βότανα και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά.
1: Πολύ σωστά. Αυτό ήταν η ταυτότητα της φέτας και πάνω εκεί βασιζόταν, να πούμε, η ονομασία προέλευσης. Εδώ όμως τώρα έρχονται οι Αμερικάνοι και μας λένε πρώτον δεν τα βοσκάτε. Και έχουν απόλυτο δίκιο, δεν τα βοσκάμε. Κάποιοι παράφρονες αποφάσισαν τους εγκλεισμούς. Και χάνουμε τον λευκό χρυσό της χώρας. Έτσι, αυτοί ζημιώνουν τη χώρα αυτή τη στιγμή. Αυτοί μποϊκοτάρουν, σαμποτάρουν ένα από τα κύρια εξαγώγημα προϊόντα της Ελλάδος, που δημιουργούν οικονομική καταστροφή στη χώρα. Πάμε παρακάτω. Μας λένε οι Αμερικάνοι όμως ότι ποιο προϊόν ονομασίας προέλευσης, υπάρχει κάποια περιοχή της Ελλάδος που λέγεται φέτα, και θα μασύρουν για αυτά τα δύο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα διεκδικήσουν να έρχεται αμερικάνικη φέτα, η οποία θα παράγεται από γελάδες, δεν θα είναι εγώ πρόβο και το γάλα, και θα πουλάνε αμερικάνικη και γελαδινή φέτα στην ευρωπαϊκή αγορά.
0: Το είδαμε στη συμφωνία του Καναδά αυτό εδώ πέρα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι μόνο στη συμφωνία του Καναδά, το είδαμε και στη Μέρκουσορ, το είδαμε και στην προενταξιακή συμφωνία της Ουκρανίας, που εδώ κανένας δεν μιλάει, όλοι μιλάμε για τη Μέρκουσορ. Εδώ έχουμε κάτι το οποίο είναι πολύ χειρότερο, είναι η προενταξιακή συμφωνία της Ουκρανίας, η οποία ως τώρα έφερναν αυγά, έφερναν ηλιέλαιο, έφερναν σιτηρά, έφερναν, τώρα αρχίζουν και φέρνουν. Πριν από ένα μήνα ψηφίστηκε. Αρχίζουν και φέρνουν, να πούμε, ευπαθή προϊόντα. Όταν λέω ευπαθή προϊόντα, γάλα, γαλακτοκομικά, κρέας, αλλαντικά και φρούτα και λαχανικά. Ένα από τα γαλακτοκομικά που παράγεται κατά κόρον στην Ουκρανία, ξέρετε ποιο είναι? Η φέτα. Οι Ουκρανοί παράγουν φέτα και αρχίσαν ήδη να κατακλείουν, έχω βρει διαφημίσεις με συσκευασίες, ουκραίνσκα φέτα.
0: Οπότε δεν μπορούμε να προστατεύσουμε επαρκώς το όνομα φέτα εμείς.
1: Είμαστε,
0: δεν υπάρχει δυνατότητα.
1: Είμαστε ανίκανοι να προστατεύσουμε τη φέτα. Η ανικανότητα των πολιτικών είναι αυτή που δεν μπορεί να προστατεύσει τη φέτα. Αν θέλαμε, φυσικά και υπήρχαν τρόποι, υπήρχαν δικλείδες, και γιατί να αφήσω να έρχεται ουκρανική φέτα και να μην ασκήσω βέτο ότι δεν μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο θα υπάρχουν προϊόντα που θα λέγονται φέτα, έτσι? Δεν έχουμε το δικαίωμα βέτο. Το έχουμε. Αλλά εμείς, όπως πάντα, περισσότερο προωθούμε τα συμφέροντα του Ουκρανού παρά του Έλληνα. Αυτά τα πληρώνουμε.

0: Και ξέρετε κάτι, και για τη Μέρκουσουρ ακόμα. Η Μέρκουσουρ αυτή τη στιγμή δεν έχει τέλεση δική του δικαστήριου, του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου, για το αν θα εγκριθεί η συμφωνία της Μέρκουσουρ. Από τη στιγμή που δεν έχει τέλεση δική, κανένας δεν μπορεί να μας επιβάλλει ως κράτος να εισάγουμε προϊόντα Μέρκουσουρ.
1: Υπάρχουν χώρες που είναι ενάντια στη Μέρκουσουρ, δεν εισάγουν προϊόντα.
0: Φυσικά, είναι στην κρίση του κάθε κράτους μέλους. Άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πάλι ρημάζει τον πρωτογενή τομέα της χώρας του προς όφελος των χωρών της Λατινικής Αμερικής, των χωρών της Μέρκουσουρ. Και έρχονται προϊόντα τα οποία όχι είναι αμφιβόλου ποιότητας. Προϊόντα με ορμόνες, με καρκινογόνα, χημικά, και ταΐζουμε, βάζουμε στο πιάτο μας και στο πιάτο των παιδιών μας προϊόντα τα οποία είναι καρκινογόνα και άκρως επικίνδυνα. Προϊόντα που έχουν παραχθεί με μεθόδους που απογορεύονται διαξυλώς και διαροπάλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Οι αγροτές μας ρωτάνε, και μαζί με αυτούς θα ρωτήσουμε και εμείς βέβαια, έχουν δημιουργηθεί διάφορες υπόνοιες ότι πολλοί ενδεχομένως σκέφτονται ότι οδηγείστε προς τον αφανισμό διότι εμπλέκονται άλλα συμφέροντα να δημιουργηθούν μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες ξένων συμφερόντων στην χώρα μας. Έχει πέσει στην υπόνοιά σας κάτι τέτοιο?
0: Το μυαλό όλων μας πάει σε τρία σημεία. Το πρώτο είναι ότι έχουν ξεπουλήσει την κτηνοτροφία στα μεγάλα φαν, στα καρτέλ, τα οποία είπαμε προηγουμένως για την Ουκρανία. Μην νομίζετε ότι την κτηνοτροφία στην Ουκρανία την έχει ο Τσομπανίδης ή οποιοςδήποτε. Την έχουν οι πολυεθνικές, την έχουν τα φαν. Το μεγαλύτερο κομμάτι της κτηνοτροφίας στην Ουκρανία το έχει BlackRock, όπως η BlackRock η Αμερικάνικη. Έχει και το μεγαλύτερο κομμάτι των χωρών της Λατινικής Αμερικής.
1: Ξέρουμε εδώ στη Μακεδονία ότι πολλές γαλακτοβιομηχανίες τις έχουν εξαγοράσει εταιρείες γαλλικών συμφερόντων.
0: Όχι μόνο, να σας πω μια εταιρεία. CBC. Στην οποία εμπλέκεται η κόρη του Πρωθυπουργού. Έχει αγοράσει γαλακτοβιομηχανίες και έχει το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς γαλακτοκομικά. Άρα φαίνεται ότι το οικογενειακό περιβάλλον του Πρωθυπουργού έχει ενασχόληση με την κτηνοτροφία και με τα γαλακτοκομικά. Θα πάνε στις πολυεθνικές, θα πάνε στα φαντ. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι αυτό που είχε πει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης από βήματος της Βουλής, ότι η κτηνοτροφία αφήνει το μεγαλύτερο αποτύπωμα άνθρακα και στόχος της κυβέρνησης μου είναι να το μηδενίζει. Το μηδενίζει. Σκοτώντας τα ζώα, το μηδενίζει. Δεν εκπέμπουν.
1: Με ποιο τρόπο το λένε συνέχεια αυτό εδώ πέρα, θέλετε να μας πείτε? Δηλαδή, τα ζώα αφήνουν το μεγαλύτερο αποτύπωμα άνθρακα την ίδια στιγμή όπου το περιβάλλον μας είναι ήδη μολυσμένο?
0: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή τα ζώα μας ενοχλούν? Τα ζώα τα οποία έχουμε μέσα στο σπίτι μας δεν μας ενοχλούν? Τα ζώα ελευθέρας βοσκής τα δικά σας μας ενοχλούν?
0: Θεωρούν ότι ένα πρόβατο εκπέμπει, να πούμε, παραπάνω διοξείδιο του άνθρακα από ένα κρουαζερόπλαιο ή από το πρωθυπουργικό αεροσκάφος που κάνει καθημερινώς σούρτα φέρτα χωρίς κανένα λόγο. Αυτά είναι παρανοϊκά πράγματα. Δεν ξέρω ποιοι τα σκέφτονται όλα αυτά. Και δεύτερον, αν μιλάμε για το διοξείδιο του άνθρακα, αν δεν υπήρχε το διοξείδιο του άνθρακα, δεν θα υπήρχε οξυγόνο. Ποια είναι η αντίδραση από την οποία παράγεται το οξυγόνο? Δεν είναι η φωτοσύνθεση. Τη φωτοσύνθεση δεν είναι απαραίτητο του διοξείδιου του άνθρακα. Αν μηδενίσουμε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, του διοξείδιου του άνθρακα, δεν θα έχουμε οξυγόνο. Πολύ απλά τα πράγματα.
1: Μας το λένε και οι επιστήμονες αυτό εδώ, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι απαραίτητο για τη ζωή στη γη γενικά το διοξείδιο του άνθρακα, να το πούμε.
0: Καθώς έχουμε υπερθέρμανση, λέει, και θα λιώσουμε σαν τα παγάκια, να πούμε.
1: Καθώς και τα φυτά χρησιμοποιούν για τη φωτοσύνθεση, υπάρχει ως αέριο του θερμοκηπίου συγκρατώντας τη θερμότητα και όλα τα σχετικά, δεν είναι ο ρόλος μας αυτός να το πούμε, αλλά ίσως να είναι έτσι απλές δικαιολογίες για να συμπληρώσουν άλλη μία, ας πούμε, αιτία για να προκαλέσουν αυτό εδώ, το είδος της εξαφάνισης της δικής σας.
0: Έχω στα χέρια μου μελέτη από Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας, γιατί εκεί πήγε η κυβέρνηση να αμολύσει 35 βίσονες, ευρωπαϊκούς βίσονες, οι οποίοι είχαν χαθεί, είχαν εξαφανιστεί ως είδος, και ενώ προϋπήρχαν, είπαν να αφήσουν 35 βίσονες εκεί στα Καρπάθια. Ξεσηκώθηκαν κάποιοι οικολόγοι και φωνάζαν να πούμε ότι αυτά εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα, δεν πρέπει να αφήσουμε τους βίσονες, και δίνει η κυβέρνηση, να πούμε, σε Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας, κάνει μια μελέτη. Σας πληροφορώ ότι η συμβολή των βισώνων, 35 αυτών βισώνων, να πούμε, με τη λίπανση που κάνανε, την κοπριά, τη λίπανση που κάνανε στα φυτά, έδινε τόσο πολύ οξυγόνο που το κέρδος και απορροφούσε τόσο διοξείδιο του άνθρακα που ήταν οι 35 βίσονες απορροφούσαν τόσο διοξείδιο του άνθρακα με τα φυτά, τα οποία λόγω της λίπανσης μεγαλώναν περισσότερο και όλα αυτά, όσο ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα. Απορροφούσαν οξυγόνο όσο ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα.
1: Εντάξει τώρα, να μην παίρνουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Η καύση των ορυκτών καυσίμων δεν μας ενοχλεί. Εντάξει, είναι άλλα τα αιτία ουσιαστικά.
0: Οι βομβαρδισμοί που γίνονται με τους πολέμους δεν μας ενοχλούν. Φυσικά με τους βομβαρδισμούς έχω και πολλές ενστάσεις, γιατί το 90% των σιτηρών που έρχονται του μαλακού σταριού, από το οποίο γίνεται τα αλεύρι και γίνεται το ψωμί που τρώμε καθημερινά, έρχεται από την Ουκρανία. Από ποιες περιοχές της Ουκρανίας έρχεται αυτό το στάρι που γίνεται το αλεύρι και τρώμε ψωμάκι? Μήπως έρχεται από το Τσερνομπίλ? Μήπως έρχεται από περιοχές που έχουν πέσει βόμβες από εμπλουτισμένο ουρανίου? Και γιατί εγώ
1: να το πάμε λίγο αντίστροφα, κύριε Τσιομπανίδη. Η ταφή αυτών των ζώων που θανατώθηκαν δεν μας ενοχλεί? Πού γίνονται οι ταφοί αυτοί?
0: Γίνονται παρανόμους. Δεν είναι παρανόμους. Ο κανονισμός λέει η υγειονομική ταφή γίνεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Εδώ δεν υπάρχει έκτακτη περίπτωση.
1: Οι εκτάσεις αυτές εδώ πέρα δεν μολύνονται? Έχει αποδειχθεί ότι δεν μολύνονται?
0: 600.000 ζώα, τώρα φαντάζεστε πόσα σωματικά υγρά θα εκραίουν από αυτά τα ζώα. Πού θα πάνε όλα αυτά τα υγρά?
1: Ένα ολόκληρο νησί το έχουμε κάνει κημητήριο.
0: Όχι μόνο το νησί, όλη η Ελλάδα, 600.000 ζώα έχουν ταφθεί σε όλη την Ελλάδα. Σε λίγο θα αρχίσουμε να πίνουμε αίμα και ζουμιά από τα ζώα, να πούμε στις βρύσες μας, όλα αυτά φτάνουν στον υδροφόρο, ορίζονται, και μην μου λένε τα νάιλον και αυτές τις ανοησίες. Βάζουν ένα νάιλον κάτω στο λάκκο, που σε πολλές των περιπτώσεων δεν βάζαν ούτε τον άλλον, έχουμε και φωτογραφίες, έχουμε και ντοκουμέντα, και κάνουν ανατροπή τα φορτηγά με τα ψόφια, με τα σκοτωμένα τα ζώα στο λάκκο. Ναι, αλλά τα ζώα έχουν κέρατα, έχουν οπλές. Με τα κέρατα και τις οπλές του άλλον σκίζεται. Άρα όλα αυτά τα υγρά τα οποία εκραίονται από τα σκοτωμένα ζώα, όλα αυτά καταλήγουν στον υδροφόρο, ορίζοντας να τα πιούμε στα ποτήρια μας.
1: Κύριε Τσιομπανίδη, ένα λεπτό να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε ξανά.
2: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι για τις 11 και σε λίγο θα επανέλθουμε εδώ κανονικά. Λοιπόν, εδώ πρέπει να τα βάλουμε σε μια τάξη με φνηδία σας στο τέτοιο. Λοιπόν, πάμε break και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Τις προτάσεις της κυβέρνησης για την συνταγματική αναθεώρηση παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις αναγκαίες και τολμηρές με ορίζοντα δεκαετίας και στόχο τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις μελλοντικές προκλήσεις. Χάρη στην άμεση επέμβαση της ελληνικής αστυνομίας, σώθηκε η ζωή ενός άνδρα χθες στον Πειραιά που απειλούσε να πέσει στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Αναστάτωση επικρατεί από χθες στην κεντρική Εύβοια μετά τη σεισμική ακολουθία που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, με τις δονήσεις να γίνονται αισθητές ακόμη και στην Αττική. Με αφορμή την αποκάλυψη εφημερίδας για ύπαρξη συμφωνητικού εγγράφου για την χρήση του Predator, το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς και την ενεργοποίηση των δικαστικών αρχών για την διερεύνηση της υπόθεσης. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, σχολίασε με χμηρό τρόπο την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για μια ακόμη επιστολή από το παράλληλο σύμπαν του κυρίου Μητσοτάκη, την ώρα που η καθημερινότητα των πολιτών κινείται σε εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκαμε στις 11, 5 λεπτά μετά τις 11, πιο συγκεκριμένα. Συνεχίζουμε έτσι, κανονικά, τη συνέντευξη που διακόψαμε νωρίτερα, σωστά.
7: Συνεχίζουμε με τον κύριο Βάκη Τσιοπανίδη, να το πούμε για άλλη μια φορά, πρόεδρος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Τσιοπανίδη, μείναμε ακριβώς στον τρόπο διασφάλειας των ανθρώπων όμως αυτή τη φορά, γιατί λέγαμε, θάβονται τα ζώα στο υπέδαφος. Δεν υπάρχει περίπτωση μόλυνσης.
8: Ακριβώς, εδώ πέρα τίθεται το εξής ερώτημα, ότι για μέτρα βιοασφάλειας θέτουμε σε κίνδυνο την ασφάλεια των ανθρώπων, γιατί όλα αυτά τα υγρά, τα ζώα τα οποία θα στραγγίξουν, τα σκοτωμένα ζώα τα οποία θα στραγγίξουν, πού θα πάνε? Θα πάνε στην υδροφόρο ορίζοντα και θα καταλήξουν στις βρύσες μας. Εδώ φοβάμαι ότι θα αναβιώσουν ασθένειες όπως ο τύφος, όπως η χολέρα, ασθένειες που είχαμε να δούμε αιώνες πριν. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρουμε ποιο σκεπτικό, πάνε τώρα στη Λέσβο, θάβουν ζώα κάτω από τη γη, όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι το έδαφος της Λέσβου είναι πορώδες, είναι ηφαιστειογενές. Όλα θα καταλήξουν στον υδροφόρο ορίζοντα. Όλα θα τα βρούμε στις βρύσες μας.
7: Δεν θα έπρεπε να γίνει υγειονομική ταφή σε ένα συγκεκριμένο σημείο και όχι σε κάθε, ας πούμε...
8: Όχι, διαφωνώ κάθετα με την υγειονομική ταφή. Η υγειονομική ταφή γίνεται μόνο σε περιπτώσεις βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, και έχει δίκιο ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, μόνο σε περιπτώσεις του κατεπήγοντος, εδώ το κατεπήγον το κάναμε να πούμε, δεν υπάρχει άλλη μέθοδος πλην αυτής. Οι Βούλγαροι για παράδειγμα κάναν και αυτοί θανατώσεις. Είχαν πίσω από τα 4x4 της κτηνιατρικής υπηρεσίας κινητούς κλιβάνους με πετρέλαιο, βάζαν μπροστά του κλίβανο και οι εργάτες οι οποίοι σκότωναν τα ζώα, οι οποίοι αμείβονται και καλά, έτσι. Αυτή το πιο πρωτοστατοφόρο επάγγελμα αυτή τη στιγμή είναι ο δολοφόνος ζώων. Κουβαλούσαν τα ζώα στον κλίβανο, τα πετούσαν μέσα στον κλίβανο και έβγαινε στάχτη, έτσι. Εδώ προτιμήσαμε να πούμε τις υγειονομικές ταφές που δεν είναι καμία σχέση με ποιο είναι το υγειονομικό.
7: Τα καίγανε δηλαδή, θέλετε να μας πείτε.
8: Τα καίγανε, αποτέφρωση και τα κάνανε στάχτη.
7: Οπότε αυτό... με την αποτέφρωση δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης.
8: Απολύτως κανένας. Και η τέφρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως λίπασμα, να πούμε, σε πολλές των περιπτώσεων.
7: Και για ποιο λόγο δεν προβήκαμε κι εμείς αυτήν εδώ την ενέργεια, αφού πάμε σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς έτσι, νόμους?
8: Γιατί έχει ένα τεράστιο κόστος η υγειονομική ταφή, ενώ ο κλίβανος έχει μόνο το κόστος του πετρελαίου. Εδώ πέρα να πούμε.
7: Εδώ μπορούσαν να μας πούνε βέβαια ότι δεν έχουμε και κλίβανους, γιατί στη Βουλγαρία υπάρχουν.
8: Μα ένας κινητός κλίβανος δεν είναι τίποτα. Ένα καζάνι θα μπορούσαμε να αγοράσουμε, να πούμε, και να γλιτώνουμε. 80 ευρώ παίρνει αυτή τη στιγμή ένας εσκαφέας την ώρα. Εδώ πέρα σίγουρα έχουμε αναθέσεις των χρημάτων που έρχονται, δίνονται στις περιφέρειες και οι περιφέρειες δίνουν κατανάθεση σε κάποια συνεργεία που αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου την θανάτωση, την ταφή. Και εκεί αρχίζουμε, σίγουρα έχουμε τις υπερκοστολογήσεις, έτσι, υπερτιμολογήσεις. Αντί για 80 το βάζουμε 160. Αντί να λέμε ότι δουλέψαμε μία ώρα, λέμε ότι δουλέψαμε 15 ώρες για να ανοίξουμε μια τρύπα. Καταλαβαίνετε πώς γίνεται αυτό εδώ πέρα. Κάποιοι έχουν στήσει μπίζνα αυτή τη στιγμή με τη διαχείριση της ευλογιάς. Προς τιμήν το έχει κινηθεί ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος με κάλεσε ως μάρτυρα, ήμουν ο πρώτος μάρτυρας ο οποίος κλήθηκε. Δεν κατέθεσα ως μάρτυρας, κατέθεσα ως πρόεδρος του ΑΚΕΛ, ως Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα, ως παράσταση πολιτικής αγωγής, κατά παντός προς υπεράσπιση κατηγοριών, κατά παντός υπευθύνου. Εκεί καταθέσαμε ένα πολυσέλιδο υπόμνημα με φωτογραφίες, με βίντεο. Είπαμε όλα αυτά τα οποία λέμε και σήμερα στην εκπομπή σας. Όλα αυτά έχουν κατατεθεί γραπτός στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών.
7: Σας κάλεσε και η κυρία Κοβέση όμως.
8: Για εντελώς διαφορετικό λόγο, δεν έχει καμία σχέση, να πούμε, και ήταν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν για όλα αυτά τα οποία είχαμε καταγγείλει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχα επισκεφθεί τα γραφεία στη Λουκάριος, να πούμε, πριν από ένα χρόνο, και μου είχε πει τότε η κυρία Κυβέλα ότι θα πρέπει, να πούμε, να καταθέσω και επισήμως. Και είχα πει ότι θα το κανονίσουμε όποτε θα ξαναπήγαινε στην Αθήνα. Τελικά δεν έτυχε και μου έστειλε κλήση εδώ πέρα και με κάλεσε η ανακρίτρια της, έστειλαν τις ερωτήσεις στην ανακρίτρια στην Οριστιάδα και έδωσε κατάθεση στα δικαστήρια της Οριστιάδος.
7: Στην οποία θέλετε να αναφερθείτε, να μας πείτε ακριβώς καταθέσατε.
8: Είναι πάρα πολλά. Καταθέσαμε για πάρα πολλά θέματα. Γιατί ήταν πάρα πολλές οι καταγγελίες οι οποίες είχαμε κάνει. Μην ξεχνάτε ότι εγώ είχα βγάλει αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έπαιρνε 19,5, υποθετικά έπαιρνε 19,5 εκατομμύρια επιδότηση στην Ηλίδα, ο Κανελόπουλος Σπυρίδων του Νικολάου. Είχαμε βγάλει για αυτόν στο Δήμο Αθηναίων τον ανώνυμο. Ένας ανώνυμος έπαιρνε 14,5 εκατομμύρια γιατί καλλιεργούσε, λέει, βιολογικά προϊόντα στην Αθήνα. Πού τα καλλιεργούσε αυτά? Στις ταράτσες. Όλα τα σπίτια των Αθηνών, όλες τις κατοικίες να τις είχαμε γκρεμίσει. Όλη η έκταση των Αθηνών δεν θα κάλυπτε, να πούμε, για να παίρνει αυτό το ποσό της επιδότησης 14,5 εκατομμύρια. Είχαμε βγάλει για τους άλλους που είχαν σπείρει πορτοκαλές και μέσα σε ένα χρόνο τα δέντρα, ούτε σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες, παρέδωσαν και πορτοκάλια για χυμοποίηση και πήραν και συνδεδεμένες ενισχύσεις.
7: Εδώ βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι λένε καλλιεργούν φυτά 3 και 4 ετών και την ίδια στιγμή παίρνουν καλλιέργειες. Δεν υπάρχει.
8: Δηλαδή
7: έχουμε δει τρελές καταστάσεις.
8: Μα εδώ πέρα βλέπουμε μπανάνες στον Όλυμπο, ελές στο Γράμμο και στο Βίτσι. Μιλάμε για παρανοϊκά πράγματα, έτσι.
7: Μόνο καλλιέργειες στο Έβερεστ δεν έχουμε δει.
8: Έχουμε δει στον Όλυμπο όμως μπανανές. Έχουμε δει το νοσοκομείο της Κομωτινής να δηλώνεται ότι ήταν βαμβακοχώραφα. Τώρα μαθαίνω και μια ψυχιατρική κλινική, και για εκεί είμαστε στο τέλος, να καταλήξουμε όλοι στην ψυχιατρική κλινική, να πούμε αυτά, την οποία την έχουν δηλωμένη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Μην πάμε και σε αδήλωτη.
7: Κύριε Σιωπανίδη, κλείνοντας, θα ήθελα λίγο να μου πείτε, να μου μεταφέρετε λίγο την εικόνα, το συναδέλφο σας εκεί στην περιοχή σκέφτονται να μπουν στη διαδικασία για να αναστηλώσουν ουσιαστικά, να μπουν στη διαδικασία να ξαναδημιουργήσουν κοπάδια καινούργια. Ή θα παρετήσουν τελείως το επάγγελμα.
8: Θα τα παρατήσουν τελείως και μάλιστα αυτή τη φορά, στις προηγούμενες φορές που είχαμε ζωονόσους, να πούμε, χάναμε 35-40% των συναδέλφων, δεν ήταν να μπαίνουν στο επάγγελμα. Αυτή τη φορά θα τους αναγκάσει η ίδια η πολιτεία, γιατί παίρνουν τέτοια μέτρα βιοασφάλειας. Δηλαδή, ένας τάβλος ο οποίος πριν είχε πρόβατα και τους θα σκοτώσουν, τώρα δεν μπορεί να ξαναβάλει στον ίδιο στάβλο ζώα, γιατί του ζητάνε τέτοια μέτρα βιοασφάλειας που αυτός δεν μπορεί να τα υλοποιήσει. Ζητάνε αψίδες ψεκασμού, ζητάνε απολυμαντικές τάφρους, ζητάνε περίφραξη ένα μέτρο μπετό και από πάνω σύρμα. Δεν καταλαβαίνω πώς αντιλαμβάνουν τον ιό. Ο ιός δεν είναι αρκούδα. Ο ιός δηλαδή δεν θα του σταματήσει να πίνει το ένα μέτρο μπετό και το 1,5 μέτρο σύρμα από πάνω να πίνει. Αυτό είναι περίφραξη για να σταματήσει τις αρκούδες, δεν είναι για να σταματήσει τον ιό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Απλά φορτώνουν πάλι με ένα τεράστιο κόστος στον κτηνοτρόφο, ο καταστραμμένος πλέον κτηνοτρόφος που το σκότωσε τα ζώα του, μάθησε χωρίς εισόδημα, του έκοψε τις επιδοτήσεις, δεν θα μπορεί να τα υλοποιήσει όλα αυτά, άρα δεν θα μπορεί να ξαναμπεί στο επάγγελμα. Άρα η πολιτεία δεν θέλει την κτηνοτροφία. Βρίσκει τρόπους να τους τα σκοτώσει και στη συνέχεια να μην τους αφήσει να ξαναμπούν.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας.
8: Ευχαριστώ για τον πολύτιμο χρόνο σας.
7: Θα είμαστε σε επικοινωνία για να μας αναφέρετε ό,τι νεότερο. Ευχαριστώ πολύ.
8: Καλή
7: συνέχεια.
6: Λοιπόν, καταγγελτικός, με μια...
7: Και αφοπλιστικός θα έλεγα,
6: Με μία λέξη. Είχες ενασχόληση ποτέ με αγροτικά θέματα?
7: Δεν
6: σε βλέπω
7: είχα.
6: Πολύ έμπειρη γι' αυτό.
7: Κοίταξε, δεν είχα.
6: Είχες κάνα κοπεδάκι, μήπως κάνα...
7: Καθόλου, ούτε τίποτα. Το ένα ούτε το άλλο. Αλλά επειδή η τριβή καθημερινή με
6: το
7: τους κτηνοτρόφους και με το ρεπορτάζ, ναι, μας έφερε σε αυτή την κατάσταση για να μπούμε να διερευνήσουμε και να μάθουμε πράγματα. Όταν μπαίνεις στην διαδικασία να μάθεις, ας πούμε, πώς λειτουργεί ο κλάδος.
6: Μαθαίνεις.
7: Πραγματικά και παθαίνεις, θα έλεγα. Παθαίνεις γιατί οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα είναι οικογενειακές επιχειρήσεις.
6: Είναι, ναι.
7: Έτσι. Και έτσι. Η ενασχόληση με τα ζώα είναι η ενασχόληση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή, βλέπεις οι άνθρωποι πηγαίνουν 4 η ώρα, ας πούμε.
6: Δεν έχει ωράριο, ναι, είναι κάτι το οποίο δεν περνάει.
7: Και γυρνάνε το βράδυ στο σπίτι τους.
6: Ναι.
7: Δηλαδή, αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι ασχολούνται ενώ έχουν άλλες εργασίες. Δεν έχουν άλλες εργασίες, παιδιά, οι κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα. Δεν έχουν το περιθώριο.
6: 100% για όλους δεν μπορείς να το πεις, γιατί υπάρχουν και κάποιοι
7: εντάξει.
6: που το κάνουν.
7: Τώρα δεν αναφερόμαστε σε αυτούς τους αγροκτηνοτρόφους του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι.
6: Τα μέτρα θα πρέπει να παίρνονται για αυτούς που πλήττονται πραγματικά. Δηλαδή για τους αγρότες που δουλεύουν νυχθημερών, όπως το.
7: Και αν σκεφτούμε ότι οι παππούδες μας με την αγροτιά και με την κτηνοτροφία ασχολήθηκαν όταν ήρθαν στην Ελλάδα, αυτοί που ήταν μετανάστες και αυτούς που βρήκαν εδώ.
6: Και όχι μόνο, ναι.
7: Εάν δεν υπήρχε αυτός ο κλάδος, δεν θα υπήρχε ζωή στη χώρα μας.
6: Δεν θα υπήρχε, αλλά όπως και σε όλους τους κλάδους, ξέρεις, γίνεται μια γενίκευση μετά, επειδή κάποιοι είναι επιτίδη ή λειτουργούν με έναν παραβατικό τρόπο και μετά τους παίρνει μπάλα όλους για επιδοτήσεις, ξέρω εγώ, αυτά που... Και είναι και σημαντικό κομμάτι του εκλογικού σώματος, έτσι, προφανώς οι αγρότες με τις οικογένειες.
7: Είναι,
6: και...
7: αλλά αυτό που λέγαμε, το συζητάγαμε και...
6: Δεν είναι τόσο πολύ, λες.
7: Με διάφορους κτηνοτρόφους. Τελευταία στιγμή, λέει, όταν φτάνουν στο σημείο της κάλπης...
6: Όλες οι
7: ναι, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να στηρίξουν, λέει, τον κλάδο. Χρωματίζονται, ρε παιδί μου, και λένε θα στηρίξω αυτό, να.
6: Αυτό γίνεται με όλους τους κλάδους. Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα της επιλογής, αλλάζει το κριτήριο. Ναι, δηλαδή, μπορεί, ξέρεις, να το υποστηρίξουν, να το πλειολόγους να κατέβουν εκεί.
7: Έχεις επισκεφτεί, ας πούμε, κάποιο νησί ή και κάποια περιοχή. Και ναι. Την ώρα που τρως, ας πούμε, να πεις, άρε, παιδί μου, δοκιμάζονται γαλακτοκομικά προϊόντα. Αυτή η φέτα είναι τέλεια. Αυτό το κασέρι είναι τέλειο.
6: Ναι, εννοείται. Ναι. Πήγα στην Άξο πέρυσι, πιο συγκεκριμένα.
7: Για φαντάσου τώρα να χάσουμε την δυνατότητα της ονομασίας της φέτας.
6: Ναι. Ναι, εντάξει. Είναι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Είναι
7: πολύ σοβαρό.
6: Αλλά τόσο καιρό δεν το. Πολλές φορές και με τους Δανούς, κάποια στιγμή θυμάμαι ότι είχε επανέλθει.
7: Ναι, για άλλους λόγους.
6: Τώρα
7: ας πούμε το λένε πολύ έντονα, γιατί σου λέει από τη στιγμή που τα ζώα σας είναι έγκλειστα από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
6: ναι, ναι.
7: Μιλάμε για ζώα μη ελευθέρας βοσκής. Οπότε δεν προσφέρετε το κάτι διαφορετικό που προσφέρατε τα προηγούμενα χρόνια.
6: Δεν είναι η φέτα δηλαδή.
7: Ναι.
6: Pop
7: οπότε
6: αυτό που...
7: η φέτα αυτή εδώ, εφόσον δίνετε ζωοτροφές, ας πούμε, στα ζώα σας, δεν είναι αυτή η φέτα η οποία λέγατε ότι έχει το κάτι διαφορετικό και γι' αυτό, ας πούμε, πρέπει να μπουν στη διαδικασία της ονομασίας και να κατοχυρωθεί από πλευρά σας.
6: Εγώ νομίζω ότι θα μας την πάρουν τη φέτα, αλλά είναι σαν διέστηση του. Δηλαδή θα πούνε.
7: Μακάρι να μην μας την πάρουν. Μακάρι. Αλλά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Γιατί κοίταξε, ζώα ελευθερίας βοσκής έχουμε και δίπλα. Στην Βουλγαρία. Έχει, ναι. Έχει και η Τουρκία. Έχει και η Ρουμανία. Έχουμε και άλλες περιοχές. Για φαντάσου να κατοχυρώσουν την ονομασία.
6: Με αυτά είμαι πολύ τέτοιο να ξέρεις πάντως. Δηλαδή, ακόμα και, όχι μόνο για τα ελληνικά, για τη φέτα, με τα προϊόντα pop, πάντα τσεκάρω δηλαδή.
7: Ναι.
6: Και τα προτιμώ, ας πούμε. Και, δηλαδή, και όχι μόνο τα.
7: Και μετά το περίεργο, ξέρεις ποιο είναι. Εμένα, δηλαδή, έχουν θανατωθεί τόσες χιλιάδες ζώα, αλλά υπάρχουν, λέει, γάλατα. Μα αφού δεν υπάρχει το ζώο, πώς θα υπάρχει το γάλα.
6: Αυτό είναι ένα θέμα με το.
7: Αυτό είναι μαγικό. Δεν μας έχουν πει πώς γίνεται.
6: Δεν βγαίνει βάση μαθηματικών, καταρχάς, λογικής.
7: Οι κτηνοτρόφοι μας λένε ότι πολλές φορές, επειδή τους ρωτάμε κι εμείς, οι μίξεις, λέει, παιδιά, του γάλακτος, ας πούμε, από χώρες, από άλλες χώρες που παίρνουμε, από άλλες χώρες που παίρνουμε, δηλαδή παίρνουμε γάλα φερρυπίν από τη Γαλλία, παίρνουμε γάλα από τη Ρουμανία, παίρνουμε.
6: Τη Ρουμανία παίρνουμε πάρα πολύ, γιατί το βλέπω και σε μερικά τέτοια, κατασκευάζεται αυτό το προϊόν με γάλα.
7: Δεν έχει την ίδια απόδοση με το γάλα το ελληνικό, σαφώς. Και αυτοί θεωρούν, λέει, ότι στις μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες, ότι εμείς έχουμε κανονικά παραγωγή. Ναι, δεν το χτυπάς όμως τον άλλον, στη γαλακτοβιομηχανία.
6: Απόδοση τι εννοείς, δεν έχει την ίδια απόδοση του. Δεν έχει την ίδια.
7: Κοίταξε, δεν έχει την ποιότητα.
6: Εντάξει, ναι, είναι.
7: Έτσι. Okay. Δηλαδή βλέπεις κάποιες, και ήδη ξεχωρίζουμε τώρα στο εμπόριο, βλέπεις κάποιες γαλακτοβιομηχανίες, το γάλα, ρε παιδί μου, που μείνει είναι γάλα. Ναι. Κάποιες άλλες είναι νερό, πώς θα γίνει δηλαδή.
6: Γι' αυτό καταλήγει. Ναι, με αυτή την έννοια το λες.
7: Με αυτή την έννοια. Ή πας να φας ένα.
6: Για το γάλα υπάρχει, ναι, πραγματικά υπάρχει φοβερή διαφορά.
7: Ακόμα και στο γιαούρτι.
6: Και στο γιαούρτι, ναι.
7: Και ακόμα και στο τύρι.
6: Όσον αφορά, εννοείς, την.
7: Τις προσμίξεις που έχουν.
6: Ναι, τη γεύση.
7: Ή τις αλλοιώσεις, ή τη γεύση.
6: Έχει, ναι, μπορεί να σου βάλει και. Ναι, τέλος πάντων.
7: Είναι. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, δεν είναι τυχαίο ότι στην Ήπειρο έχουν τα καλύτερα τυριά. Χωρίς να ρίξουμε την υπόλοιπη Ελλάδα, παιδιά, λέμε τώρα και ένα παράδειγμα.
6: Και στα νησιά.
7: Έτσι. Και στα νησιά. Αλλά
6: η
7: Ραβιέρα αν σκεφτείς.
6: Νάξου βγήκε, ξέρεις, σε αυτές τις μετρήσεις που κάνουν, που είτε είναι, ξέρεις, έγκυρες, είτε πώς το θεωρεί ο καθένας, του Άτλας πάντως, που έχουν μια. Ένα υπόβαθρο, η γραβιέρα Νάξου είναι νούμερο ένα τυρί στον κόσμο.
7: Αλλά άμα σκεφτείς ότι η σχολή, ας πούμε, των κτηνοτρόφων,
6: ναι,
7: βρίσκεται, ας πούμε, στο Μέτσοβο ή στα Γιάννενα Φερρυπίν.
6: Προφανώς και εκεί έχει.
7: Εντάξει, λες, θα υπάρχουν αλλοιώσεις, ας πούμε, σε εκείνα τα τυριά. Μεγάλο θέμα. Ανοίξαμε.
6: Έτσι όπως είναι τώρα, υπάρχει ήδη αλλοίωση, έτσι, εφόσον τα ζώα δεν είναι.
7: Τώρα υπάρχει, ναι, βέβαια.
6: Ήδη, δηλαδή σε ένα υπόβαθρο.
7: Υπάρχει. Προσπαθούν, βέβαια, να κρατήσουν την ποιότητα και στο νησί της Μυτιλίνης εκεί πέρα προσπαθούν οι άνθρωποι με νύχια και με δόντια. Βέβαια, οι εξαγωγές που γίνονται είναι προηγούμενων ετών, δεν είναι φετινές, έτσι.
6: Όσον αφορά το προϊόν.
7: Ναι, ναι, όσον αφορά το προϊόν, οπότε δεν υπάρχει και φόβος για το τι θα αγοράσετε. Αυτά που βλέπετε, ας πούμε, στα ράφια. Είναι προηγούμενων ετών. Αν και οι ίδιοι λένε ότι εμείς, επειδή προσπαθούμε να διαφυλάξουμε και να προφυλάξουμε και τους κατοίκους εδώ,
6: ναι,
7: εμείς και γάλα πίνουμε από τα ζώα μας, γιατί πιστεύουμε ότι δεν είναι μολυμένα, και τυριά φτιάχνουμε, γιατί υπάρχει και στο γάλα και στο τυρί υψηλή παστερίωση. Δεν υπάρχει φόβος να μεταδοθεί το μικροβίο. Τέλος πάντων, εντάξει, μεγάλο
6: αυτό
7: θέμα.
6: Αυτό ποιο το λέει τώρα, μόνοι του.
7: Οι κτηνοτρόφοι, όχι και. Όχι και.
6: Κατόπιν, φαντάζομαι, συνεννόηση.
7: Ειδικών, βέβαια, βέβαια.
6: Με ειδικούς. Πάντως η φέτα για κάποιους είναι απαραίτητο προϊόν της διατροφής τους. Δηλαδή τρώνε.
7: Βέβαια.
6: Οτιδήποτε
7: δεν
6: με
7: και
6: φέτα.
7: Κι εγώ την προτιμώ. Δεν είμαι, φέτα. Δεν είμαι στο γάλα τόσο πολύ όσο στη φέτα.
6: Δηλαδή με όλο το φαγητό κάθε μέρα, δηλαδή βγάζεις και ένα κομμάτι. Εγώ το τρώω με συγκεκριμένα πράγματα. Πώς το λένε, φέτα, αυγό, ελιά, κάπως έτσι το. Αλλά με φαγητό, δηλαδή να έχω μια μπριζόλα. Έχω συγγενείς, ναι, που θέλουν μια μπριζόλα.
7: Ρε φίλε, πας σε μια ταβέρνα. Δεν παίρνεις ένα σαγανάκι. Δεν παίρνεις ένα γιορτή.
6: Ναι, ναι, οκ. Okay. Αυτό όμως είναι στη ταβέρνα. Γιατί
7: το έχουμε. Οι Έλληνες, παιδί μου, τη φέτα την έχουμε στο τραπέζι μας καθημερινά.
6: Κάθε μέρα
7: όμως. Ναι, ναι, καθημερινά.
6: Δεν είμαι τη καθημερινότητα.
7: Εγώ είμαι. Δεν είμαι στο γάλα. Βέβαια, τα παιδιά μου είναι στο γάλα.
6: Στο γάλα, ναι. Α, εσύ είσαι.
7: Μεγάλες ποσότητες. Αλλά εγώ είμαι τη φέτα.
6: Ό,τι και να πάρεις, βγάζεις και ένα κομματάκι φέτα. Και καρπούζι.
7: Και καρπούζι εννοείται, δεν το συζητάμε.
6: Και εγώ και πεπόνι το δουλεύω, δεν έχω...
7: Μ' αρέσει, ναι, γενικά μ' αρέσει.
6: Δεν έχω, αρκεί να είναι καλή φέτα. Σε αυτό έχω, δηλαδή έχω δοκιμάσει πολλές και τα λοιπά για να καταλήξω σε μια-δυο...
7: Και παιδιά, δεν είναι τυχαίο ότι η φέτα έχει συνδεθεί με την Ελλάδα. Έρχονται από όλο τον κόσμο στα νησιά μας και λένε θέλω φέτα.
6: Φέτα...
7: Σαλάτα με φέτα, ντομάτα, αγκούρι, φέτα.
6: Σκάζω, σου λέει, χωριά. Σε κουπανάει σε πολλές, σε πολλές ταβέρνες, την κουπανάει την. Έχει φτάσει...
7: Τη φέτα. Έχεις ακούσει και 20 και 25 ευρώ η φέτα, ας πούμε. Okay.
6: Σε νορμάλ μέρη, όχι στην Μύκονο, ας πούμε. Δηλαδή, καλά, ναι, είναι, έχει κάποιους που βάζουν και πολύ φέτα. Πραγματικά, οπότε αξίζει τα λεφτά. Όλος μόνος βάλει ένα κομματάκι τυρί και να το έχει... Να έχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφορά. Εμένα από αυτά πιο πολύ με στεναχώρησε ο τρόπος που θανάτωσε το ζώο, ειλικρινά τώρα δεν ξέρω πόσοι το... Δηλαδή...
7: Θανάτωσε το ζώο, βέβαια. Είναι τρομακτική. Δηλαδή τα ζώα μπαίνουν σε μια διαδικασία σοκ με τον τρόπο θανάτωση με τα πιστόλια.
6: Βέβαια.
7: Ενώ στο εξωτερικό δεν γίνεται αυτό. Και μια που αναφερθήκαμε στα ζώα, θα σου πω το εξής.
6: Αλλά μπορεί να γίνεται τόσο άγαρμα, δηλαδή με τα
7: πάρα
6: πιστόλια.
7: Πολύ. Το... Πάρα πολύ. Όπου... Το ζώο είναι ζωντανό.
6: Ξέρω,
7: εκείνη την ώρα, ας πούμε.
6: Το καταλαβαίνω.
7: Είναι σαν να το πυροβολείς. Στην Ιταλία υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο πέρασε τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ναι. Όπου δίνει τη δυνατότητα. Περνάμε σε άλλο θέμα, παιδιά. Δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον ο οποίος είναι κάτοχος ζώων και είναι δηλωμένος και μέσω της κτηνιατρικής και
6: Ιταλός
7: είναι τσιπαρισμένο.
6: Αγρότης, δηλαδή, ναι.
7: Όχι, όχι αγρότης.
6: Α,
7: λοιπόν, πολίτης.
6: Και pet,
7: είναι
6: τώρα
7: pet, ναι, ναι, για pet. Α. Τσιπαρισμένα τα ζώα, ναι. Και το έχεις στην κατοχή σου.
6: Okay.
7: Εάν το ζώο σου είναι άρρωστο, έχεις τη δυνατότητα να πάρεις τον μήνα 3 εργάσιμες μέρες άδεια.
6: Το έκανε η κυρία Μελώνη αυτό.
7: Όμως, ναι, ναι, το έκανε, ναι. Γιατί συνειδητοποίησε ότι και τα ζώα συντροφιάς για κάποιους προσφέρουν μεγάλες και ευεργετικές έτσι.
6: Επιπόλαιο στο. Αλλά εγώ επειδή έχω pet και επειδή από στο σπίτι εγώ τον προσέχω το pet, σε γιατρούς και τα λοιπά έχω χάσει εργατόρες κανονικά. Ναι, δηλαδή, ναι. Δεν είναι κάτι απλό, ειδικά.
7: Και μάλιστα δεν σου κόβεται ο μισθός στην Ιταλία. Δηλαδή θα πάρεις 4 μέρες, ξέρω εγώ, γιατί το ζώο σου είναι άρρωστο. Έχει πυρετό, δεν ξέρεις τι.
6: Μπορεί να φαίνεται χαβαλετζίδικο για κάποιους,
7: ναι, ναι.
6: Αλλά είναι σωστό. Δηλαδή εμένα έτυχε κάποια στιγμή πέρσι, πρόπερσι, δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο ο δικός μου σκύλος. Του φάγε το πόδι κανονικά. Δηλαδή για λίγο δεν του φάγε από πίσω. Έπρεπε να κάνουμε επέμβαση, εγχείρηση, είχε εξέταση, είχε επανάληψη κτλ. Έχασα 3-4 μέρες κανονικά. Εγώ έχω ευέλικτο ωράριο, έτσι. Δηλαδή,
7: κάποιος άλλος που δεν
6: αλλά
7: θα μπορούσε.
6: Αν ήμουν δηλαδή σε μια εφημερίδα, α πούμε, που λέει ο λόγος, και έμενα να δουλεύω, ξέρω εγώ, 10 το πρωί με 7 το απόγευμα σταθερά κάθε μέρα, δεν ξέρω πώς θα την έβγαζα τη δουλειά για να τα κάνω όλα αυτά. Άρα είναι σωστό το μέτρο.
7: Βέβαια, ναι.
6: Αρκεί να μην γίνεται για κάποιους να το χρησιμοποιούν για να κάνουν τα λεφτά.
7: Στην Ελλάδα, βέβαια, για φαντάσου τώρα, θα είχαν, εάν υπήρχε δυνατότητα αυτή, αν ψηφιζότανε. Όλοι ξαφνικά, παιδιά, με ένα κατοικίδιο στο σπίτι θα βρισκόμασταν για να παίρνουμε αυτές τις 4 μέρες τον μήνα, ρε παιδί μου, την άδεια.
6: Με τον κορονοϊό, με το lockdown, εμένα με κοιτούσαν.
7: Ναι, ένα πανικό.
6: Τον είχαμε το σκύλο και δηλαδή.
7: Το δάνειζες.
6: Με το που
7: βγήκανε. Για να βγουν κάποιοι.
6: Τι τυχερό. Λέω, δεν είμαι τυχερός που έχω το σκύλο. Τον προσέχω το σκύλο εδώ και 5 χρόνια. Και πού να. Δηλαδή, πιστεύω το πήρα πριν από 6 χρόνια. Φανταζόμουν ότι θα γίνει lockdown κάποια στιγμή σε όλο τον πλανήτη και θα βγαίνουν μόνο έξω όσοι έχουν ένα σκύλο για να. Για να προχωράνε μέσα στα δεκάδες του.
7: Δεν υπάρχει, εντάξει. Βέβαια, μέσα στον κορονοϊό έχουμε δει και ανθρώπους να
6: αγοράζουν
7: να βγαίνουν και να αγοράζουν και μετά να τα παρατάνε, που είναι το πιο
6: το
7: δραματικό
6: χειρότερο,
7: για εμένα.
6: Εμετικό.
7: Αλλά...
6: Δηματικό, μάλλον, όχι εμετικό.
7: Είχαμε δει ανθρώπους να βγάζουν.
6: Τι?
7: Τις χελώνες,
6: ναι,
7: τους,
6: ναι, ναι, πολύ
7: τις, άλλοι βγάζαν τα κουνέλια τους. Μόνο χρυσόψαρα δεν έχουμε δει. Να παίρνουν τις γυάλες και να πηγαίνουν βόλτες.
6: Να πηγαίνουν βόλτα.
7: Ωστόσο, θέλω να σου πω ότι μνήμη χρυσόψαρου δεν έχουν οι Έλληνες.
6: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι. Είναι αναλόγως.
7: Κανένα αθλητικό νέο έχουμε.
6: Χαμός γίνεται.
7: Για πες μου.
6: Γίνεται χαμός και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
7: Δεν αναφέρομαι στα αθλητικά, παιδιά. Δεν το κατέχω το άθλημα.
6: Όχι, η νούμερο ένα.
7: Γιατί λειτουργώ με σκονάκια, να το ξέρετε, τις περισσότερες φορές.
6: Θα σε απασχολείς και εσένα. Γίνονται μεταγραφές, γίνονται στο μπάσκετ χαμός, ξέρω εγώ, στο ποδόσφαιρο κτλ. Αλλά για μένα αυτό που έγινε το Σαββατοκύριακο έχει και μηντιακή προέκταση. ότι ο Παναθηναϊκός φεύγει από την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στο ποδόσφαιρο και θα κάνει ιντερνετικό κανάλι, όπως είχε κάνει και ο ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι, το ΠΑΟΚ TV για κανένα δυο, ένα χρόνο νομίζω το είχαν κρατήσει.
7: Με ποια αιτία?
6: Και θα δει ότι η νέα εταιρεία που κάνει...
7: Τις αναμεταδόσεις.
6: Έχει γίνει μια εταιρεία Μαρινάκης, Βαρδινογιάννης και κανένα δυο άλλοι που θέλουν να πάρουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων. Έχουν συμφωνήσει περισσότερες ομάδες με αυτούς. Ο Παναθηναϊκός λόγω Αλαφούζου δεν θα πήγαινε ποτέ με τον Μαρινάκη και τον Βαρδινογιάννη, λέω, και τον Τζίγκερ. Δηλαδή. Οπότε είπε, δεν θα το σκοτώσω το προϊόν μου. Είναι η ίδια περίπτωση με τον Πάκο, αν θυμάσαι, με Σαββίδη κτλ. Έχουν κανάλι, μπορεί να το δείξει στο Sky, αλλά θα χάσει έσοδα πάρα πολλά. Οπότε θα κάνει αυτή την πλατφόρμα Pao TV.
7: Κοίταξε,
6: στον Πάκο δεν είχε πιάσει.
7: Αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα. Πάρα πολλοί Παναθηναϊκοί θα μπουν στη διαδικασία αυτή εδώ, σε όλη τη χώρα βέβαια, για να γίνουν συνδρομητές, έτσι.
6: Ναι,
7: φίλαθλοι, πιστοί γίνονται παιδιά συνδρομητές.
6: Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πιάσει το πλάνο. Ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερο κόσμο από τον...
7: Δεν μου λες πώς το σχόλιασε το περιστατικό που έγινε στο γήπεδο με τον κύριο Γιαννακόπουλο.
6: Που μπουκάρε μέσα στον αγωνιστικό χώρο με το... τι να το σχολιάσω. Έχει γίνει, δηλαδή, έχουν γίνει 10 παρανομίες σε μία... Με μια κίνηση και δεν λέμε τίποτα. Δηλαδή το θεωρούμε ότι.
7: Με τον κύριο Μαρινάκη έγινε όμως άλλος και με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Δεν...
6: Ναι, όχι, κυκλοφόρησε πάλι το βιντεάκι, κυκλοφόρησε. Τώρα τι ψάχνεις, τώρα ποιος το πρόβαλε κτλ. Το θέμα είναι ότι το βλέπουμε νορμάλ, ο άλλος να είναι, ξέρεις, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε κλειστό χώρο με τσιγάρο, να μπουκάρει μέσα και να ορμάει στους διαιτητές και να το θεωρούμε κομμάτι του αγώνα, έτσι, κομμάτι του παιχνιδιού, ότι μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά παίζουν πάρα πολλά από πίσω. Δηλαδή υπάρχει ατύπος, ξέρεις, ένας διάβολος επικοινωνίας Γιαννακόπουλου Μαρινάκη. Ενώ Μαρινάκης και Αγγελόπουλος που είναι στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού, δεν έχουν καλές σχέσεις. Εμπλέκονται τα μίντια, εμπλέκονται πάρα πολλά δηλαδή για το πώς.
7: Σαν εικόνα θεωρείς ότι θα έπρεπε, ας πούμε...
6: Να το δείχνουν συνέχεια, τι...
7: Εγώ θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε, παιδιά, γιατί καλός ή κακός.
6: Ποιο, να.
7: Εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί που είναι παράγοντες, ας πούμε, στις ομάδες, θα έπρεπε να είναι σε μία αίθουσα όπως πας στο ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, και είναι σε μία άλλη αίθουσα. Ναι, είναι σε μία άλλη αίθουσα και να παρακολουθούν τους αγώνες από εκεί. Κι ας είναι και έκριθμος ο άνθρωπος και όλα. Ποντάρουν και τα χρήματά τους και όταν χάνει η ομάδα τους. Είναι λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, έκριθμη. Τι να κάνουμε.
6: Είναι, δεν μπορεί να...
7: Αλλά πέρα από αυτό εδώ το γεγονός, δεν θεωρώ ότι είναι πρότυπο. Δηλαδή, εάν βλέπεις εσύ.
6: Καλά, προφανώς εννοείται ότι δεν
7: είναι. Αν βλέπεις εσύ τώρα τον πρόεδρο ή τον ιδιοκτήτη της ομάδας σου, ξέρω εγώ, να αντιδράει κατά αυτόν τον τρόπο, το πιτσιρίκι που είναι 14-15 χρονών, τα ίδια θα κάνει, το θα πει στο γήπεδο.
6: Βλέπω πάντως αρκετό κόσμο πλέον και φανατικούς Παναθηναϊκούς που δεν τους εκφράζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κούρα σταμάτα. Δηλαδή...
7: Δεν λέμε τώρα. Δεν αναφέρομαι στο Παναθηναϊκό, ούτε στον Ολυμπιακό, σε όλες τις ομάδες.
6: Κατανοητό. Σε όποιον,
7: σε όλες
6: σε όποιον
7: τις ομάδες,
6: έχει τέτοια,
7: έτσι, για να μην...
6: τέτοια συμπεριφορά. Σε όποιον έχει τέτοια συμπεριφορά. Αλλά αισθάνονται ότι υπάρχει φοβερό σκηνικό. Έτσι. Είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος ορίεται, βρίζει τον Μπαρτζόκα, έχει το τσιγάρο στο...
7: Δίπλα ήταν η κόρη του.
6: Ήταν
7: η κόρη του και μια φίλη της κόρης του.
6: Έχει διάφορους από τη συνοδεία του και την.
7: Και η κόρη του έβριζε.
6: Έβριζε. Και είναι ένας τύπος από τη συνοδεία, ο οποίος ενώ γίνεται χαμός, τώρα σου βρίζονται, πλακώνονται. Πάει στη ζούλα και πετάει ένα τασάκι κάτω από την καρέκλα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Για να έχει το τασάκι να σβήσει
7: το πουρο.
6: Και μου έκανε. Η επαγγελματική του συνειδησία μου έκανε. Τσιγάρο κάνει ο Δημήτρη Γιαννακόπουλος, δεν κάνει. Τέτοιο και πιστεύει ότι υπάρχει μια παγκόσμια συνωμοσία ότι το τσιγάρο δεν κάνει και τόσο κακό στην υγεία και ότι το. Τέλος πάντων. Και του πέταξε το τασάκι από κάτω. Σήμερα παίζουν στο ΣΕΦ. Επιστρέφει σειρά στον Πειραιά. Είναι 9 η ώρα το παιχνίδι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
7: Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αντιλαμβάνομαι την κατάσταση στην οποία βρίσκονται κάποια στιγμή.
6: Τι εννοείς?
7: Ποντάρω πολλά χρήματα, ρε Σιφώτη. Δηλαδή στα αθλήματα, πολλά λεφτά, έτσι.
6: Να σου πω κάτι.
7: Και όταν το ζεις, ας πούμε, και από μέσα και στις μεταγραφές και περιμένεις οι παίκτες σου να παίξουν, να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους.
6: Δηλαδή, άμα το βάλεις σε επίπεδο.
7: Δηλαδή, είσαι ένα βήμα, ας πούμε, πριν εκτροχιαστείς κάποια στιγμή όταν βλέπεις
6: ότι το νοιάζουν. Δεν του νοιάζουν τα χρήματα. Στο βάζω 100%. Είναι θέμα
7: εγκλή.
6: Ναι, καταρχάς δεν δίνουν από το υστέρημά τους. Όσα και να χάσουν στον μπάσκετ, έχουν χορηγίες, έχουν τέτοια. Δεν χάνουν λεφτά. Μην νομίζεις δηλαδή ότι χάνονται περιουσίες κτλ. Γιατί πλέον τα έσοδα είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, στο επίπεδο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, λέω έτσι. Οπότε η χασούρα είναι μικρή. Αλλά από το να τον πεις και τον Γιαννακόπουλο, ξέρεις, θα χάσεις 10 εκατομμύρια φέτος, αλλά θα πάρεις το πρωτάθλημα, δεν τον νοιάζει. Άμα τον πεις, ξέρω εγώ, θα χάσεις 10 εκατομμύρια και δεν πάρεις και το πρωτάθλημα, το ότι δεν θα πάρει το πρωτάθλημα, αυτό είναι που τον ενοχλεί πιο πολύ. Και 32 είναι, να ξέρεις, ναι, πρέπει να πάμε στο break. Και
7: να πάμε στο break.
6: Το για να πάμε.
7: Ότι συγκινήθηκα ιδιαίτερα με την Εθνική Ελλάδος και την Ιταλία, ναι. Όταν.
6: Χάσαμε.
7: Χάσαμε όταν τίμησαν τη μνήμη του οικονόμου.
6: Βέβαια, ναι, του Μάριο Οικονόμου.
7: Δηλαδή.
6: Ένας ακόμα ποδοσφαιριστής, ο οποίος έφυγε φέτος τόσο νέος. Και ο Έριξεν χθες πάλι κατέρευσε. Θυμάσαι ο Έριξεν που είχε καταρρεύσει και τον είχαν βάλει επενδυτή κτλ.
7: Και μετά θα συνεχίσουμε και θέλω να σε ρωτήσω.
6: Ό,τι
7: υπάρχει
6: θες.
7: Μέσα στα γήπεδα.
6: Απεινιδωτής.
7: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Και αν υπάρχουν υγειονομικοί. Γιατί βλέπουμε σε μικρά γήπεδα που παίζουν παιδάκια δεν υπάρχει πάντα.
6: Δεν υπάρχει, όχι.
7: Που είναι σοβαρό σφάλμα.
6: Πρέπει να υπάρχει παντού. Βάσει νομοθεσίας πρέπει να.
7: Ας περάσουμε λοιπόν. Πάμε, σε διάλειμμα. Ναι.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
2: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο. Flash ακούτε, 9,4. Είχαμε κάποια εξέλιξη τώρα το...
1: Εξέλιξη δεν έχουμε.
0: Τα θέματα βλέπω στην ιστορία και στην...
1: Δεν έχουμε. Εσύ είπες ότι θα αναφερθείς λίγο στα αθλητικά. Για πες μας.
0: Στα αθλητικά.
1: Πολλοί αγώνες αυτό το διάστημα.
0: Όχι, καθόλου αγώνες δεν έχει.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Μεταγραφές.
1: Για πες.
0: Μεταγραφές έχει κανονικά.
1: Η μεταγραφική περίοδος μέχρι πότε είναι?
0: Μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα χοντρικά και μέχρι να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Τέλη Αυγούστου. Αλλά συνεχίζονται και μετά. Και, δηλαδή μετά από μία-δύο αγωνιστικές μπορούν να κάνουν μεταγραφές. Όσο θέλουν. Κοιτάξτε, για σήμερα μονοπολεί τον μπάσκετ. Έτσι έχει δεύτερο παιχνίδι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι 1-1 η σειρά των αγώνων. Γίνεται χαμός γιατί δίνουν κόντετ και εκτός γηπέδου, όπως είπες και εσύ, και στα δύο γήπεδα. Αυτό έχει κουράσει, είναι η αλήθεια τώρα, το μπάσκετ αυτό καθ' αυτό. Γι' αυτό και αναζητείται αυτή η αλλαγή, ξέρεις. Δηλαδή η προοπτική ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα μπουν δυνατά, μπήκανε δυνατά στο μπάσκετ και θα μειωθεί αυτή η ένταση στο δίπολο, θα έλεγα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, θα κάνει καλό γενικά στο άθλημα. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη, ρε παιδί, το θεωρούν υψής σημασίας και ο Γιαννακόπουλος και η Αγγελόπουλος να πάρουν αυτό το πρωτάθλημα. Σου είπα, όχι επειδή θα χάσουν λεφτά ή θα μπουν μέσα, επειδή έχουν προσωπική κόντρα πλέον. Είναι δηλαδή το θέμα.
1: Είναι θέμα κόντρας, δηλαδή.
0: Είναι θέμα προσωπικής κόντρας, πέραν ό,τι περιλαμβάνει η κόντρα. Πώς το λένε, Ολυμπιακός και Ολυμπιακός.
1: Εάν
0: και
1: θα μπορούσε να σχολιάσει καλύτερες μεταγραφές φέτος.
0: Είναι πολύ
1: νωρίς. Σε ποια ομάδα έγινε?
0: Τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Την προηγούμενη χρονιά που πέρασε. Όχι για τώρα.
0: Α, ποιος έκανε πέρσι
1: τις καλύτερες μεταγραφές.
0: Σημασία στο μπάσκετ τώρα λες.
1: Στο μπάσκετ, ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός έκανε καλύτερες μεταγραφές, ο Ολυμπιακός έκανε καλύτερη ομάδα.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι πιο ακριβό το μπάτζετ του. Έτσι. Mm-hmm. Ο Γιαννακόπουλος έχει δώσει περισσότερο. Κάποια στιγμή είχε τρελαθεί. Όποιον έδινε πέντε. Δηλαδή τώρα ξέρει κάποιο που παίρνει τρία, τον έλεγε πέντε και έλα σε εμά. Γι' αυτό σου λέω: οικονομικό πρόβλημα, μην νομίζω ότι υπάρχει.
1: Ότι τα λεφτά του τα βγάζουν.
0: Ότι υπάρχει χασούρα.
1: Και με το παραπάνω.
0: Τα βγάζουν, ναι, κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Λέγαμε όσον αφορά του υγειονομικού μέσα στα γήπεδα, τι ακριβώς γίνεται? Υπάρχει δυνατότητα στήριξης?
0: Πλέον υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Πρέπει να υπάρχει απεινοδοτής βάσει νομοθεσίας σε όλα τα γήπεδα. Πρέπει να υπάρχει απεινοδοτής εκεί που κάνουν προπόνηση τα παιδιά. Είτε αυτό είναι
1: δεν
0: τζούντο,
1: υπάρχει,
0: είτε
1: όμως...
0: είναι νόργαν. Ναι, σου λέω ότι πρέπει να.
1: Εδώ
0: να
1: δεν υπάρχει υγειονομικός υπάλληλος μέσα.
0: Έκανε Τζουβέλλας μια πολύ καλή ενέργεια. Δεν ξέρω αν την είδες.
1: Όχι, δεν το έχω δει. Για πες μου.
0: Σε κάθε πόλη που θα δώσει παράσταση θα πάει να βάλει και έναν απεινοδοτή παραπάνω. Και προχθέσαν στην Τρίπολη και έκανε την πρώτη αυτή
1: κίνηση.
0: Δεν με νοιάζει να το κάνει και για διαφήμιση κτλ. Μακάρι και άλλοι σαν τον Τζουβέλλα δηλαδή.
1: Και παιδιά παλιότερα κόστιζαν αυτά τα μηχανήματα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: τώρα πλέον είναι τη τάξη των 1.500 ευρώ. Κάποιοι δήμοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα αθλητικά κέντρα, ας μπουν στη διαδικασία και μέσα στον προϋπολογισμό να βάλουν και αυτό εδώ
0: προφανώς
1: το κομμάτι.
0: Κοίτα.
1: Γιατί εισπράττουν από τους γονείς, είτε από ΕΣΠΑ, είτε από συνδρομές, από διάφορους συλλόγους, εισπράττουν πολύ μεγάλα ποσά. Δηλαδή τα 1.500 ευρώ που θα διαθέσουν και θα μείνουν μόνιμα τα μηχανήματα αυτά εδώ μέσα στα γήπεδα μας πειράζουν.
0: Υπήρξε πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση και τον Έριξεν νωρίτερα που κατέρευσε και εχθές, όταν είχε γίνει αυτή η ανακοπή καρδιάς στον Έριξεν. Έτσι που το είδε όλος ο πλανήτης. Από τότε υπήρξε μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ότι ναι, έχουμε ένα νόμο ότι πρέπει να υπάρχει απεινοδοτής, αλλά πρέπει να υπάρχει και ο απεινοδοτής. Και πραγματικά τοποθετήθηκαν σε αρκετά μέρη που γίνεται προπόνηση και άθληση, αλλά θα πρέπει να γίνει σε πολύ περισσότερα.
1: Και πρέπει να ενεργοποιηθούν επιτέλους και οι ομοσπονδίες. Όταν γίνονται αγώνες και μάλιστα μεγάλου ελληνικούς, βλέπουμε γίνονται πανελλήνια, πανευρωπαϊκά, να υπάρχει και από την ομοσπονδία μια ευαισθητοποίηση, να καλύπτουν κάποιες θέσεις. Κάποιοι άνθρωποι υγειονομικοί, έτσι ώστε να μην λυπάστε τα χρήματα κι εσείς.
0: Πρέπει να απαραίτητος ο γιατρός, όσο και αν φαίνεται, και οι εξετάσεις ακόμα. Δηλαδή, και κάποιοι γονείς λένε: θα πάω σε ένα παιδίατρο να μου γράψει ένα χαρτί να το πάω στην κατασκήνωση. Όχι, αυτό που πρέπει να κάνεις σαν εξέταση, κάνε το κανονικά στο παιδί. Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
1: Λοιπόν, έχουμε φιλοξενούμενο τον Γενικό Γραμματέα Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί, τον κύριο Μαυρίδη Σάκη. Κύριε Μαυρίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε, να μας μεταφέρετε λίγο την εικόνα όσον αφορά με το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει οι ιδιοκτήτες ταξί, την υποχρεωτική στροφή στην ηλεκτροκίνηση. Τι ακριβώς γίνεται?
2: Είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο, να γνωρίζετε, τα έχουμε πολλές φορές, να τα πούμε όμως ξανά, τα ακούσει και ο κόσμος, και σε χειρότερο επίπεδο θα έλεγα, γιατί η υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 1η-1η του 26 συνεχίζεται, χωρίς όμως να έχει βγει η απαιτούμενη επιδότηση που μας υποσχεθήκανε μέχρι σήμερα μέσα Ιουνίου κοντά, και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα περάσει και το καλοκαίρι χωρίς να έχει βγει η επιδότηση, και επίσης δεν υπάρχουν και οι απαιτούμενες υποδομές. Για να μην πάω στα υπόλοιπα προβλήματα, να αναφερθούμε μόνο σε αυτά τα δύο που είναι τα βασικότερα για έναν επαγγελματία.
1: Και να το πούμε λίγο πιο αναλυτικά, όταν λέμε υποδομές, δεν υπάρχουν οι επαρκές υποδομές ταχείας φόρτισης.
2: Βεβαίως.
1: Τόσο στη Θεσσαλονίκη, τόσο και στην Αθήνα, όσο και στις επαρχιακές πόλεις, έτσι.
2: Σωστά. Βέβαια, οι επαρχιακές πόλεις ακόμα δεν υπάρχει υποχρέωση, αλλά ας μιλήσουμε λίγο για την Αθήνα και για τη Θεσσαλονίκη ειδικότερα που τη ζούμε. Το αεροδρόμιο. Έχουμε μια πιάτσα ταξί, όπως θα ξέρετε, περισσότεροι, που μέσα αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει και 200-250 αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει ούτε ένας φορτιστής. Δεν υπάρχει ούτε ένας φορτιστής γενικότερα στο αεροδρόμιο. Ταχυφορτιστής για να μπορέσεις έστω σε 20-30 λεπτά να αναπληρώσεις λίγο την μπαταρία σου και να πας σε ένα δρομολόγιο στη Χαλκιδική. Είναι πραγματικά απίστευτο. Και όμως είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε ηλεκτρικά από εκεί πέρα.
1: Μιλούσαμε πριν με το Φώτη και λέγαμε ότι σε περίπτωση που μπείτε στη διαδικασία της ηλεκτροκίνησης και αγοραστούν αυτά εδώ τα περιβόητα ταξί, εμείς ξέρουμε τώρα, και εγώ και ο Φώτης και όλοι οι ακροατές μας, ότι υπάρχουν υποσταθμοί, ας πούμε, σε κεντρικά σημεία όπου είναι μεγάλα σούπερ μάρκετ. Τι θα κάνετε, θα στείνεστε έξω από τα σούπερ μάρκετ για να φορτίζετε τα οχήματα?
2: Δεν είναι λύση για τον επαγγελματία το σούπερ μάρκετ, ούτε το βενζινάδικο, να πω με την αλήθεια. Βέβαια θα βοηθήσει πάρα πολύ αν έχουν και εκεί ταχυφορτιστές, γιατί δεν είμαστε εντελώς κατά της ηλεκτροκίνησης. Είμαστε εντελώς της βίαιης μετάβασης ηλεκτροκίνησης, χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες προδιαγραφές και τα προαπαιτούμενα. Μια καλή συνθήκη θα ήταν να έχουμε πρώτα φορτιστές στις πιάτσες. Να μπει ένας ταχυφορτιστής σε μεγάλες πιάτσες, ώστε να μπορούμε εκεί τα λίγα σταδιακά αυτοκίνητα, δηλαδή ο σχεδιασμός είναι για 100 αυτοκίνητα αυτή τη χρονιά στη Θεσσαλονίκη, να έχουμε τουλάχιστον 10-20 φορτιστές στις πιάτσες να μπορούν να εξυπηρετηθούν.
1: Σε ποια όμως, γιατί για φανταστείτε να έχετε στην πιάτσα, ας πούμε, της Αριστοτέλους έναν φορτιστή, σε ποιο σημείο της πόλης?
2: Αυτά υποτίθεται, να ξέρετε, μέσα στο νομοσχέδιο από το 20 ακόμα ρυθμίζονται. Λέει ότι υποχρεωτικά θα πρέπει η τελευταία θέση ανά 5 οχήματα να είναι θέση φόρτισης, να έχει τις προδιαγραφές κτλ. Και με τον καινούριο νόμο, τον 5290, που ψηφίστηκε τώρα, λέει ότι τώρα πρέπει να αναλάβει ο ΣΕΦ στη Θεσσαλονίκη να πάρει πρωτοβουλία και να γίνουν οι φορτιστές κτλ. Αλλά ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Πόσα ταξί είναι ηλεκτρονικά υπάρχουν τώρα, κάποιοι που έχουν προχωρήσει αυτή την
2: διαδικασία? Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, η οποία Θεσσαλονίκη έχει 1980, 2000 δηλαδή περίπου, μπλε ταξί, να καταλαβαινόμαστε, πρέπει να υπάρχουν γύρω στα 10 με 15 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και ο σχεδιασμός είναι να αλλάχτουν άλλα 50 σχεδόν μέχρι το τέλος του 26. Η υποχρεωτικότητα δηλαδή.
0: Ναι.
2: Το 27 πάμε για άλλα 100-150 και σταδιακά κάθε χρόνο φανταστείτε ότι μέχρι σε μια δεκαετία πρέπει να αλλάχτουν όλα.
1: Τι επιδότηση έχετε?
2: Καμία, μηδέν. Ακούγεται ότι θα είναι 20.000 ευρώ. Μακάρι να έρθει. Δεν ήρθε όμως ακόμα.
1: Ούτε κατεύθυνση για μια συγκεκριμένη, ας πούμε, εταιρεία με καλύτερους πιο ευνοϊκούς όρους?
2: Όχι, τίποτα. Τίποτα δυστυχώς. Στα λόγια. Μέσα το νομοσχέδιο λέει ότι όταν θα βγει η επιδότηση είστε υποχρεωμένοι να τα αλλάξετε. Ως τότε κυκλοφορείτε τα σαραβαλάκια σας αυτά, μην παίρνετε όπως παλιά καινούργια αυτοκίνητα υβριδικά, γιατί εμείς θέλουμε να δώσουμε και 25.000 ευρώ κάποιοι άνθρωποι που είναι επαγγελματίες σοβαροί να πάρουν ένα ωραίο υβριδικό όχημα που μέσα στην πόλη δουλεύει με μπαταρία. Δεν το επιτρέπει.
1: Και δεν θα ήταν και πιο ομαλή η μετάβαση να πάμε από το υβριδικό μετά στο ηλεκτροκίνητο?
2: Πολύ σωστά το λέτε, και επειδή έχουμε και μια εικόνα από τις περισσότερες σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις, οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή σε Ιταλία, στο Βερολίνο τελευταία που είδα, στη Γερμανία, έχουν πάει σε υβριδικά αυτοκίνητα. Είναι το μεταβατικό στάδιο.
1: Η αστάθεια στο ρυθμιστικό πλαίσιο σας δημιουργεί ανασφάλεια για τον προγραμματισμό έτσι των επαγγελματιών?
2: Προσέξτε τώρα τι καινούριο έχουμε. Την Παρασκευή ψηφίστηκε πάλι κάτι, το οποίο εμείς ακράδος έχουμε βάλει μια κόκκινη γραμμή, ότι δεν πρέπει να πειραχτεί άλλο και θα το αναλύσουμε έτσι πολύ γρήγορα. Και δυστυχώς ο Υπουργός, ο οποίος αναβαθμίστηκε κιόλας από τον Πρωθυπουργό στη θέση του γραμματέα, μας έδωσε και ένα δωράκι πριν να φύγει. Δωράκι προς τα γιο ταχύ, θα έλεγα.
1: Αναφερόμαστε στον κύριο Κυριανάκη, να το πούμε και βεβαίως, για τους ακροατές.
2: Ναι, βεβαίως, φυσικά. Φυσικά. Έτσι. Και δεν ξέρουμε και αύριο ποιος υπουργός θα είναι. Φαντάζομαι την ίδια τακτική θα έχει. Συνεχίζουν να καταστρατηγούν το έργο του ταξί και να δημιουργούν συνθήκες ανταγωνισμού με οχήματα υποτίθεται για τουρισμό, τα οποία όμως μπορούν και κάνουν σιγά σιγά αστικές μεταφορές. Συγκεκριμένα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, τα οχήματα αυτά του τουρισμού πρέπει να κάνουν ένα δρομολόγιο ανά 3 ώρες. Το οποίο ήταν 12 ώρες το 2012, όταν βγήκε ο νόμος, έγινε 6 ώρες, έγινε 3 ώρες και σήμερα το κάνανε 2 ώρες. Σε λίγο θα γίνουν ταξίκια αυτοί, έτσι όπως πάει. Πέραν του ότι, να προσθέσω κάτι ακόμα αν μου επιτρέπετε, έχουμε ένα τρελό πληθωρισμό, έχουμε μια αύξηση των καυσίμων που για τον συνάδελφο είναι τραγικότατο. Μιλάμε για αύξηση 5 με 10 ευρώ στη βάρδια μόνο από τα καύσιμα.

0: Ευρώπη θα δείξουμε το καθό παράδειγμα. Πρώτη, η Ελλάδα. Εντάξει, παράλογα, εντελώς πράγματα, εντελώς παράλογα.
1: Πρώτη κάτω από βεβαιασμένες έτσι συνθήκες. Κύριε Μαυρίδη, ήθελα λίγο να σας ρωτήσω για να ενημερώσουμε λίγο και τους ακροατές. Βρισκόμαστε στα μέσα, στην αρχή μάλλον του καλοκαιριού, στα μέσα του προβληματισμού, γιατί από τις αρχές ας πούμε του 2025 εσείς λέγατε ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Είδαμε στα τέλη του 2025 ότι όντως προβήκατε σε διαμαρτυρίες. Ο κόσμος όμως αναρωτιέται, θα υπάρξουν μελλοντικά αυξήσεις όσον αφορά τα κόμιστρα ή θα μπείτε στη διαδικασία στα μέσα του καλοκαιριού να κάνετε κινητοποιήσεις?
0: Κοιτάξτε, είναι άσχημο βέβαια για τον κόσμο να ακούει ότι ζητάμε αυξήσεις σε ένα μέσο το οποίο είναι λαϊκό, το ταξί, έτσι, παρότι απευθύνεται σε συγκεκριμένο πελατειακό κοινό, έχει γίνει μέσω μεταφοράς για όλους. Γιατί με 4 ευρώ ελάχιστη διαδρομή, 4 άτομα είναι σαν να παίρνει στο λεωφορείο. Από εκεί και πέρα σέβομαι φυσικά το επιβατικό κοινό και τις ανάγκες, γιατί όλοι στα σπίτια μας ζούμε την ίδια κατάσταση, αλλά από την άλλη σκεφτείτε ένα επαγγελματία ο οποίος θέλει να μπορέσει να συντηρήσει ένα καθαρό και σωστό όχημα, σωστά ασφαλισμένο και να έχει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές, και δεν μπορούμε δυστυχώς να το κάνουμε από την ακρίβεια. Δεν θα είναι ο λόγος της αύξησης αν θα κάνουμε κινητοποιήσεις. Ο λόγος των κινητοποιήσεων μέσα στην τουριστική περίοδο θα είναι όλα αυτά τα παράθυρα που δημιουργούνται για να λειτουργούν τα ΕΙΧ με οδηγό πιο εύκολα. Και πιθανότατα θα συνεδριάσουμε και μέσα στη βδομάδα για να πάρουμε και κάποιες αποφάσεις.
1: Και κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε λίγο πώς οι ιδιοκτήτες ταξί βρίσκονται αυτή τη στιγμή ουσιαστικά σε ρήξη με τα συνδικάτα. Γιατί ξέρουμε ότι μερικοί διαμαρτύρονται και λένε ότι να περάσουμε στην ομαλή αυτή η ηλεκτροκίνηση, ότι να αρκεστούμε στην διαδικασία αυτή να που μας δίνει τη δυνατότητα το Υπουργείο, και κάποιοι από εσάς πολύ σωστά κιόλας έντονα διαμαρτύρεστε ότι θα βρεθείτε σε αδιέξοδο και μελλοντικά.
0: Μία απόφαση για να είναι σωστή δεν μπορεί να είναι κάθετη. Αυτό που θέλω να είμαι ξεκάθαρος είναι ότι υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν, και εγώ προσωπικά μου αρέσει η ηλεκτροκίνηση, αλλά πρέπει να έχω την άνεση να μπορέσω να λειτουργήσω ένα όχημα. Γιατί εγώ δουλεύω το πρωί μία βάρδια, το απόγευμα έχω οδηγό. Κάτω από το σπίτι μου έχω κατάστημα. Δεν έχω ούτε πιλωτή, ούτε μπορώ να βάλω κάποιο φορτιστή. Το πιο κοντινό σημείο για να πάω να φορτίσω είναι ένα βενζινάδικο, το οποίο για να βγάλω τις 10 ώρες βάρδιας που δουλεύω πρέπει να πάω να κάτσω μία ώρα τουλάχιστον στο βενζινάδικο να φορτίσω και να πληρώσω το ρεύμα 5 φορές πιο ακριβά από ό,τι θα το πλήρωνα στο σπίτι μου. Γιατί με υποχρεώνει να πάω σε αυτές τις συνθήκες, ενώ μπορώ και περιβαλλοντικά να σώσω την κατάσταση με ένα καινούριο όχημα υβριδικό θα πω πάλι, και να υποχρεώνομαι να πάω σε αυτή τη συνθήκη. Όποιος θέλει βεβαίως να το κάνει, θα το κάνω και εγώ κάποια στιγμή του χρόνου, του παραχρόνου, αλλά είναι πάρα πολύ ανώριμο και πάρα πολύ βίαιο να εκβιαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο.
1: Κύριε Μαυρίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρέμβαση έτσι και καλά, την ενημέρωση προς τους ακροατές μας. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
2: Λοιπόν, ταξί, δύσκολο το
1: θέμα. Το επάγγελμα, πολλές ώρες πάνω στο τιμόνι οι άνθρωποι.
2: Είναι και περίπλοκο γενικότερα, ναι.
1: Και πολλά χρήματα, έτσι, επενδύουν.
2: Ναι, εντάξει, ναι, για να πάρεις καλό αυτοκίνητο.
1: Πολλά χρήματα οι άνθρωποι, εντάξει, και δεν ξέρω άμα θα τα κάνουν ποτέ η απόσβεση του καιρό μας, έτσι.
2: Εντάξει, υποψιάζομαι για να τα κάνουν τις επενδύσεις τους, κάποια μελέτη θα έχουν κάνει, μπορεί να γίνει με κάποιο
1: εντάξει,
2: τρόπο.
1: Εντάξει, μην το λες. Πολλοί από αυτούς ήδη κληρονομήσαν από τους γονείς τους.
2: Ναι, ναι, κάποιοι. Ναι, έχει κάποιοι.
1: Αλλά αναγκάζονται, ας πούμε, να διώχνουν τους οδηγούς γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν ναι, στη ναι. διάρκεια. Και το δουλεύουν όλη την ημέρα, βλέπεις οι άνθρωποι.
2: 1980 είπε έτσι, ότι είναι τα μπλε ταξί στη Θεσσαλονίκη. Προσπαθώ να το
1: κάνεις εικόνα.
2: Όχι, όταν είπε πώς θα πει, πήγα να κάνω μια μαντεψιά από μέσα μου, αλλά δεν την έκανα τελικά. Αλλά δεν ξέρω πώς. Κάπου εκεί θα έλεγα γύρω στα 1200, κάτι τέτοιο ίσως θα έλεγα. 1980 τα ταξί, έτσι, μπλε στη Θεσσαλονίκη. Έχει κάποιες περιόδους που πραγματικά βαράνε μύγες οι άνθρωποι.
1: Κοίταξε, για σκέψου ότι μέσα στο χώρο τους έχουν εισβάλει και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει άδεια μεταφορά με βανάκια, άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρουν αμαία, άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρουν μόνο τουρίστες.
2: Ναι, έτσι. Έχει. Ναι.
1: Κάποια ξενοδοχεία τα οποία σου δίνουν παροχή και τα σχετικά.
2: Σε μετακινήσεις
1: οπότε,
2: και τα λοιπά.

0: ολοένα και το μερογκάμα το πέφτει.
1: Εντάξει, ναι. Okay.
0: Παλιότερα θυμάσαι το αεροδρόμιο, τι γινότανε.
1: Στο αεροδρόμιο ήταν χαμός, γιατί είμαστε το αεροδρόμιο Μακεδονία, ήταν το μοναδικό αεροδρόμιο που δεν είχε τίποτα άλλο για να φύγεις από το αεροδρόμιο.
0: Πέρα από το αεροδρόμιο, ταξί. Γιατί ήταν, η απόσταση ήταν πιο μεγάλη, δεν είχαμε αυτή την επέκταση, ας πούμε, του Φοίνικα. Ναι, ναι. Αλλά επειδή τα νυχτερινά μαγαζιά ήταν συσσωρευμένα τη χειμερινή περίοδο στα σφαγεία και την καλοκαιρινή στα αεροδρόμια. Ναι, ναι. Θυμάσαι πόσο πόσα ταξί έτσι πιάτσες υπήρχαν έξω από τα νυχτερινά κέντρα.
1: Γινόταν χαμός.
0: Ναι. Τώρα αν θα πας, ας πούμε.
1: Τώρα πήγα πριν από κάνα μήνα εδώ
0: στα σφαγεία.
1: Στα σφαγεία, γιατί δεν πήρα αυτοκίνητο, ήθελα να γυρίσω με ταξί. Λέω ότι θα μπορούσε να έχει και περισσότερα ταξί απ' έξω, γιατί ψηλό υπήρχε ένα ζόρι.
0: Ναι, τώρα... Να σου πω την αλήθεια.
1: Έχω κατατύχει βρήκα δηλαδή. Με πήρε επειδή πήρε και τους πιο μπροστά και πήγαιναν κάπου.
0: Ναι. Πέρα από το. Πιστεύω ότι δεν τους συμφέρει τους ανθρώπους να είναι τόσες πολλές ώρες πάνω στο τιμόνι. Mm-hmm. Υπάρχει και ο φόβος μην μπει κάποιος, ας πούμε, και τους ληστέψει. Μην μπει κάποιος, ρε παιδί μου, και γίνει.
1: Καλά, και μπροστά από τα μπουζούκια είναι safe. Εκεί... Γιατί είναι όλοι πελάτες από τα. Δηλαδή θα πρέπει κάποιος να το
0: ξεκινήσει
1: πολύ,
0: ναι,
1: μέσα. Αλλά ότι περιέχει.
0: Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, βέβαια. Αυτό είναι... Η κίνδυνη είναι μεγάλη.
1: Είναι μεγάλη κίνδυνη, αλλά είναι και μια πόλη Θεσσαλονίκη που έχει εγκληματικότητα προφανώς και έχει, αλλά δεν είναι τώρα και Λονδίνο και Βρυξέλλες και τα λοιπά που υπάρχει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Παίρνεις ταξί?
0: Παίρνω πολύ συχνά.
1: Α, παίρνεις συχνά, ναι.
0: Ναι, ναι. Παίρνω κυρίως όταν επισκέπτομαι ξένες έτσι πόλεις.
1: Όχι, για Θεσσαλονίκη, λέω.
0: Και Θεσσαλονίκη, επειδή το αυτοκίνητο
1: το αφήνω...
0: Ναι. Πολλές φορές όταν θέλω να κατέβω στο κέντρο, δεν κατεβαίνω με το δικό μου το αυτοκίνητο. Παίρνω ταξί.
1: Έχει ανέβει το επίπεδο του κλάδου. Δηλαδή, παλιότερα έμπαινε μέσα στα 80's, είχε λίγο Marlboro, λίγο τέτοιο.
0: Λίγο απ' όλα.
1: Τασάκι
0: είχε
1: με...
0: διάφορες μυρωδιές μέσα.
1: Με τέτοια, ναι.
0: Τώρα έχουν κανονισμούς, θέλω να σου πω.
1: Του στηρούνε.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Θέλω να σου πω. Δηλαδή, βλέπεις τα ταξί είναι
0: και όσον αφορά την ενδυμασία τους.
1: Α, ναι.
0: Και όσον αφορά το χώρο, ο οποίος πρέπει
1: το
0: να είναι.
1: Καταλαβαίνω, ναι, ότι έχει ανέβει το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Ρε,
0: ότι
1: παιδί,
0: πρέπει,
1: ναι,
0: να είναι καθαρός ο χώρος, δεν επιτρέπεται να φοράνε βερμούδες, δεν μπορούν να.
1: Αυτό ποιος το οριοθετεί, ποιος βγάζει τους κανονισμούς? Είναι το.
0: Εμείς στο σωματείο.
1: Το σωματείο το δικό,
0: ναι,
1: τους,
0: ναι, πρέπει να είναι ευπρεπώς έτσι ενδυματολογικά αντιμένοι.
1: Κάνω κανένα ντουζάκι που κάνουν τώρα
0: πλέον
1: οι,
0: ναι,
1: περισσότεροι κτλ.
0: Τώρα είναι νέοι οι περισσότεροι.
1: Και έχουν και ωραία δροσιά μέσα.
0: Αυτό, ναι, ναι.
1: Γιατί έχει και μερικούς που μπαίνεις μέσα και είναι σαν να μπαίνεις στο ψυγείο με τα κρέατα.
0: Μερικοί δεν ανάβουν γιατί σου λέει.
1: Άλλοι δεν ανάβουν, ναι, σου λέει ανοιχτό το.
0: Δεν ανάβω, κατέβασα το παράθυρο. Οι άλλοι δεν θέλουν να κατεβάσουν παράθυρα.
1: Όχι, okay, έχει μερικούς που το ανάβουν. Δηλαδή με το που βγαίνει ο ήλιος το. Δηλαδή θυμάμαι πριν από 2-3 χρόνια πήρα ένα ταξί. Ήταν η πρώτη μέρα που είχε λίγο ζέστη. Έμπαινες μέσα, το λέω ότι θα παγώσουμε. Λέει δεν πειράζει. Λέει...
0: Θέλω να σε ρωτήσω, έχει τύχει να κατέβεις με κάτι κύριο σε ταξί?
1: Ναι.
0: Με το κατοικίδιο σε ταξί,
1: όχι,
0: να πάρεις. Γιατί μερικοί δεν παίρνουν κατοικίδια.
1: Δεν ξέρω τώρα ο κανονισμός τι.
0: Ναι. Έχουν κάνει αλλεπάλληλες έτσι καταγγελίες κάποιοι. Απαγορεύεται βέβαια να μην δεχτείς το κατοικίδιο.
1: Το ξέρω, ναι, αλλά δεν θέλω να κάνω στον άλλον κάτι που δεν θα ήθελα να μου το.
0: Αλλά.
1: Εγώ να το βάλω το κατοικίδιο μου.
0: Και εγώ δεν είμαι υπέρ του να το έχει το όχημα. Εάν θες, παιδιά, να έχει κατοικίδιο, θα παίρνει και το βαλιτσάκι, το κλουβάκι, ρε παιδί μου. Μεταφοράς.
1: Εμένα γεμίζει και πολλές τρίξεις. Οπότε,
0: σωστό,
1: αν το πήγαινα σε ένα ταξί και πήγαινα με αυτό, θα έπρεπε να πάει κατευθείαν να πλύνει το αυτοκίνητο μέσα. Γιατί θα αφήνει τρίχες στο. Οπότε σου λέω, δεν θα θέλω.
0: Κλουβάκι μεταφοράς.
1: Το δικό μου είναι μεγάλος, δεν μπαίνει σε.
0: Δεν μπορείς.
1: Σε κλουβί, όχι.
0: Ναι.
1: Μπαίνει μόνο τέτοιο. Αλλά αν μιλάμε για κλουβάκι μεταφοράς, νομίζω δεν είναι περίεργο ούτε κάποιο κίνδυνο ζημιά, ούτε κάποιο κίνδυνο.
0: Βέβαια, έχει και ταξί μεταφοράς ζώων.
1: Έχει, ναι, έχει. Μπορεί να κάνει, ναι, τη συμφωνία για να. Ναι, είναι υπερβολή για μένα. Αν έχει ένα μικρό σκυλάκι και το βάλει έτσι, όπω το λες, αυτό που το μεταφέρει, είναι οκ. Αλλά τώρα τον δικό μου να τον βάλω μέσα να πηδήξει στην πίσω θέση, το θεωρώ ότι πρέπει να απαγορεύεται.
0: Βέβαια, θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις, παιδιά.
1: Πάντα, ναι.
0: Και να τις στηρούμε, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι όπως είναι με σοβαρά προβλήματα όρασης που έχουν σκύλους οδηγούς που κατ' εξαίρεση πρέπει να τα βάζετε άσχετα αν σας βρωμίζουν τα οχήματα ή όχι, έτσι.
1: Δεν μιλάμε για πέτε εκεί.
0: Γιατί στην Αθήνα έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι δεν παίρνανε συνανθρώπους μας με
1: κακώς,
0: προβλήματα όρασης.
1: Αλλά αυτό δεν είναι και πέτε, έτσι. Είναι δηλαδή οδηγός.
0: Ναι, είναι σκύλος οδηγός. Είναι...
1: Άλλη χρήση είναι... Για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτά τα προβλήματα.
0: Αντί να τους στηρίξουμε, δηλαδή, δεν πρέπει να τους αφήνουμε στο περιθώριο.
1: Που ακούνε και πάρα πολύ ραδιόφωνο, έτσι. Προφανώς οι άνθρωποι με τα προβλήματα όρασης και τους δίνουμε την καλημέρα μας. Εγώ πάντα είχα ακροατές που λέγανε έτσι όπως περιγράφεις το μάτς, είναι σαν να το βλέπουμε, είναι από τα πιο έτσι, τέλος πάντων, κολακευτικά σχόλια που έχω ακούσει εγώ τώρα. Ο άλλος άνθρωπος, ξέρεις, δηλαδή να το φαίνεις όσο πιο κοντά
0: σαν
1: για, να
0: εικόνα,
1: το, ναι, για να το αισθανθεί. 12 πήγε. Πρέπει να κλείσουμε.
0: Αποχαιρετούμε λοιπόν.
1: Το κοινό.
0: Ανανεώνουμε
1: το
0: ραντεβού μας για αύριο.
1: Ναι, ναι, κανονικά. Ελπίζω με λιγότερη κίνηση στο δρόμο, ενδεχομένως. Αν και. Δεν ξέρω, σήμερα.
0: Λοιπόν, να πούμε και μια κίνηση στα πολύ γρήγορα.
1: Για να δω πώς θα φύγουμε, ναι.
0: Έχει φύγει έτσι η αυξημένη κίνηση από Ευκαρπία. Έχει μεταφερθεί στην Τριανδρία, παιδιά. Εκεί η Τριανδρία
1: Τούμπα. Ναι.
0: Ναι. Υπάρχει έντονο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και στην Καφτατζόγλου που παραμένει.
1: Άστο, και σου λέω, δεν μπορεί να βγάλουν ποτέ άκρη. Είναι το φανάρι είναι λάθος ρυθμισμένο.
0: Σε όλη έτσι την υπόλοιπη περιοχή της Θεσσαλονίκης κινείστε άνετα.
1: Ωραία.
0: Και φυσιολογικά.
1: Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Θα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 10, μετά τις 9. Εσύ που ανοίγεις το μαγαζί, εδώ την εκπομπή. Γεια σας, bye
0: καλή
1: bye.
0: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Τις προτάσεις της κυβέρνησης για την συνταγματική αναθεώρηση παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις αναγκαίες και τολμηρές με ορίζοντα δεκαετίας και στόχο τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις μελλοντικές προκλήσεις. Χάρη στην άμεση επέμβαση της ελληνικής αστυνομίας, σώθηκε η ζωή ενός άνδρα χθες στον Πειραιά που απειλούσε να πέσει στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Αναστάτωση επικρατεί από χθες στην κεντρική Εύβοια μετά τη σεισμική ακολουθία που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, με τις δονήσεις να γίνονται αισθητές ακόμη και στην Αττική. Με αφορμή την αποκάλυψη εφημερίδας για ύπαρξη συμφωνητικού εγγράφου για την χρήση του Predator, το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς και την ενεργοποίηση των δικαστικών αρχών για την διερεύνηση της υπόθεσης. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, σχολίασε με χμηρό τρόπο την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για μια ακόμη επιστολή από το παράλληλο σύμπαν του κυρίου Μητσοτάκη, την ώρα που η καθημερινότητα των πολιτών κινείται σε εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης, κάθε μέρα, 12 με 1, στον αέρα του Flash 99,4. Με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Διά και εφημέρια και καντιλανάφτη, μην αφήνεις τους Μπολσεβίκους να πάρουν τα οικόπεδα και τα χωράφια της ενορίας σου.
6: Εσύ! Τι ψυχή θα παραδώσεις, αν αφήσεις τους εχθρούς της Εκκλησίας να φάνε αυτά που μέχρι τώρα τρώγαμε εμείς. Εσύ!
5: Πες μου!
6: Εσύ!
5: Γιατί δεν μου λες!
7: Δεν ξέρω. Αν είμαι Αγία στο σταυρό που σας κάνω, δεν ξέρω.
6: Δεν ξέρεις, ε!
5: Δεν ξέρεις! Α, ώστε ορκίζεσαι κιόλας και δεν εσχύνεσαι κατηραμένε!
7: Μα τι έχω κάνει, ρε παιδί. Τι έχω κάνει.
6: Ακριβώς! Δεν έχεις κάνει τίποτα. Τίποτα για να διαφυλάξεις το λάδι και τα φυτίλια του Αγίου!
5: Πού πας!
6: Πού πας!
7: Δεν πάω, ρε παιδιά. Στους δικούς μου πάω. Στη Θεσσαλονίκη.
6: Κάτσε εδώ! Μαζί μας! Να αγωνιστούμε για όλα όσα δεν προλάβαμε να φάμε, να πιούμε και να αρπάξει ο κολό. Πετινίτσης και ο Μακρακόμης Λιγούριος.
8: Αδελφοί! Εμείς ό,τι είχαμε να δώσουμε, το εδώσαμε. Εσύ, δια την σωτηρίαν της εκκλησιαστικής περιουσίας, τι θα δώσεις.

Το πρωτάθλημα μας ανήκει. Εσείς από μπροστά και εμείς από πίσω.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Flash 99,4 εκπομπή. Άκου τη φωνή στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το Thesunder.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου 2026. Μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Καταλάβατε ήδη από το θεατρικό μουσικό χαλί. Έχασος και πάντα εύστοχος και πολύ δυναμικός Χάρη Κλίν από την ταινία του Made in Greece. Το κομμάτι της ταινίας που έχει να κάνει με την εκκλησία της Ελλάδος και την εκκλησιαστική περιουσία. Πιο επίκαιρος από ποτέ. Πιο επίκαιρος από ποτέ. Ενδεικτικά θα σας πω το εξής, γιατί μετά τους πυλώνες θα περάσουμε στο σχόλιό μας και 12.30 θα έχουμε καλεσμένο τηλεφωνικά τη νέα προσθήκη του Thesunder.gr, τον εξαιρετικό αθλητικογράφο, αθλητικό ρεπόρτερ, δημοσιογράφο και εξαιρετικό αρθρογράφο σε σχέση με το αθλητικό ρεπορτάζ και το ποδόσφαιρο συγκεκριμένα, τον Γιάννη Λαγκογιάννη. Ο Γιάννης Λαγκογιάννης αποτελεί ένα πρόσωπο το οποίο πλέον εντάσσεται στην ομάδα του Thesunder.gr. Ένας αθλητικός ρεπόρτερ με τεράστια πορεία, τεράστια πορεία και διαδρομή. Η γκρίζα ζώνη, η γνωστή στήλη του, επανέρχεται μέσω του Thesunder.gr. Θα τα πούμε και τηλεφωνικά, 12.30 ώρα, και από Τετάρτη πλέον στο Thesunder.gr με το ανανεωμένο μας layout. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, η γκρίζα ζώνη του Γιάννη Λαγκογιάννη. Επίσημα πλέον. Το σχόλιο το οποίο θα ακούσουμε για το κομμάτι που έχει να κάνει με τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες κατά 95%, 2.400 ευρώ μεικτά το μήνα, και με το άρθρο 56 για τη νέα ρύθμιση μισθολογίου Εκκλησίας της Ελλάδος, ένας Μητροπολίτης πλέον θα παίρνει 4.672 ευρώ το μήνα. Λεφτά υπάρχουνε. 900 ευρώ περίπου παίρνει ένας δάσκαλος σε μια κριτική περιοχή και δεν του φτάνει κιόλας για να νοικιάσει και ένα σπίτι. Και επίσημα από την περασμένη εβδομάδα, με το νέο ρυθμιστικό νομοθετικό πλαίσιο, η ανώτατη ιεραρχία της Ελλάδος δέχεται αύξηση 95%. Για να ακούσουμε λίγο τους ύμνους.

Πάμε στους πυλώνες, γιατί έρχεται ένα πολύ δυνατό σχόλιο δικό μου για το πρώτο μισάωρο. Πάμε λίγο να δούμε τις πυλώνες της σημερινής εκπομπής. Ξεκινάμε πάντα με τον καιρό. Για σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, αραιή συννεφιά το μεσημέρι, άνεμη 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία η οποία θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Για αύριο Τρίτη ενδέχεται να έχουμε βροχές το πρωί, νωρίς το πρωί σχετικά, συννεφιασμένος ο καιρός το μεσημέρι, θερμοκρασία η οποία θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ασθενής βροχή προς το μεσημέρι, 2-3 μποφόρ άνεμη. Και για Τετάρτη περιμένουμε αραιή συννεφιά, θερμοκρασία που θα φτάσει στους 29 βαθμούς, 2-3 από 4 η άνεμη. Για την υπόλοιπη εβδομάδα, εδώ είμαστε παιδιά και θα τα πούμε σε κάθε περίπτωση. Αν δεν αλλάξει κάτι, την Παρασκευή το βράδυ θα έχουμε καταιγίδα. Ελπίζω να αλλάξει κάτι μέχρι τότε, γιατί μετά ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία. Μπήκαμε πάντως σε θερινή καιρική διάθεση τουλάχιστον. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, ξεκινάμε πάντα. One Voice Business and Politics, από τα πολύ δυνατά πρωτοσέλιδα. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, πρωτοσέλιδα της One Voice Business and Politics. Από τα πάρα πολύ δυνατά πρωτοσέλιδα. Αποκάλυψη: η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Θα πρέπει να προσφύγουν ήδη στα δικαστήρια κατά των funds. Θα τολμήσει η κυβέρνηση να κάνει νόμο στην απόφαση του Ανώτου Δικαστηρίου? Ερώτημα. Πολύ δυνατό θέμα της πάνω στήλης του σημερινού πρωτοσελίδου της One Voice. Σκάνδαλος πολεοδομίες. Ποιος ισχυρός κρύβεται πίσω από τα λαμόγια? Η εγκληματική οργάνωση έχει απλώσει πλοκάμια σε υπηρεσίες δόμησης των Δήμων Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Γαλατσίου. Έρχονται καταιγιστικές αποκαλύψεις τα επόμενα 24 ώρα. Αποκαλυπτικότατο κοινωνικό θέμα ρεπορτάζ της One Voice σήμερα. Μαύρη λίστα. Η ελπίδα χρειάζεται γρήγορα δυναμική αντεπίθεση. Διαβάστε επίσης: οι άνθρωποι του Γερουλάνου κατηγορούν στο παρασκήνιο τον Δούκα. Η μετοχή της Eurobank, κορυφαία επιλογή της Deutsche Bank. Κύκλος χρηματιστηριακή, τι προβλέπει για το ελληνικό χρηματιστήριο? Και στις υπόλοιπες στήλες του πρωτοσελίδου της One Voice. Διασυρμός της ΕΡΤ, προστάτεψαν τον Γιαννακόπουλο κρύβοντας τα έσχη του στο ΆΚΑ. Ο υπάλληλος του φαρμακοβιομήχανου μεταδίδει τους τελικούς. Αποκάλυψη. Βαθύ Λαρίγκη, ειδική στήλη της One Voice, το σύστημα Σιμίτη χορηγός του κόμματος Σαμαρά. Τα ορφανά του εξυγχρονισμού στέλνουν ψηφοφόρους στο νέο δεξιό κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Και άρθρο: το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης να μην την άξει τον αέρα τους Δήμους. Γράφει στην One Voice ο Νίκος Μπάμπαλος, δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής. Πάρα πολύ δυνατό και το σημερινό πρωτοσέλιδο της One Voice. Θέλω να πάω και στο χρονογράφημα να το διαβάσουμε, γιατί έχει τεράστια αξία, από την onevoice.gr. Νομίζω έχει. Ο Δημήτρης Ζωντάς γράφει εξαιρετικά χρονογραφήματα καθημερινά στην onevoice.gr, αλλά αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ εύστοχο, από τα πιο εύστοχα, από τα πιο δυνατά. Πρωταθλητές στην απεσιοδοξία οι Έλληνες. Ναι. Υπάρχουν και αποκτήσεις που δεν μπορούν να γιορτάζονται. Δεν κόβεις κορδέλες, δεν στείνεις φιέστες, δεν βγάζεις πανηγυρικές ανακοινώσεις. Απλώς τις κουβαλάς. Και η Ελλάδα συνεχίζει να κουβαλά μία από αυτές. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για το Μάιο, οι Έλληνες παραμένουν οι πιο απεσιόδοξοι καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με διαφορά μάλιστα από τους επόμενους της σχετικής κατάταξης. Μία ακόμα ευρωπαϊκή πρωτιά από τις λάθος πρωτιές. Τι και αν κάνουμε καθημερινά για ανάπτυξη? Τι και αν παρουσιάζονται αριθμοί που υποτίθεται ότι υποδεικνύουν πρόοδο? Τι και αν οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι περιγράφουν μια οικονομία που αντέχει, μετασχηματίζεται και προχωρά? Ο πολίτης κοιτάζει το πορτοφόλι του και το πορτοφόλι δεν λέει ψέματα. Η έρευνα του ΙΟΒΕ καταγράφει μια μικρή βελτίωση σε επιμέρους δείκτες, όμως το γενικό συμπέρασμα παραμένει αμήλικτο. Οι περισσότεροι πολίτες εξακολουθούν να θεωρούν ότι το νοικοκυριό τους πιέζεται, ότι οι τιμές παραμένουν υψηλές και ότι το αύριο δεν τους εμπνέει ιδιαίτερη αισιοδοξία. Μπορεί κάποιοι δείκτες να μετακινούνται ελάχιστα προς το καλύτερο, μερικά δεκαδικά πάνω, μερικές μονάδες λιγότερο αρνητικές. Ωραία, αλλά όταν βρίσκεται στον πάτο, το να ανέβεις ένα σκαλοπάτι δεν σημαίνει ότι βγήκε από το υπόγειο. Σημαίνει απλώς ότι βλέπεις λίγο καλύτερα το ταβάνι. Η πραγματικότητα είναι πεισματάρα. Τα νοικοκυριά συνεχίζουν να μετράνε λογαριασμούς, να υπολογίζουν το σούπερ μάρκετ, να κόβουν από εδώ και να πληρώνουν εκεί, να μεταθέτουν αγορές, σχέδια και αποφάσεις. Και κυρίως να μην πιστεύουν ότι τα πράγματα θα γίνουν ουσιαστικά καλύτερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι οι αριθμοί. Η εμπιστοσύνη. Διότι οι οικονομίες δεν κινούνται μόνο με επενδύσεις και επιδοτήσεις. Κινούνται και με προσδοκίες. Τι και αν η κυβέρνηση αλλάζει σε συνθήματα? Τι και αν οι υπουργοί αλλάζουν παραβιάσεις PowerPoint? Τι και αν οι στατιστικές προσπαθούν να γίνουν πιο αισιόδοξες από τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι περιγράφουν? Στο τέλος ημέρας ο λογαριασμός φτάνει στο σπίτι και εκεί δεν χωρούν επικοινωνιακά τεχνάσματα. Γιατί η μεγαλύτερη κρίση δεν είναι η οικονομική. Είναι η κρίση εμπιστοσύνης. Και όταν ένας λαός χάνει την πίστη του στο αύριο, τότε το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από οποιοδήποτε δείκτη. Ιστερόγραφο: οι έρευνες καταγράφουν αριθμούς, οι κοινωνίες όμως καταγράφουν διαθέσεις. Και η διάθεση των Ελλήνων εξακολουθεί να στέλνει ένα μήνυμα που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει. Τι να σχολιάσω. Καταλυτικότατο και το σημερινό χρονογράφημα του Δημήτρη Ροντά. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να πάμε λίγο σε μια κάπως αισιόδοξη διάθεση.
Η Σύρος είναι εκπληκτική τώρα το καλοκαίρι. Η Σύρος είναι από τα νησιά που δεν τα φωνάζει, αλλά όποιο πάει ξαναπάει. Είναι ο κλασικά, καλντερίμια, χαρακτήρα που δεν το βρίσκει σε άλλο νησί. Φέτος η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη έως 4 φορές την εβδομάδα. Οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να την ανακαλύψεις ή και να ξαναπας. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου τώρα, Σύρος. Μαγευτική παιδιά, Σύρος. Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Να δούμε τι θα κάνουμε με δικές μας διακοπές φέτος. Είναι λίγο συγκεκριμένα τα πράγματα. Θα δούμε. Υγεία να έχουμε. Αχ, να ακούσουμε ψαλμούς λίγο, Χρήστο μου.

Θα πάω τώρα στο σχολείο μου, τελευταίο τέταρτο τοπίο μένει τη εκπομπή. Η συζήτηση ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με την αύξηση στο μισθολόγιο των Μητροπολιτών τη ανώτατη ιεραρχία κατά 95%. 2.400 ευρώ μισθό μεικτά για έναν Μητροπολίτη. Επίσημα με την νέα ρύθμιση του μισθολογίου Εκκλησίας της Ελλάδος, με το άρθρο 56-2026, στα 4.672 ευρώ μεικτά το μήνα. $5.100 πείτε περίπου. Και ένας δάσκαλος παίρνει 900 ευρώ. Αν παίρνει 900 ευρώ. Ένας πρωτοδιορισμένος δάσκαλος στην ελληνική περιφέρεια, σε ένα νησί, σε ένα μικρό επαρχιακό χωριό που έχει πάει εκεί για να μάθει γράμματα, όπως λέγαμε παλιά στα χωριά μας τα παιδιά, να μπορέσει να τα μορφώσει. Καλείται να ζήσει με 900 ευρώ. Να πληρώσει ενίκιο το οποίο ενδεχομένως φτάνει και τα 600 ευρώ. Να ζήσει με τα υπόλοιπα 300 ή 200. Το θεωρείτε εύκολο? Δεν ξέρω. Τίθεται και ένα ζήτημα πάνω σε αυτό. Τώρα θα μου πεις, τι ζήτημα μπορεί να τίθεται όταν το έχει γράψει κάποτε ο μεγάλος ποιητής, ο Κώστας Βάρναλης. 40 σβέρκι βοδινοί με λαδωμένες μπούκλες, σκεμπέδες, στραβοθόλωτοι και βρώμιες ποδαρούκλες. Ξετσίποτοι ακαμάτιδες, τσιμπούρια και κορέοι, ντυμένοι στα μαλάματα και επίσημοι και ωραίοι. 40 λύκοι με προβιά, για αυτούς τι πάει καμπάνα. Καθένας γουρουνόπουλο, καθένας νταμιτζάνα. Και απερεβάμενοι βαθιά ξαπλώσαν στο τζάκι και αβάσταγες ενιώσανε φαγούρες στο μπατζάκι. Όξο ο Κοσμάκης φώναζε, πεινάμε τέτοιες μέρες, γερόντι και γερόντισες, παιδάκια και μητέρες. Και των επίγειων αγαθών σφιχτοί νοικοκυρέοι, ανοίξαν τα παράθυρα και κράξαν, είστε αθέοι. Τα είχε γράψει ο Κώστας Βάρναλης κάποτε. Τα είχε γράψει και τα είχε γράψει πάρα πολύ εύστοχα και πάρα πολύ παραστατικά. Και το ερώτημα, ξέρετε, το οποίο τίθεται, ή μάλλον βγαίνει μια συγκοινωνία συμπεράσματος και αποτελέσματος, είναι το εξής. Λες ρε παιδί μου τώρα, έγινε αυτή η απόφαση η οποία έχει καθαρά ένα κυβερνητικό πρόσημο. Αποφασίζει ρε παιδί μου η κυβέρνηση με ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο να αυξήσει σε τέτοιο βαθμό και σε τέτοιο ταμιακό ποσό, να το πω έτσι, τους μισθούς της ανώτερης ιεραρχίας, εκκλησιαστικής ιεραρχίας, των Μητροπολιτών. Κοντά στα 5.000 ευρώ, 4 και κάτι. Bon. Αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, πολιτικά, γιατί να γίνει αυτό τη στιγμή που εξελίσσεται στη χώρα μια τόσο μεγάλη κοινωνική, οικονομική, μισθολογική, θεσμική και στεγαστική κρίση. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό τώρα? Κάποιοι λένε για να χαϊδέψουμε κάπως τα αυτιά του εκκλησιαστικού και συντηρητικού ακροτηρίου. Εγώ, επειδή θα τα βάλω όλα τώρα στο γουδο χέρι, θα κάτσω και θα πω το εξής. Άρε Αντρέα, άρε Αντρέα, γιατί δεν άφησες τον Τρίτσι? Ο αείμνησος ο Τρίτσι, σε παιδιά, δεν θα το ξεχάσω. Εγώ βασικά τότε δεν ζούσα. Το 1986-87, όταν θέλησε τότε η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου να περάσει για πρώτη φορά ό,τι έχει να κάνει σε επίσημο νομοσχέδιο, σε επίσημο νόμο του κράτους, τη φορολόγηση και τον έλεγχο της εκκλησιαστικής περιουσίας, ο Αντώνης Τρίτσης ήταν από το άτομα τα οποία εκ της αρμόδιας θέσης στο αρμόδιο Υπουργείο κατήρτισαν, υπερασπίστηκαν, εισηγήθηκαν και υπερασπίστηκαν το σχετικό σχέδιο νόμου. Δέχθηκε έναν ανελαίητο πόλεμο ο Αντώνης Τρίτσης. Δέχθηκε ένα πόλεμο ο οποίος δεν είχε προηγούμενο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε σημείο μάλιστα που ακόμα και η ίδια η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, βλέποντας το μεγάλο κόστος το οποίο ερχόταν από τα συλλαλητήρια των παπάδων, των μητροπολιτάδων,
από τις παρακλησιαστικές οργανώσεις οι οποίες οργάνωνε κινητοποιήσεις, όχι για να ζήσουν καλύτερα οι ίδιοι πολίτες και η κοινωνία, αλλά για να υπεραπιστούν αυτά που έτρωγε η Εκκλησία. Να υπεραστούν την εκκλησιαστική περιουσία. Αυτά τα συλλαλητήρια και αυτές τις εκδηλώσεις ζήσαμε στην Ελλάδα. Το 86-87. Είχε το θάρρος τότε ο Αντώνης Τρίτσης να καταρτήσει και να εισηγηθεί το σχετικό νομοσχέδιο. Του την πέσανε οι πάντες. Έκανε μάλιστα και ένα debate τότε τηλεοπτικό εν μέσω συλλαλητηρίων και μέσω αναβρασμού εκκλησιαστικού. Με αφορισμούς, με κατάρες τότε από διάφορες Μητροπόλεις και Μητροπολιτάδες. Αφορούσαν τον Τρίτσι, αφορούσαν τον Παπανδρέου. Δηλαδή, μεσαίωνας. Μεσαίωνας, ρε παιδιά. Επειδή έπρεπε να φορολογηθεί η εκκλησιαστική περιουσία. Και ανέβηκε στο τότε στη σχετική συνεδρία της Βουλής ο Αντώνης ο Τρίτσης να υπερασπιστεί το νομοσχέδιο, να το εισηγηθεί. Και είχε πει μεταξύ άλλων, από όσο έχω διαβάσει, ένα συγκεκριμένο σύγχρονο νομικό πλαίσιο. Λέει, δεν γίνεται να είμαστε μια χώρα η οποία ανήκει στην ΕΟΚ, που έχει ένα κατερτισμένο σύνταγμα το οποίο εξισώνει τους Έλληνες πολίτες. Ένα σύνταγμα που περιλαμβάνει κανόνες που έχουν να κάνουν με την φορολογική διαχείριση, τον έλεγχο των φορολογικών εισόδων και τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων. Σύγχρονο του 20ου αιώνα. Και από την άλλη, θέλοντας να εφαρμόσουμε αυτό το νομικό πλαίσιο, το σύγχρονο, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα, να έχουμε αυτό το πρόταγμα, αυτή την εντολή από τον ελληνικό λαό, και από την άλλη να υπάρχει η εκκλησιαστική και μοναστηριακή ιεραρχία, η οποία τι εισηγείται ουσιαστικά? Ότι αυτή την περιουσία την κατέχει, όχι γιατί έχει τίτλους ιδιοκτησίας από το ελληνικό κράτος, από την ελληνική νομολογία και την ελληνική ένωμη τάξη, αλλά γιατί έχει χρυσόβουλα από την εποχή της τουρκοκρατίας, έχει τίτλους ιδιοκτησίας από την εποχή του Βυζαντίου, πάπυρος, δεν ξέρω τι ήταν και αυτά, έχει έγγραφα τα οποία καταδεικνύουν μια κατοχή περιουσίας η οποία δεν υφίσταται σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, σε μια κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Και φυσικά τον Τρίτσι τον αδειάσανε όταν μετρήσαν το πολιτικό κόστος. Και έφτασε, παιδιά, 25 Μαρτίου του 87, με κρίση στα Ίμια, με κρίση στο Αιγαίο, με τους Τούρκους απέναντι να απειλούν, με μια ελληνοτουρκική κρίση ακόμα να εμένει. Και πάει η κυβέρνηση στη Μητρόπολη Αθηνών. Όλη η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός τότε Ανδρέας Παπανδρέου, σύσσωμη ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, λαός απ' έξω, κόσμος, να γιορτάσουν τη δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών, και η ανώτατη ιεραρχία δηλώνει το απόν. Απουσιάζουν όλοι. Και βρίσκεται ένας ιερέας μόνο, ένας απλός ιερέας, ένας πρεσβύτερος χαμηλής ιεραρχικής βαθμίδας, εκκλησιαστικής, να τελέσει τη δοξολογία. Σε τέτοιο σημείο φτάσανε. Σε τέτοιο σημείο είχαν φτάσει. Να σταθούν τόσο απέναντι στην πολιτεία. Μια μέρα εθνικής επετείου και εθνικής μνήμης. Τέλος πάντων, περάσαν αυτά. Περάσαμε και την κρίση με τις ταυτότητες, που και ο ίδιος ο ίμνησος, ο Κώστας Σιμίτης, είχε μιλήσει για φορολόγηση εκκλησιαστικής περιουσίας στην Ελλάδα. Απλά η Εκκλησία τότε στάθηκε καθαρά και μόνο στο κομμάτι που είχε να κάνει με τις ταυτότητες και το δημοψήφισμα το οποίο ήθελε να κάνει. Πάει και αυτό. Και φτάσαμε στο σήμερα, το οποίο είχε να κάνει με το διπλασιασμό κατά 95% της μισθολογίας της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Τα 5.000, 4.700 πείτε. Την ώρα λες που, ρε παιδί μου, γιατί είναι τόσο δύσκολο να αυξηθούν οι μισθοί για ό,τι έχει να κάνει με μια μεγαλύτερη μάζα της κοινωνίας? Δηλαδή,
Εγώ να σας πω κάτι, δεν θα κάτσω να το ψάξω τόσο πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με την κυβερνητική επιλογή ως κυβερνητική επιλογή. Η κυβερνητική επιλογή είναι συγκεκριμένα πολιτικά κριτήρια. Λίγο να χαϊδέψουμε το εκκλησιαστικό ακροατήριο, λίγο ρε παιδί μου οι ιερείς θα πούνε καμιά καλή κουβέντα τώρα που έχετε 15 Αύγουστο, το καλοκαίρι στη Θεία Λειτουργία και αυτά δεν ξέρω τι, κάτι θα τσιμπήσουμε από εκεί. Ψηφίστε ρε παιδί μου Νέα Δημοκρατία, τώρα που σταθερότητα. Σταθερότητα. Και είδατε τι καλός που είναι ο Πρωθυπουργός μας, μας έδωσε και κάτι παραπάνω και αυτά. Όχι σε εσάς, σε εμάς. Οκ. Okay. Και η συζήτηση για την εκκλησιαστική περιουσία πήγε πίσω όσο δεν πήγε. Δεν πρόκειται. Την ώρα που δήλωνε από το 2016 ο νυν πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, φιλελεύθερος. Γελάνε στην Ευρώπη όποτε ακούν το φιλελεύθερος. Και δεν σκέφτεται κανένας να του θέσει το ζήτημα που έχει να κάνει με την εκκλησιαστική περιουσία. Βέβαια στην Ευρώπη είναι θέμα τα οποία τα έχουν λύσει, από την άλλη. Εδώ, ξέρετε, ακόμα βγάζουμε φλίκτενες όταν ακούμε διαχωρισμό εκκλησίας κράτους. Βγάζουμε φλίκτενες. Βέβαια, γιατί μπορεί να μην έχουμε να την περάσουμε, μπορεί 10 του μήνα ρε παιδί μου να τελειώνουν τα λεφτά, μπορεί 15 ρε παιδί μου να μην έχουμε να πληρώσουμε το φροντιστήριο της μικρής, μπορεί ρε παιδί μου να ζοριζόμαστε, μπορεί να πάμε διακοπές, μπορεί, αλλά μη μας πειράξετε την εκκλησία. Όχι, όχι. Την εκκλησία, δηλαδή στην Ελλάδα αυτή για να κινητοποιηθεί κάτι που έχει να κάνει με κοινωνική αντίδραση, όντως με κοινωνική αντίδραση, να ξυπνήσει δηλαδή το ένστικτο που έχει να κάνει με το ότι πρέπει να διεκδικήσω το δίκιο μου, θα πρέπει να γίνω δύο πράγματα. Ή να μου πειράξει την εκκλησία, ή να μου πειράξει την ομάδα. Τότε τελείωσε, θα βγω στον δρόμο. Άμα μου πειράξει την εκκλησία και μου πειράξει την ομάδα, τύπου ρε παιδί μου να πέσω β' εθνική, να πέσω γ' εθνική, να μην μου διαγράψει τα χρέη, να μην φέρει προπονητή, να μην, τότε θα αντιδράσω. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει περίπτωση να αντιδράσω. Αυτό γίνεται. Και αναρωτιέμαι, λέει και το εξής. Έγινε αυτό το πράγμα. Και πείτε με, παιδί μου, κολλημένο, αριστερό ιδεολόγο, μπολσεβίκο, πού. Ναι. Η ίδια ιεραρχία πώς το δέχτηκε. Αυτό το νομικό πλαίσιο, αυτή την ειδική ρύθμιση για το μισολόγιο, η ίδια ιεραρχία, η Εκκλησία της Ελλάδος, η Ιερά Σύνοδος, η Μητροπόλης, πώς το δεχθήκανε. Έπρεπε να το δεχθούν. Και τι εννοώ να το δεχθούν, δηλαδή. Ακούμε πάρα πολλά αφηγήματα, ρε παιδιά, για το λιτό βίο. Μάλιστα θυμάμαι όταν μπαίναμε για τα καλά στην οικονομική κρίση το 2009, αρχές του 2009, που βλέπαμε την οικονομική κρίση να έρχεται, ο νυν αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο κύριος Ιερώνυμος, τότε στα πρώτα του βήματα ως αρχιεπισκόπου, είχε πει σε μια θεία λειτουργία, μια κυριακάτικη θεία λειτουργία στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, ότι οι κρίσεις δεν είναι κρίσεις οικονομική, είναι κρίσεις αξιών. Είναι ηθική κρίση τότε. Βέβαια, πετσοκόφηκε το πάνω από τότε και μετά. Μισθοί, συντάξεις, δεν ξέρω κατά πώς ήταν ηθική κρίση. Πάντως, η κοινωνία οικονομικά στέναξε. Κοινωνικά και οικονομικά η κοινωνία στέναξε. Καταρακώθηκε το ηθικό της ανάστημα και η ηθική της αξιοπρέπεια. Θα μου πείτε, τα πάντα είναι λεφτά. Τα περισσότερα παιδιά είναι λεφτά. Άμα ο άλλος δεν ζει αξιοπρεπώς, τίποτα. Δεν έχει και άμυνες. Ένστικτα είναι αυτά. Και αφήστε τώρα τις αντιλήψεις περί θεωριών. Εδώ πέρα η ίδια η ιεραρχία, η οποία θα έπρεπε να δώσει το παράδειγμα, αντί να ζητήσει μείωση, ή να θεσπιστεί ένα ειδικό νομικό, ειδικό φορολογικό σχέδιο, ένα ειδικό διαχειριστικό σχέδιο, το οποίο θα έχει να κάνει με το κομμάτι ότι η ίδια θα πληρώνει μέσα από την εκκλησιαστική περιουσία τους ιερείς και όχι το ελληνικό δημόσιο, όχι το ελληνικό κράτος, με μισθό του ελληνικού δημοσίου, τους ιερείς, τους διάκους και όλα τα μέλη της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, της εκκλησιαστικής ιεροσύνης. Και δέχεται τους μισθούς από το ελληνικό δημόσιο και δεν δέχεται έλεγχο και φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, δηλώνει ότι πληρώνει ένα πάρα πολύ αυστηρό και μεγάλο ΦΠΑ, ότι πληρώνει μια πολύ μεγάλη φορολογία και δέχεται και την αύξηση των μισθών στην ανώτατη εκκλησιαστική ιεραρχία. Ναι, κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδιά. Βρίθουν. Το Ευαγγέλιο, η Καινή Διαθήκη, βρίθουν από παραβολές. Οι οποίες είναι απέναντι σε όλο αυτό το πράγμα. Σαν φιλοσοφία, δεν σας λέω καν ούτε θέματα, ρε παιδί μου, σας τη βγαίνω πιο αριστερά από το Κουκουέ, πιο αριστερά από τον Τζίπρα. Σας λέω κάτι το οποίο έχει να κάνει ακόμα με τις εκκλησιαστικές διδαχές. Τι έγινε, δηλαδή, ξεχάσανε την παραβολή για τον πλούσιο νέο.
Αυτό που είχε πει ο Χριστός στον πλούσιο νέο. Δώρησε την περισσότερη στους φτωχούς και ακολούθησέ με. Δεν μπορείς να υπηρετήσεις δύο θεούς. Το χρήμα ή το Θεό. Τον Μαμονά, όπως έλεγε. Το έχω δύο χιτώνας. Το λιτό βίο. Τι έγινε, όπου μας συμφέρει. Οι παραβολές είναι για όπου μας συμφέρει. Επίσης σημαντικό, δεν είδα μέχρι τώρα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ΚΚΕ και κάποια κόμματα, κόμματα που ανήκουν στην ευρύτερη αριστερά, πήρανε θέση για το κομμάτι της αύξησης, της σκανδαλώδους αύξησης του μισθολογίου των Μητροπολιτών. Και εμείς στους One Voice που τον αναδείξαμε την περασμένη εβδομάδα, δημοσιογραφικά. Γιατί πολλοί υπόλοιποι δημοσιογραφικοί όμιλοι δεν είπαν κουβέντα. Ή είπαν κάτι αχνό. Επίσης, κόμματα, πολιτικά κόμματα, είτε κόμματα τα οποία βρίσκονται τώρα στην Ελληνική Βουλή, είτε κόμματα που βρίσκονται εκτός Βουλής, είτε κόμματα τα οποία είναι υποίδρυση. Αριστερά, κεντροδεξιά, δεξιά, υπερδεξιά, εκκλησιαστικά. Δεν είπαν τίποτα. Δεν είναι ένα θέμα κυρίως κοινωνικό και πολιτικό, το οποίο χρήζει σχολιασμού. Και εγώ περίμενα περισσότερο αντίδραση από κόμματα τα οποία ανήκουν πέριξ των εκκλησιαστικών κύκλων. Και αν θέλετε, υποστηρίζονται από ένα εκκλησιαστικό ακροτήριο εκλογικά και πολιτικά. Πρώτοι εκείνοι έπρεπε να πούν, όπα, αυτό είναι παράδεκτο. Δεν γίνεται. Δεν κολλάει. Δεν στέκει με τη βιωματική σχέση που έχουμε εμείς σαν κόμμα με την Εκκλησία. Ησυχία. Ησυχία. Ησυχία. Ησυχία. Ησυχία. Σκανδαλώδες. Και άμα ήταν σκανδαλώδες μία από αυτούς, είναι χειρότερα από νεοειδρυθέντα κόμματα τα οποία προσδιορίζονται στον χώρο της αριστεράς, που δεν έχουν βγει να το καταγγείλουν αυτό το πράγμα. Όχι με απλές ανακοινώσεις, να το κάνουν σημαία. Σημαία. Σημαία. Και τα πράγματα, παιδιά, είναι πάρα πολύ απλά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Δεν επιτρέπεται νύχτα με αυτόν τον τρόπο να προκαλείται το αίσθημα της ελληνικής κοινωνίας. Θα πρέπει πραγματικά κάποια στιγμή η Εκκλησία, και κλείνω με αυτό μιλώντας για την διαδοχική σχέση αυτής της υπόθεσης, με τον προηγούμενο χρόνο που έχει μεσολαβήσει ό,τι έχει μεσολαβήσει. Ψηφίστηκε από αυτή την κυβέρνηση ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Τέθηκε το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την υιοθεσία των παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Η Εκκλησία, που δεν σχολιάζει το νομοσχέδιο, μπορεί, εγώ σε κάποια πράγματα συμφωνώ και δεν διαφωνώ. Το θέμα είναι ότι η Εκκλησία πρέπει να έχει θέση. Η Εκκλησία πρέπει να έχει θέση. Εξέφρασε πολύ χλιαρές θέσεις. Υπήρχαν μητροπολιτάδες οι οποίοι εξέφρασαν πιο ακραίες, πιο θέσεις οξύτατες σε επίπεδο διαφωνίας, αλλά δεν είδαμε εκείνα τα μαζικά συλλαλητήρια, τις λαοσυνάξεις, τα λάβαρα, η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας, η Εκκλησία μας, και δώστο και πάμε να τους ρίξουμε και πάμε να τους κάνουμε και να φύγει αυτή η κυβέρνηση που ξεπουλάει την Ελλάδα μας. Αχνές ήταν η αντιδράση της ελληνικής εκκλησίας, της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκείνο το διάστημα που ψηφιζόταν το νομοσχέδιο και πέρασε από την Ελληνική Βουλή. Αχνότατες. Αχνότατες. Γιατί? Για να φτάσουμε σήμερα εδώ. Ρωτώ. Ερώτημα θέτω. Ερώτημα θέτω. Με την πολιτική, κοινωνική, φιλοσοφική και ανθρώπινη έννοια. Ερώτημα θέτω. Ερώτημα. Και έτσι πάμε σε διάλειμμα για να έχουμε χρόνο να γυρίσουμε να τα πούμε το Γιάννη το Λαγογιάννη, να το πάμε στην πιο ποδοσφαιρική κουβέντα, στην πιο αθλητική κουβέντα. Εδώ στο Flash 9,4, είναι η εκπομπή Άκου Φωνή Σου, στο μικρόφωνο Λάμπρος Παδής, καθημερινά 12 με 1. Μια συνεργασία του Flash 9,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσου.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις λήξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Διάλειμμα!

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
1: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε, Flash 9,4, εκπομπή άκου τη φωνή, στο μικρόφωνο Λάμπρος Οπαδής, μια συνεργασία του Flash 9,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσονται.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό επιχειρηματικό και οικονομικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Δυνατό το νέο μας layout, οπότε μας στηρίζετε. Δεν μας στηρίζετε μόνο από το onevoice.gr και το θέσονται.gr που μπαίνετε και διαβάζετε έτσι. Παίρνετε και την εφημερίδα καθημερινά σε όλα τα περιοδικά της χώρας, τη εφημερίδα One Voice Business Politics με μόλις 1,5 ευρώ και τις Κυριακές στο πολύ δυνατό κυριακάτικο φίλο μας. Η Μύκονος είναι αυτό το φεύγω για λίγο που τελικά γίνεται το καλύτερο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Βραδινές βόλτες στα σοκάκια, ή ο Βασίλεμα δίπλα στη θάλασσα και νύχτες που ξεκινούν χαλαρά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πού θα καταλήξουν. Η Aegean πετάει απευθείας στη Θεσσαλονίκη τρεις φορές την εβδομάδα. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου που είναι καλοκαίρι. Όπως είχαμε προαναγγείλει, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στον αέρα του Flash εδώ στο Άκου τη Φωνή σου τον εξαιρετικό συνάδελφο, φίλο και συνεργάτη πλέον στο θέσονται.gr, τη νέα προσήκη θέσονται.gr, τον εξαιρετικό αθλητικό ρεπόρτερ και δημοσιογράφο, τον Γιάννη Λαγογιάννη. Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λάμπρο. Τι κάνεις?
0: Όλα καλά. Σε καλωσορίζω στα Αιτζιανά, σε καλωσορίζω επίσημα στο θέσονται.gr.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Σήμερα εγκαινιάζουμε επίσημα την συνεργασία μας αυτή. Είσαι μια μεταγραφή αεροδρομίου. Ξεκάθαρα, γιατί η διαδρομή σου είναι πάρα πολύ μεγάλη όλα αυτά τα χρόνια στον χώρο του αθλητικού ρεπορτάζ, της αθλητικής αρθρογραφίας, τα πολύ εύστοχα κείμενά σου, τα πολύ εύστοχα ρεπορτάζ, τα πολύ εύστοχα σχόλιά σου, πράγματα για τα οποία έχεις επιβεβαιωθεί και πράγματα τα οποία περιμένεις να επιβεβαιωθεί στο μέλλον.
1: Ευχαριστώ, Λάμπρο, για τα καλά σου λόγια.
0: Σ' ακούω, ναι.
1: Κρατάει πολλά χρόνια αυτή η κολόνια και νομίζω ότι θα συνεχιστεί.
0: Η γκρίζα ζώνη, να πούμε για τον κόσμο ο οποίος σε παρακολουθεί, αποτελεί από τους ακολούθους στα social media, πλέον αποτελεί στήλη του θέσονται.gr.
1: Εντάξει, ναι. Είναι αυτό και όλοι θα την ακολουθήσουν και θα παρακολουθήσουν τα γραφόμενά μου. Για να πούμε.
0: Τι ακριβώς να περιμένουμε, τι έρχεται τις επόμενες μέρες?
1: Νομίζω θα είναι κείμενα τα οποία θα έχουν σχέση με το τρίτο ημίχρονο των ποδοσφαιρικών αγώνων ή των μπασκετικών, αλλά και με άλλα γεγονότα τα οποία δεν ασχολούνται άλλοι, αλλά ασχολούμαστε εμείς πιο πολύ και νομίζω ότι τα αναδεικνύουν.
0: Μάλιστα. Έχει αξία το σχόλιο, όχι μόνο το γραπτό και το προφορικό, δεδομένου ότι παρακολουθεί στενά όλα αυτά τα χρόνια τι γίνεται στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ήταν μια χρονιά, θα έλεγε κανείς, κομβική για τον ΠΑΟΚ τον ποδοσφαιρικό. Αισιοδοξούν κάποιοι ότι η νέα χρονιά που θα έρθει θα είναι μια χρονιά η οποία θα φέρει αλλαγές, οι οποίες θα φέρουν ουσία. Διαβάσαμε και είδαμε τι θα γίνει με τις προσθήκες Λέω Μάτος και Βιερίνια στο κομμάτι που έχει να κάνει με τεχνική διεύθυνση της ομάδος. Πώς το είδες αυτό αρχικά?
1: Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σωστή ενέργεια, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε έλλειψη σε αυτό το τομέα, το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και νομίζω ότι δύο ποδοσφαιριστές, δύο δικά του παιδιά που δείξανε το πρόσωπό τους στον αγωνιστικό χώρο, τώρα θα τον δείξουν και έξω από αυτόν. Νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ καλό. Αλλά νομίζω ότι τα προβλήματα του ΠΑΟΚ δεν είναι αυτά. Και γιατί κάθε χρόνο ο ΠΑΟΚΣΙΣ περιμένει με υπομονή να δει τις κινήσεις της ομάδος, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα πολύ μεγάλα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ που πρέπει να λυθούν. Και είναι ευκαιρία να λυθούν και να τελειώνει αυτή η αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ και του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος, να υπάρχει αντιπαράθεση σε αυτό το τομέα.
0: Πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, όντως έχεις πάρα πολύ δίκιο που το λες. Ένα από τα μεγάλα θέματα που φαντάζομαι ότι, κατά τη γνώμη σου, όπως ξέρεις, έχει κλείσει, είναι το θέμα του Λουτσέσκου, έχει κλείσει τελικά οριστικά?
1: Νομίζω από ό,τι λένε όλοι, καμιά φορά δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς θα παίξουν τι συμβαίνει, αλλά από ό,τι βλέπουμε και μέχρι τώρα, σε λίγο καιρό θα αρχίσει και η προετοιμασία, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κάποιο θέμα με τον προπονητή. Και είναι το σωστό, νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει προπονητή η ομάδα, έναν άξιο προπονητή που έχει φέρει πρωταθλήματα και κύπελα, νομίζω δεν χρειάζεται να ψάχνουμε σε αυτό το τομέα κάτι άλλο.
0: Σημαντικό αυτό. Προσθήκες και αποχωρήσεις είναι κάτι το οποίο συζητάνε αρκετοί. Βέβαια, εντάξει, θα μας τα γράψεις,
1: ναι,
0: και τις επόμενες μέρες.
1: Υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρει τίποτα κανένας. Γίνεται με πολύ μυστικισμό, δηλαδή δεν βγάζουν τις επιλογές που έχουν στον κόσμο και προτιμούν να τις έχουν για τους και για τον προπονητή. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε και από πριν τις μεταγραφές.
0: Σίγουρα.
1: Οι μεταγραφές κρίνονται στο χορτάρι όταν παίξουν μπάλα. Δηλαδή όποιος θα έρθει, καλώς να έρθει. Από εκεί και πέρα Το τι θα προσφέρει θα το δούμε στο τέλος της χρονιάς, όχι στην αρχή της χρονιάς.
0: Σίγουρα θα φανεί αυτό. Γιάννη μου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί έχεις χρόνια εμπειρίας, όχι μόνο ροπρωτεζιακά, αλλά και στα μάτια σου τα ποδοσφαιρικά. Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ. Τι είναι αυτές οι ώρες, ρε φίλε, δηλαδή. Πού για κάποιον που δουλεύει, πού να κάτσει να τα δει αυτό τώρα.
1: Ναι, δεν θα τα δει, γιατί γίνεται στην άλλη άκρη του κόσμου. Δεν ξέρω αν θα είναι ένα καλό Μουντιάλ ή αν θα είναι ένα μέτριο Μουντιάλ. Και αυτό θα το δούμε στους αγωνιστικούς χώρους. Πάλι από πριν δεν μπορούμε να πούμε ή να βρούμε εμείς ότι θα είναι καλό ή κακό Μουντιάλ. Αυτό θα το δούμε στην πράξη, στους αγώνες.
0: Ποιο είναι το Μουντιάλ το οποίο, ναι, ποιο είναι το Μουντιάλ το οποίο θυμάσαι χαρακτηριστικά σε ένα που σ' άρεσε πολύ?
1: Θυμάμαι στη Γερμανία, όταν το πήρε με αντίπαλο την Ολλανδία. Αυτό θυμάμαι πιο πολύ απ' όλα. Ήμουνα μικρός τότε και το θυμάμαι πάρα πολύ. Το 1974, όχι, το 1978 νομίζω ήταν το 1974.
0: Τώρα θα σε γελάσω πραγματικά.
1: Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, το πρώτο... δεν είχες γεννηθεί και
0: εγώ γεννήθηκα κάποια χρόνια μετά. Το πρώτο που θυμάμαι πάντως, θέλοντας λίγο να προδώσω την ηλικία μου, γιατί το παρακολούθησα από την αρχή μέχρι το τέλος και ήταν και το πρώτο μου ουσιαστικά που είδαμε τόσο πάθος, ήταν τη Σεούλ, που το πήρε η Βραζιλία στο τελικό με τη Γερμανία.
1: Μικρός είσαι.
0: Ναι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Θέλω λίγο να προς το τελείωμα τώρα, πριν σε ευχαριστήσω, και θέλω να τα λέμε ραδιοφωνικά όσο γίνεται τώρα μες στο καλοκαίρι, γιατί είναι καλοκαίρι προετοιμασίας.
1: Ήμουνα και ραδιοφωνικός παραγωγός.
0: Το ξέρεις το ραδιόφωνο καλύτερα. Εμείς
1: είμαστε για 20 και πάνω χρόνια ήμουνα ραδιοφωνικός παραγωγός και μ' αρέσει.
0: Οπότε το χώρο της ζωής το ξέρεις καλύτερα. Εμείς είμαστε κάπως ξέπαρκοι στο κομμάτι αυτό. Γραφιάδες είμαστε, θα έλεγα περισσότερο εμείς.
1: Καινούργιες
0: είσαι. Ακριβώς, αλλά έχουμε χρόνο μπροστά μας. Όλα καλά.
1: Καινούργιος εννοώ λόγω ηλικίας.
0: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει προετοιμασία Ολλανδία και φέτος,
1: Ναι, Ολλανδία.
0: Πότε ξεκινάνε περίπου, θα ξεκινήσει περίπου προετοιμασία, πότε φεύγει?
1: Στα τέλη με αρχές, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου νομίζω.
0: Οπότε θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον εκεί πέρα τα φιλικά τα οποία θα παίξει, τι θα γίνει, τι θα υποθεί, ποιοι θα σωματίσουν τον κορμό. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον το κομμάτι αυτό.
1: Πάντως ο ΠΑΟΚ έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από αυτά της ομάδος.
0: Γι' αυτό.
1: Είναι εξωαγωνιστικά, είναι θέματα γηπέδου, είναι θέματα σχέσεων του μεγαλομετόχου του Ιβάν Σαλίδη με τον Μισθακίδη. Να βρεθεί μια λύση για να βρουν αυτοί κάποιο δρόμο να είναι μαζί και να μην είναι σε αντιπαράθεση. Αυτό είναι το πιο σοβαρό που πρέπει να γίνει στον ΠΑΟ.
0: Ο ΑΣ να λειτουργήσει λίγο διαφορετικά στο κομμάτι αυτό.
1: Ο ΑΣ μετά την αποχώρηση Κατσαρή νομίζω ότι έχει πολλά προβλήματα και δεν παίρνουν σωστές αποφάσεις.
0: Είναι ζητήματα όλα αυτά.
1: Και πέρα θα δούμε.
0: Οπότε έχει αξία.
1: Χρήματα.
0: Ναι. Οπότε έχει αξία από την Τετάρτη επίσημα πλέον που η γκρίζα ζώνη περνάει στο facebook.gr και θα έχουμε το πρώτο σου κείμενο. Να συντονιστεί όλος ο κόσμος κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Γιάννης Λαγκογιάννης, γκρίζα ζώνη στο facebook.gr. Φίλοι αναγνώστες, φίλοι του facebook.gr και ακόλουθοι του Γιάννη Λαγκογιάννη, συντονιστείτε.
1: Έτσι. Ωραία.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου. Θα έχω τη χαρά να το ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ, Λάμπρος, και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή δύναμη.
1: Γεια.

Ήταν ο Γιάννης Αγκογιάννης, τον ευχαριστούμε πολύ. Νέο μέλος της ομάδας του Thesoday.gr στο κομμάτι του αθλητικού ρεπορτάζ και της αθλητικής αυτογραφίας. Επίσημα την Τετάρτη η γκρίζα ζώνη, η ειδική στήλη του σε ό,τι έχει να κάνει με το αθλητικό ρεπορτάζ και το προσωπικό ρεπορτάζ στο Thesoday.gr. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή συντονίστε από το πρωί στο Thesoday.gr για να διαβάσετε την γκρίζα ζώνη, την ειδική στήλη του Γιάννη Αγκογιάννη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνεργασία από εδώ και πέρα. Πάμε λίγο σε ό,τι έχει να κάνει με την OneVoice.gr. Η μαύρη λίστα, η οποία κυκλοφορεί, η ειδική στήλη μαύρη λίστα στην OneVoice.gr. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε λίγο θα καταγγείλει την ψαλίδα των τραπεζών. Μόνο το Δουνουτού θα μας σώσει. Πού φτάσαμε να τους ξεφωνήσει το ταμείο επειδή κατάστασε την Ελλάδα Κολομβία των κορακιών. Σε λίγο όπου να είναι, θα δούμε τη Λαγκάρντ να καταγγείλει το δεύτερο όνειδο της ελληνικής τραπεζοκρατίας. Κατάστασε την Ελλάδα τη χώρα με τη μεγαλύτερη ψαλίδα διαφορά ανάμεσα επιτόκια καταθέσεων και δανείων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ξαναγράφω για να το εμπεδώσετε. Σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τον Απρίλιο δεν μας έδωσαν ούτε σέντα αύξηση στις καταθέσεις μας, ωστόσο το κόστος δανεισμού αυξήθηκε. Έτσι, το μέσο επιτόκιο στις νέες καταθέσεις διατηρήθηκε στο 0,31%, ενώ στα νέα δάνεια αυξήθηκε στο 4,76% από 4,39% το Μάρτιο. Τα στεγαστικά δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο διαμορφώθηκαν στο 3,49%, ενώ τα καταναλωτικά συγκεκριμένης διάρκειας εκτοξεύθηκαν στο 11,19%. Στο επιχειρηματικό δανεισμό, το μέσο επιτόκιο των νέων χορηγήσεων ανήλθε στο 4,41%, ενώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 4,5%. Οι τράπεζες φουντώνουν τον πληθωρισμό και μετά έρχονται οι τραπεζίτες και φωνάζουν να μην αξιωθούν οι μισοί για να πέσει ο πληθωρισμός. Ιστερόγραφο, βρεγμένη σανίδα που θέλετε. Πολύ πετυχημένο, όντως, η μαύρη λίστα από την onevoice.gr. Πάρα πολύ πετυχημένο. Έφτασε, ρε παιδιά, πραγματικά, δηλαδή, όντως είναι απίστευτο. Έφτασε το Δουνουτού, το οποίο μας στέναξε να ζητάει από αυτή την κυβέρνηση δικαιότερη οικονομική πολιτική, δικαιότερη τραπεζιτική πολιτική. Έφτασε η ίδια η Κομισιόν τα προηγούμενα χρόνια να θέτει ζητήματα για την ορθότερη και πιο κοινωνικά διευρυμένη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, να λέει με η δική της έκθεση η Κομισιόν ότι

Δεν συμβαίνει τίποτα. Μιλάμε τώρα για τρέλα. Μιλάμε τώρα για τρέλα. Αλλά ποιος να τα αναδείξει. Είναι πραγματικά οργουελικό αυτό το οποίο ζούμε. Έρχεται από το μακρινό 1984, από το ομότιτλο βιβλίο του George Orwell, για το Υπουργείο Αλήθειας. Που ισχυριζόταν ότι αυτό το οποίο έλεγε είναι απόλυτη αλήθεια. Και ότι δεν χωράει η διχογνωμία. Και ότι οτιδήποτε δεν παίζει ως είδηση του Υπουργείου Αλήθειας, δεν είναι αλήθεια. Εντάξει, τραγικό. Και όμως το ζούμε σε κάποιες εκφάσεις του. Το ζούμε σήμερα σε κάποιες εκφάσεις του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είναι, ξέρετε, πραγματικά λυπηρό. Και όταν λέω λυπηρό, τι εννοώ. Συνδέεται με αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ότι δυστυχώς, αυτή η κοινωνία συνεχίζει μέχρι σήμερα να παίρνει ρυθμό, αιτία και κριτήριο για να κινητοποιηθεί. Αν εξαιρέσει κανείς το κομμάτι που έχει να κάνει με τους με τα Τέμπη, που όντως είδαμε μια μαζικότητα στο κομμάτι αυτό. Κινητοποιείται μόνο από όταν βλέπουμε ότι κάπως έτσι τα πράγματα πάνε. Είναι απίστευτο. Μας πειράζει μόνο όταν η ίδια η Εκκλησία μπαίνει στη διαδικασία να θιχτεί υπό το πρίσμα της, του κοινωνικού της θέλω. Να πούμε ότι θα μας πειράξουν μόνο όσοι είναι αυτοί οι οποίοι θα διεκδικήσουν κάτι για την ποδοσφαιρική της ομάδα. Είμαστε μια κοινωνία η οποία δεν είναι μακριά, αλλά ξέρετε, πιο πολύ διεκδικούν αυτό το οποίο λέμε θα βγω στον δρόμο μόνο όταν μου πειράξουν την ομάδα ή την εκκλησία. Δηλαδή θέση, εκκλησιαστική ιεραρχία, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκκλησιαστική περιουσία, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ίδια την κατάσταση που έχει να κάνει με το κομμάτι της πολιτικής αυτής. Ζητήματα τα οποία κρίνει η Εκκλησία ότι φύγουν το δικό της κύκλο. Και από την άλλη η κοινωνία, οι κοινωνικές ομάδες θα κατεβούν στον δρόμο όταν ζητάνε να διαγράψει, να φορτωθεί ο κρατικός προϋπολογισμός χρέη ομάδων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόνο έτσι μπορεί να κινητοποιηθεί η κοινωνία. Δεν θα κινητοποιηθεί ούτε για τον έμφυα, δεν θα κινητοποιηθεί ούτε για ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια, το κόστος ζωής, δεν θα κινητοποιηθεί για μια σειρά άλλων πραγμάτων. Και το δυστυχέστερο είναι ότι συνηθίσαμε. Έλα μωρέ τώρα, εγώ θα αλλάξω τον κόσμο. Έλα μωρέ τώρα, κοίτα τη δουλειά σου. Έλα μωρέ, τώρα δεν αλλάζει τίποτα. Σιγά, έτσι είναι η κατάσταση. Και ξέρετε, μόνο την Παρασκευή μας πέρασε μια παρουσίαση βιβλίου και έγιναν κάποιες αναφορές, αναλύσεις και κάποιες παρουσιάσεις και είχε τεράστιο ενδιαφέρον, ξέρετε, το εξής. Το κομμάτι που έχει να κάνει με την ίδια την συλλογική μνήμη, κρίση και διαχείριση των λαών. Δεν θέτω εμάς σαν συγκρίσιμο μέγεθος, όχι από θέλω να μας μειώσω, απλά δεν μας συγκρίνω σε αυτή τη φάση, σαν παράδειγμα, σαν συγκρίσιμο παράδειγμα αυτό. Βλέπετε, παιδιά, τι γίνεται στην Κούβα τους τελευταίους μήνες ουσιαστικά. Δηλαδή, η χώρα γνωρίζει ένα εμπάρκο το οποίο οχριά μπροστά στο πρώτο εμπάρκο το οποίο έστει στη δεκαετία του 50 και του 60. Οχριά, πραγματικά.
υπάρχει έλλειψη σε ό,τι

να κάνει με τα βασικά είδη ανάγκης, με τα βασικά είδη βιοπορισμού. Υπάρχει ζήτημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ενεργειακή επάρκεια. Δεν συζητάμε τώρα να υπάρχει ίντερνετ, wifi και οπτική ίνα. Τώρα συζητάμε, παιδιά, να υπάρχει πετρέλαιο, ενέργεια, για να μπορέσουν κάποιες ώρες άνθρωποι που στα νοσοκομεία της Κούβας, της Αβάνας, βρίσκονται με μηχανική υποστήριξη, να μην πεθάνουν. Τώρα μιλάμε για κόσμο ο οποίος μαγειρεύει σε κατσαρόλια καίγοντας ξύλα έξω από σπίτια. Μιλάμε για μια σύγχρονη Γάζα εκεί. Παρότι δεν υπάρχουν βομβαρδισμοί, η κατάσταση είναι αποκλεισμός. Σε εφόδια, στα πάντα. Σε είδη πρώτης ανάγκης, σε ενέργεια, στα πάντα. Και βλέπετε, ρε παιδιά, ότι δεν υπάρχει ούτε καν υποψία. Όχι από φόβο. Δεν υπάρχει υποψία, ρε παιδί μου, να δημιουργηθεί ένα εσωτερικό κίνημα, αντεπανάστασης, κάτι να γίνει εκεί, να φύγει ο Ραούλ Κάστρο, να μπουν οι Αμερικάνοι σωτήρες μας, να μας βοηθήσουν, γιατί έχουμε μια δικτατορία στην Κούβα και δεν αντέχουμε άλλο και αυτά. Βλέπετε μια κατάσταση μπετόν αρμέ. Μπετόν αρμέ. Όντως δηλαδή ο σπόρος που έριξε ο Φιντελ Κάστρο δεκαετίες πίσω, που έλεγε στα πρώτα χρόνια που είχε υλοποιηθεί η Επανάσταση ότι και υπήρχαν κρίσεις φυσικά, γιατί δεν ήξερε ο κουβανικός που πάει η Κούβα. Πού θα πάει η Κούβα. Σε ένα ψυχρό πολεμικό κλίμα. Τους είχε πει σε μια δημόσια ομιλία του, μόνο ένας λαός που φοβάται να αντιμετωπίσει τη μοίρα του γυρίζει στη σιγουριά της σκλαβιάς. Μόνο ένας λαός που φοβάται να αντιμετωπίσει τη μοίρα της ελευθερίας γυρίζει στη βεβαιότητα της σκλαβιάς. Είναι βασικό αυτό, ξέρετε. Βασικό. Βασικότατο. Καταλάβατε. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο και να μας αρέσει. Και βλέπεις ότι υποφέρουν τα πάντα. Δέχονται τα πάντα. Δηλαδή, αυτά εμείς τα οποία λέμε για το 15 που ζήσαμε με τα 60 ευρώ και πώς το ζήσαμε, πώς το περάσαμε, τι κάναμε, τι δείξαμε και αυτό και στην κόψη του ξηραφιού και αυτά. Καθίστε, παιδιά, και δείτε τι γίνεται στην Κούβα. Και είναι ένας λαός και μια κοινωνία μπετόν αρμέ. Δεν ξεπουλάει με τίποτα αυτό το οποίο λέγεται κοινωνική αξιοπρέπεια. Κοινωνικός εγωισμός. Δεν το αφήνει να φύγει από τα χέρια της. Θα υποφέρω τα πάντα, θα σταθώ όρθιος. Δεν θα γονατίσω. Και εδώ, ξέρετε, κρίνονται και συγκρίνονται πολλά. Για το τι θεωρούμε πολλές φορές εμείς ως δεδομένο. Τι θεωρούμε γενναιότητα, τι θεωρούμε λεβεντιά. Υπάρχουν, ξέρετε, και εύκολες απαντήσεις τύπου «Α, ωραίο παράδειγμα, να γίνουμε Κούβα». Βλέπετε να ακολουθούμε συγκριτικά παραδείγματα θετικά σε ό,τι έχει να κάνει με την Ευρώπη. Πληθωρισμός, πρώτος. Αγοραστική δυνατότητα πίσω από τη Βουλγαρία. Πρωταθλητές στην απεσιοδοξία. Εμείς, πρωτιά, το διαβάστε εδώ. Χρονογράφημα One Voice, Δημήτρης Ζοντάς. Ξέρετε ποιο είναι το πιο συνταγογραφούμενο φάρμακο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια? Το Ζάναξ. Παιδιά, φτάσαμε τα ηρεμιστικά και τα αντικαταθλιπτικά να είναι τα πιο υπερκαταναλούμενα και πιο συνταγογραφούμενα φάρμακα. Να καταλαβαίνετε ότι είμαστε μια κοινωνία σε κατάθλιψη. Μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Μια κοινωνία, ξέρετε, η οποία έχει περάσει ό,τι έχει να κάνει με την ύπνωση. Έχει μπει πλέον στο κόμμα. Έχει μπει πλέον στη μηχανική υποστήριξη. Έχει μπει πλέον σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι πάμε και όπου βγει. Είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να μας συμβεί. Και δυστυχώς υλοποιείται. Τώρα, αν, επειδή σας διάβασα και λίγο Βάρναλη προηγουμένως, στο πρώτο ημίωρο, αν ο Βάρναλη σε ένα άλλο το πείμα επιβεβαιωθεί, το εύχομαι, άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ντουνιάς, μακάρι, μακάρι.
Εγώ οφείλω από αυτό το μικρόφωνο να είμαι καθαρός. Γι' αυτό που νιώθω και πιστεύω. Και παρατηρώ. Δεν τα βλέπω, παιδιά, καλά τα πράγματα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.

0: Κάπως έτσι σιγά σιγά θα σας αφήσω, τα μαζεύω και εγώ για να φύγω. Μία η ώρα πήγε σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, εδώ στο Flash 91,4. Ήταν η εκπομπή Άκου τη Φωνή σου, στο μικρόφωνο Λάμπρος Οπαδής. Μία συνεργασία του Flash 91,4 με την εφημερίδα One Voice και το Thesu.gr με το ανανεωμένο μας layout. Μπαίνετε και διαβάζετε όλες τις ειδήσεις σε διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Αυτά ήταν και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ στο Flash 91,4. Εσείς μπαίνετε και διαβάζετε τα πάντα την One Voice και το Thesu.gr και εννοείται μας στηρίζετε με το καθημερινό μας φίλο One Voice Peace and Politics σε όλα τα περίπτωση της χώρας καθημερινά και την Κυριακή το πολύ δυνατό κυριακάτικο φίλο μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Τις προτάσεις της κυβέρνησης για την συνταγματική αναθεώρηση παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις αναγκαίες και τολμηρές με ορίζοντα δεκαετίας και στόχο τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις μελλοντικές προκλήσεις. Χάρη στην άμεση επέμβαση της ελληνικής αστυνομίας, σώθηκε η ζωή ενός άνδρα χθες στον Πειραιά που απειλούσε να πέσει στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Αναστάτωση επικρατεί από χθες στην κεντρική Εύβοια μετά τη σεισμική ακολουθία που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, με τις δονήσεις να γίνονται αισθητές ακόμη και στην Αττική. Με αφορμή την αποκάλυψη εφημερίδας για ύπαρξη συμφωνητικού εγγράφου για την χρήση του Predator, το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς και την ενεργοποίηση των δικαστικών αρχών για την διερεύνηση της υπόθεσης. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, σχολίασε με χμηρό τρόπο την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για μια ακόμη επιστολή από το παράλληλο σύμπαν του κυρίου Μητσοτάκη, την ώρα που η καθημερινότητα των πολιτών κινείται σε εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης. We are the third generation to know that we are destroying our planet.
4: Scientists report that 2014 was the hottest year in recorded history for the planet.
5: Why has it taken so long, Senator?
6: It's a special interest.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Γεια σας φίλες και φίλοι, Δευτέρα. Σήμερα τσακάρω Δευτέρα όπως λέμε πάντα, με μικρή καθυστέρηση ξεκινάμε την εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και αγκύρη συχνότητα του Flash 99,4. Η εκπομπή μας μεταδίδεται απευθείας από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο, αρκεί να έχει καλό σήμα και να επιτρέπεται βεβαίως η ελεύθερη λήψη. Δεν μπορούσα παρά να ξεκινήσω με τα θερινά τα σινεμά και το Λουκιανό το Κελαϊδόνι. Με αυτό το κλασικό, ξεχωριστό και μοναδικό για αυτή την εποχή θα έλεγα τραγούδι, και όσοι γνωρίζουμε τα θερινά τα σινεμά από τα παλιά χρόνια μέχρι και σήμερα τον καταλαβαίνουμε απολύτως, τον Λουκιανό Κελαϊδόνι, ο οποίος έγραψε και τους στίχους και τη μουσική και φυσικά και το ερμηνεύει. Πάμε γρήστο να ακούσουμε και τον επόμενο στίχο αυτού του πολύ όμορφου τραγουδιού και πολύ επίκαιρο. Να πάτε στα θερινά σινεμά, λίγα έχουν μείνει. Όχι για να τα στηρίξετε απλώς, αλλά γιατί έχει πάντα και καλές ταινίες και ωραίο περιβάλλον κλπ. Πάμε και μετά θα ξεκινήσουμε την πολιτική μας ανάλυση.

0: Χρήστος Νάκος πάντα στη τεχνική υποστήριξη του σταθμού και συνεχίζεται η συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις, φίλες και φίλοι, από χθες δημοσιεύτηκε στο πρώτο θέμα η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, η οποία επιβεβαίωσε τα προηγούμενα δημοσκοπικά ευρήματα, λίγο πάνω, λίγο κάτω, φίλες και φίλοι, και νομίζω ότι έτσι έκλεισε ο πρώτος κύκλος δημοσκοπήσεων μετά την είδηση των δύο νέων κομμάτων, της κυρίας Καστιανού και του κυρίου Τσίπρα, όπου τα δημοσκοπικά αποτυπώματα διατηρούν με μικρή πτώση πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, ακολουθεί με σταθερή πλέον απόσταση ο ΣΥΡΙΖΑ και από το πρώτο κόμμα αλλά και από το δεύτερο, μεγαλύτερη βέβαια απόσταση από το πρώτο κόμμα, το κόμμα του Τσίπρα. Για την τρίτη και τέταρτη θέση αλλού βγαίνει τρίτο σε άλλη δημοσκόπηση η κυρία Καστιανού, αλλού ο κύριος Ανδρουλάκης. Μεγάλη πτώση έχει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, χάνει και από τον Τσίπρα, χάνει και από την Καστιανού. Μεγάλη αρκετή πτώση, μικρότερη όμως ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος κύριος χάνει από την κυρία Καριστιανού. Νίκη Δημοκράτες και ΣΥΡΙΖΑ είναι γύρω στο 1% όπως και Νέα Αριστερά, και ουσιαστικά θα δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξή τους στη συνέχεια. Εμφύλοι παντού, εμφύλοι μέσα στα κόμματα, εμφύλοι μέσα στις παρατάξεις, εμφύλοι παντού με παραιτήσεις βουλευτών, κριτική στα στελέχη για υπονόμευση. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ήταν από τα γεγονότα τα σημαντικά του Σαββατοκύριακου. Με ένα περίπου 75% διαβάζουμε, υπερψηφίστηκε η πρόταση του κυρίου Φάμελου και της πολιτικής γραμματείας με 75%, όπου επιβεβαιώνει αυτά που έχουμε πει. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει, δουλεύει στη Βουλή, απαντάει με δελτία τύπου μέχρι νεοτέρας. Και ο νεοτέρας είναι όταν θα πλησιάσουμε τον χρόνο των εκλογών, γιατί ο Τσίπρας έβαλε έναν όρο, δεν συνεργάζεται πρώτα απ' όλα με κόμματα, αυτά καθ' αυτά, αλλά ούτε και με ενεργεία βουλευτές. Αυτοί που εναντιώνται είναι Παπάς, Πολάκης και Δούρου, είναι αυτούς τους τρεις που ο Τσίπρας δεν τους θέλει στο κόμμα του, έχουν εμπλακεί κατά τη διάρκεια της θητείας τους με διάφορες εντάσεις, δικαστήρια και όχι αυτά, και με αυτή την έννοια θεωρεί ότι βαραίνουν το παρελθόν, θυμίζουν τις γκρίζες ζώνες του δικού του παρελθόντος, του κυβερνητικού παρελθόντος, και θέλει να αποκοπεί από αυτό. Το ξέρουν αυτοί. Κυρία Δούρου μάλιστα στην τοποθέτηση της Κεντρικής Επιτροπής είπε: «Με αυτά που θέλετε να αποφασίσετε εσείς της πλειοψηφίας είναι ουσιαστικά μας πετάτε στα σκυλιά». Σκληρή έκφραση. Είπαμε πιο σκληρή είναι οι εμφύλοι και μάλιστα μέσα στις ίδιες τις οικογένειες. Και όσον ούπου και ο κύριος Σαμαράς πλέον όλα δείχνουν ότι τα κάνει και αυτό στο κόμμα του. Ο κύριος Σαμαράς πρέπει να σας πω ότι είναι έτοιμος. Έχει τους συνδυασμούς του σχεδόν γεμάτους σε όλη τη χώρα. Περιμένει και κάποιους από αυτούς που δεν θα μπουν στη Νέα Δημοκρατία ή κάποιους ενεργεία βουλευτές που δεν θα ξανακατεύουν, είναι πολύ κοντά σε αυτόν και θα κατέβουν σε αυτόν, ή που δεν έχουν καμία τύχη να βγουν με το Μητσοτάκη πια, γιατί ο Μητσοτάκης θα βγάλει ότι τους μισούς στις επόμενες εκλογές βουλευτές. Συμφανταστείτε ότι θα μπουν και κάποιοι νέοι, όπως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Μαρινάκης παραδείγματος χάρη, θα κατέβει και στην Αθήνα κάπου, στη Βόρεια, στη Νότια, και είναι βέβαιο ότι θα εκλεγεί. Άρα λοιπόν, πολύ κοντά είναι και η δημιουργία του κόμματος Σαμαρά για να έχουμε και την τελική μορφή του νέου κομματικού σκηνικού. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και μέσα στη βδομάδα θα κάνει ένα μίνι ανασχηματισμό ο κ. Μητσοτάκης, περνάει τον κύριο Κυρανάκη, ονεδίτη, σκληρό νεοδημοκράτη, νέο και με μεγάλη ενέργεια για να κινητοποιήσει την κομματική βάση, δείχνει ότι ξεκινά διάταξη εκλογικής μάχης και φυσικά θα παρασύρει και θα δημιουργήσει ένα ντόμινο τώρα μικρών αλλαγών και στην κυβέρνηση. Λέγονται διάφορα, να μην σας κουράζουμε τα διάφορα που λέγονται, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Την Πέμπτη έχει αναγγελθεί, για ιδιωτικούς λόγους είναι στη Βοστόνη ο κ. Μητσοτάκης. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι ιδιωτικοί λόγοι. Σπουδάζουν τα παιδιά του, κάποια από τα παιδιά του εκεί, δεν ξέρω. Άλλη φορά είχε πάει ιδιωτικούς λόγους για το γιο του που έπαιρνε πτυχίο. Έχει τρία παιδιά, η μεγάλη δουλεύει στη CVC, σε αυτό το φαν που αγοράζει στην Ελλάδα τα πάντα. Ο δεύτερος γιος τώρα θα πάει φαντάρος, αυτός που έχει την κυρία Σάκαρη με την κοπέλα, τα έχει νομίζω με τη Μαρία Σάκαρη, ναι, τα μπέρδεψα λίγο, που είναι κόρη του Σάκαρη και της Κανελοπούλου, που ήταν και υποψήφια ευρωβουλευτής η μητέρα της με τη Νέα Δημοκρατία, και ο πατέρας της επιχειρηματίας, στενός φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη ο επιχειρηματίας αυτός. Έχει πολλές φιλίες στους επιχειρηματίες ο κ. Μητσοτάκης, εφοπλιστές κλπ. Αλλά έχει και πολλούς ψηφοφόρους στον απλό κοσμάκι από ό,τι φαίνεται, και γι' αυτό άλλωστε βγαίνει. Με τους εφοπλιστές δεν βγαίνει βουλευτής και τους επιχειρηματίες. Αυτοί έχουν άλλο τρόπο να σε βοηθούν και έχουν και πολλούς τρόπους να σε βοηθούν και ουσιαστικούς να σε βοηθούν για να πείθεις τον κόσμο, τον φτωχό, ότι είσαι ο άξιος και ο πανάξιος και ότι εσύ θα τους βοηθήσεις για να σε ψηφίσουν. Και ο Καμένος σε προθεσίνη συνέντευξη, αφού είπε διάφορα πάλι, τα γνωστά, κανείς δεν ασχολείται μαζί του, απλώς μπερδεύεται, λέει διάφορα κλπ. Το φωνάζουν τα κανάλια και του λένε θα κατέβεις, λέει κοίταξε άμα θα κατέβω άμα κάνει ο κόμμα Σαμαράς, γιατί αυτός θέλει να χτυπήσει την παράταξη, εννοεί τη δεξιά. Και γι' αυτό θα κατέβει, για να μην αφήσει το Σαμαρά. Τώρα πώς θα μπορέσει αυτός να προστατεύσει τη Νέα Δημοκρατία από το Σαμαρά, αλλά και με τον Τσίπρα θα κατέβαινε, δεν θα είχε κάποιο πρόβλημα αυτός, άλλωστε κυβέρνηση μαζί, κανέναν υπουργάρα έγινε με τον Τσίπρα. Λοιπόν, αυτά και αυτά, τώρα μην ψάχνετε μέσα Ανατολή, μετά την παρέμβαση του Τραμπ και τις δηλώσεις ότι είναι έτοιμη να υπογραφεί η συμφωνία, ξανάρχισε το κανονίδι και η πύραυλη. Και παρότι είπε του Μπίμπι, άντε ρε παιδιά, και εσείς ρίξατε μια στο Λίβανο και το Ιράν μια σε εσάς, φτάνει, κάντε το κομμάτι σας, μη συνεχίζεις Μπίμπι. Ο Μπίμπις τον έγραψε κανονικά, επιβεβαίνοντας ότι τελικά τον σέρνει από τη μούρη τον Τραμπ εκεί που θέλει. Το ίδιο ξεκίνησε νέο κανονίδι και πυραυλίδι και στην Ουκρανία, εκεί που υπήρξε επιστολή Ζελένσκι, υπήρξε απάντηση αρχικά Πούτιν το ότι το βλέπε θετικά, πάπαλα και εκεί, ξανάρχισε το κανονίδι και εκεί και μάλιστα πιο σφοδρά και πιο δυνατά και από τις δύο πλευρές. Και ο Πούτιν λέει μπορούμε να συζητήσουμε την οποιαδήποτε εγχειρία και λύση στα πλαίσια αυτά που συμφώνησα με τον Τραμπ στην Αλάσκα. Προσέξτε, τα είχαμε πει ότι ο Τραμπ ήταν τότε που έδιωχνε να τον βάλει γραφείο και του λέγε δεν έχεις χαρτιά του Ζελένσκι, φύγε από εδώ και λοιπά. Τα έδωσε όλα τότε στον Πούτιν. Και ο Πούτιν λέει με αυτά που συμφωνήσαμε και φαντάζομαι θα υπάρχουν σε κάποιο χαρτί και κάπου θα είναι και μαγνητοφωνημένα αυτά. Για να καταλάβετε πως αυτοί οι τύποι ο ένας εκβιάζει τον άλλον και πόσο δεμένοι είναι μεταξύ τους. Αυτά. Χρήστο να ακούσουμε τις διαφημίσεις και μετά θα συνεχίσουμε λίγο με την πολιτική μας ανάλυση.
1: Flash 99,4. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
1: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Έτσι θα είναι τα σινεμά του Λουκιανού Κεραϊδόνη, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Και έγινε τριμερής διάσκεψη Μακρόν, Μέρτς και Στάρμερ στο Λονδίνο χθες, με Ζελένσκι παρόντα. Κατέληξαν στα 5+1 σημεία τα οποία θα διαπραγματευτούν με τον Πούτιν. Δεν το βλέπω ο Πούτιν να τα δέχεται αυτά σαν σημείο διαπραγμάτευσης. Βεβαίως είναι σημαντικό όμως ότι οι τρεις αυτές χώρες παραμένουν συμπαγείς, ενωμένες, έτσι, κοντά στον Ζελένσκι και απέναντι στον Πούτιν, γιατί αλλιώς θα τα είχε πουλήσει ο Τραμπ εκείνο το βράδυ στην Αλάσκα όλα. Α, και ο Πούτιν ξαναζήτησε συνάντηση αν θα γίνει, λέει, αφού δεν έρχεται στη Μόσχα ο Ζελένσκι, φοβάται την πάγια και το συλλάβουν δηλαδή, αφού δεν έρχεται, λέει, να βρεθούμε στην Αλάσκα. Του άρεσε το μέρος εκεί, στην Αλάσκα. Λοιπόν, Αλάσκα εννοείται είναι των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, περιοχή. Τώρα, για το πότε θα γίνουν εκλογές, το έχουμε πει, παιδιά. Εκλογές εν ενεργεία πρωθυπουργός, όλη η μεταπολίτευση με όλες τις κυβερνήσεις αυτό δείχνει, κάνει προώρες μόνο όταν του πούνε οι δημοσκόποι οι αναλυτές του ότι είναι κοντά στην κόκκινη γραμμή και ότι σε λίγο θα την ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή, τρέχει να προλάβει και κάνει εκλογές για να τις κερδίσει και συνήθως κερδίζει. Όταν ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή και δεν το έχει καταλάβει, τότε πάει μέχρι το τέλος της τετραετίας και εκεί να χαρεί και την εξουσία, μήπως και κάτι του κάτσει. Και συνήθως, όχι συνήθως, πάντα, αυτό δείχνει η μεταπολίτευση, χάνει και αλλάζει ο αρχηγός. Εξελίξεις στην Τουρκία έχουμε πάρα πολύ σημαντικές. Ο Ερντογάν συνεχίζει να βάζει φυλακή κόσμο ή να διαλύει κόμματα. Αυτή τη φορά καθαίρεσε το δικαστήριο τον νέο πρόεδρο, τον Μπενιντάρη του ΤΣΚΠΕ, του Κεμαλικού Αντιπολιτευόμενου Κόμματος, και επανέφερε πίσω τον πελάτη του, αυτόν που τον κερδίζει παντού και πάντα, τον Κιλιτσάρογλου, όπως το λέμε. Σας τα έχω πει, ο Κιλιτσάρογλου είναι ήπιος στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι απέναντι στον Ερντογάν, πελάτης δηλαδή του Ερντογάν, αλλά είναι πάρα πολύ σκληρός, πολύ εθνικιστή στα εξωτερικά. Κατηγορεί τον Ερντογάν ότι ουσιαστικά η παναχωρεί απέναντι στα ελληνικά αιτήματα και τις απαιτήσεις. Και του λέει: πάρ' και κάνεις, μη μιλάς μονάχα. Ενώ ο νεότερος αυτός πρόεδρος, τώρα ξεχνάω και το όνομά του, δεν μου έρχεται, 17 δημάρχους του κόμματος με τον ημάμουλο επικεφαλής έχει βάλει φυλακή ως διεφθαρμένους. Από το δικό του κόμμα κανένας δεν είναι διεφθαρμένος, όπως έχετε καταλάβει. Ο Ζελ λοιπόν, που είναι το όνομα, το θυμήθηκα, του πρόεδρου που καθαίρεσε, έχει μαζί του όλη την κοινωνική ομάδα σχεδόν και την πλειοψηφία του κόμματος, είναι σκληρός στα εσωτερικά απέναντι στον Ερντογάν, αλλά είναι ήπιος στα εξωτερικά, είναι φιλοευρωπαϊστής και θέλει διάλογο με την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε και στην Τουρκία υπάρχουν πολλές και σοβαρές εξελίξεις, αλλά αυτό το προεδρικό σύστημα που επέβαλε με τη στρατιωτική μεταρρύθμιση Ερντογάν δεν επιτρέπει να εκδηλωθούν και να εκφραστούν ουσιαστικά. Αυτό είναι και το πρόβλημα στη χώρα μας, φίλες και φίλοι. Το πλειοψηφικό σύστημα είναι εκβιαστικό. Και άντα σε κάποιες εποχές που υπάρχουν μεγάλα κόμματα και φτιάχνουν πλειοψηφίες, δεν φαίνεται πολύ. Σε εποχές όπως είναι αυτή, όπου με μια ισχνή μειοψηφία ένα κόμμα που έχει μια συμπαγή ομάδα ψηφοφόρων όπως η Νέα Δημοκρατία, που ούτε το 40% των παλιών ψηφοφόρων δεν έχει, μπορεί και εκβιάζει το εκλογικό σώμα και λόγω του πολυκερματισμού των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που δημιούργησε φυσικά σε μεγάλο βαθμό και η κρίση της απαγοήτευσης του κόσμου από όλες τις κυβερνήσεις, καταφέρνει και φτιάχνει, όπως είπαμε, με μια ισχνή μειοψηφία να την κάνει πλειοψηφία στην Βουλή. Και απορώ, όπως έχω γράψει και έχω πει, τα προεδρικά κόμματα που ήταν και πάντα στις προθέσεις και στις θέσεις τους, δεν προτείνουν να αλλάξει το εκλογικό σύστημα. Εγώ έχω προτείνει εδώ και πολλά χρόνια μια προσαρμογή του γερμανικού, γιατί έτσι θα πάψει αυτό το κουτσομπολιό, η τοξικότητα, ο καθένας να παλεύει για το ή θάνατος ή ζωή μου, πρώτος και με μια ψήφο. Δεν έχει καμιά σημασία εκεί ποιος, αν είσαι με μια ψήφο πρώτος. Οι έδρες κατανέμονται με απλή αναλογική και σημασία έχει σε ποια πλευρά του κομματικού φάσματος θα υπάρχει η πλειοψηφία. Κάτω στην κοινωνία η πλειοψηφία, εκτός από το 1994 και το 2012, είναι πάντα προς την κεντροαριστερά και την αριστερά. Άρα με απλή αναλογική, είπα, προσαρμοσμένη τύπου Γερμανίας, θα μπορούσε τις περισσότερες φορές να σχηματίζεται προοδευτική κυβέρνηση συμμαχίας.
και θα καλλιεργούσε και μια κουλτούρα συμμαχίας και δεν θα είχαμε αυτή την πρωτοπροσωπικό κουτσοκουμπολιό και τοξικότητα που την αξιοποιεί βέβαια η συντηρητική παράταξη και βγαίνει κερδισμένη. Δηλαδή γίνεται πλειοψηφία και εξουσία ενώ είναι μειοψηφία στο εκλογικό σώμα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Πάμε στο μουσικό μας κομμάτι και μετά στους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.

0: Αυτό ήταν ο Λουκιανός Χελαϊδόνης, έγραψε τους στίχους, τη μουσική και ερμήνευσε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι για τα θερινά τα σινεμά. Και επειδή είμαστε ακριβώς στο Θέρος, αν έχετε θερινό σινεμά στην πόλη σας, πάτε. Είναι όμορφα και παίζει και ωραίες ταινίες, φίλες και φίλοι. Και έχουμε τώρα, νομίζω, στην γραμμή μας τον αγαπητό φίλο, ή δεν τον έχουμε ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω, τον Τάσο τον Νικολαίδη. Τον έχουμε τώρα. Τάσο, γεια σου!
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Συγγνώμη από το ακριτικό νευροκόπο που βρίσκομαι. Το σήμα δεν ήταν καλό, τώρα είναι εντάξει.
0: Είναι γεγονός. Μπορεί να μας πιάνεις και μέσω από τη Βουλγάρια και την εταιρεία εκεί. Συνεργάζονται οι εταιρείες εκεί ψηλά που είσαι. Πώς είναι εκεί ο καιρός, οι θερμοκρασίες?
1: Ο καιρός είναι καλός, λίγη συννεφιά. Ευτυχώς τέλειωσαν τα κρύα. Δυστυχώς ακόμα το βράδυ κάποιοι ανάβουν θέρμανση. Έχουμε θέρμανση, δυστυχώς. Δύσκολες οι συνθήκες στο ακριτικό νευροκόπιο, αλλά πανέμορφο νευροκόπιο. Αξίζει όλη
0: η... Το έχω επισκεφθεί και πέρα από την πατάτα νευροκοπίου, την ξαγουστή, η οποία βέβαια τη χτύπαγε η αιγυπτιακή πατάτα, από ό,τι θυμάμαι, όταν εισάγονταν. Δεν ξέρω πώς πάει τώρα η παραγωγή.
1: Η παραγωγή φέτος τώρα ξεκινάει, τώρα έγινε η σπορά. Έρθει ενώ υπήρχε ποσότητα, δεν υπήρχε τίμη δυστυχώς. Πρέπει να ελεγχθούν οι παράνομες ελληνοποιήσεις.
0: Για
1: να καταπολεμήσουμε αυτό που είπατε προηγουμένως. Τώρα ξεκίνησε η σπορά, νερό υπάρχει. Βρισκόμαστε σε έναν τόπο ο οποίος έχει καρούμενους ανθρώπους, έχει νέους ανθρώπους. Πόσοι μείναν εδώ, αλλά μιλάμε για έναν τόπο ευλογημένο, γιατί πέρα από την πατάτα έχει την ξυλία, έχει το μάρμαρο της Δράμας. Οπότε είμαστε περήφανοι που ζούμε σε αυτόν τον τόπο.
0: Λοιπόν, πολυπράσινο εννοώ, δηλαδή δέντρα, δάσος και λοιπά, γιατί έχει και πολλές βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες. Και δεν έχει και πυρκαγιές. Τώρα, Τάσο...
1: Όλα να έχουμε πυρκαγιά στην περιοχή.
0: Τάσο, ανακοίνωσε προχθές ο κ. Ανδρουλάκης, του λέγανε, ρε παιδί μου, δείξε μας τα στελέξη που θα κυβερνήσεις και λοιπά, και ανακοίνωσε, μου κάνει βέβαια εντύπωση τώρα, με βάση, λέει, τις επιτροπές της Βουλής της Δυτικής, είναι 11 αυτές, ανακοίνωσε ένα 8-μελές σχήμα με 8 σκιώδεις υπουργούς, αλλά που σημαίνει μάζεψε πολλά υπουργεία από κάτω. Αλλά μου έκανε επίσης εντύπωση ότι 5 από τους 8, γιατί 8 σκιώδεις έκανε, είναι της κυβέρνησης Παπανδρέου και είναι και ο ίδιος ο Παπανδρέου. Αυτό τώρα εμένα μου έκανε μια εντύπωση, επειδή το κεντρικό μήνυμα του κ. Ανδρουλάκη είναι ανανέωση. Έχουμε νέο κόσμο, νέα στελέχη, πήγε λίγο πίσω κατά πλειοψηφία στην κυβέρνηση Παπανδρέου. Εσύ πώς το αξιολογείς αυτό, πώς θα δουλέψει αυτό σε αυτή την εποχή?
1: Εγώ θα σταθώ ότι το ΠΑΣΟΚ εδώ και χρόνια ήταν, είναι και δείχνει ότι μπορεί να είναι η επόμενη μέρα διακυβέρνησης για την πατρίδα μας. Γιατί τα στελέχη υπάρχουν, δεν πρέπει να σταθούμε σε ονόματα, δεν πρέπει να σταθούμε σε εσωκομματικές τάσεις, γιατί πίσω από τα ονόματα που ανακοινώθηκαν υπάρχουν όλα τα στελέχη, όλοι οι βουλευτές οι οποίοι δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί θα είναι λάθος να σταθούμε το ποιος μπήκε και ποιος δεν μπήκε. Εμείς εχθές είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με τον Γιάννη Ντομανιάτη ως τομής ενέργειας, περιβάλλοντος, υποδομών και μεταφορών. Είναι ωραίο να δουλεύεις, είναι ωραίο να συνεργάζεσαι και θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Να αφήσουμε στην άκρη τα ονόματα, να προβάλλουμε το έργο μας, να προβάλλουμε το πρόγραμμά μας. Και εκεί θα ήθελα να σταθώ. Και δεν πρέπει να...
0: Ανέφερα ονόματα, εσύ ανέφερες το Γιάννη Ντομανιάτη και καλώς έκανες. Είπα ότι η συμπίκνωση αυτή όμως έχει κυρίως τους επικεφαλείς, όπως και ο Γιάννης Ντομανιάτης, ήταν υφυπουργός στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, η κυρία Διαμαντοπούλου και λοιπά, και ο ίδιος φυσικά, ο κύριος Γερουλάνος. Αυτό λέω, εάν σημαίνει εμπιστοσύνη στα έμπειρα και θα έλεγα δοκιμασμένα στελέχη της κυβέρνησης Παπανδρέου, καταρχάς, γιατί προς τα έξω αυτό φαίνεται, ότι δείχνει εμπιστοσύνη σε εκείνη την κυβέρνηση, στον ίδιο τον Παπανδρέου και φυσικά και στα στελέχη εκείνης της εποχής. Αυτό είναι το ερώτημα που έθεσα και πώς αυτό θα δουλέψει με εσάς. Ήδη μου απάντησες που είσαστε υπεύθυνοι στα ΚΤΕ και τομεάρχες.
1: Μα δεν μπορεί να μην έχεις εμπιστοσύνη σε πρόσωπα τα οποία έχουν μια ιστορία στο ΠΑΣΟΚ, έχουν αποδείξει ότι βοήθησαν στο να πάει μπροστά η πατρίδα μας και πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτούς τους ανθρώπους και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Τώρα, Τάσο, μετά από αυτό το ερώτημα για τη δική σας διάταξη μάχης, έχετε και κάποια εκτίμηση, κάποια ένδειξη? Ο Πρωθυπουργός αλλάζει, βάζει γραμματέα τον Κυρανάκη που είναι από την καρδιά της Νέας Δημοκρατίας, συνονεδίτης, παλιός, σκληρός, νέος άνθρωπος, για να τρέξει, που σημαίνει ότι κάνει μια διάταξη κομματική, εκλογική. Εσείς τι εκτιμήσεις κάνετε?

0: όχι για φωτογραφίες, αλλά για συζήτηση με κατοίκους για τα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί οι κάτοικοι του Νευροκοπίου, γιατί εγώ θα μιλήσω για το δικό μου τον τόπο και θα αναφερθούμε σε όλους, σε όλες τις περιφέρειες τα προβλήματα που έχουν, δεν έχουν πληρωθεί το επίδομα του προηγούμενου έτους, είναι κατά πολύ μειωμένο, ότι οι λωτόμοι διαμαρτύρονται ότι δεν πληρώθηκαν, οι αγρότες διαμαρτύρονται ότι δεν πληρώθηκαν, οπότε εμείς οφείλουμε να είμαστε μέσα στα προβλήματα των πολιτών, αναδεικνύοντας τα, ασκώντας το κοινοβουλευτικό μας έργο και προτείνοντας και λύσεις. Αυτό πρέπει να κάνουμε μέχρι και την τελευταία μέρα. Να μην χάσουμε το στόχο, γιατί στόχος μας είναι οι πολίτες. Τα προβλήματά τους και η λύση...
1: Φαντάζομαι πολύ σωστά το λες, υπάρχουν για την κοινωνία, τους πολίτες και τη χώρα. Δεν υπάρχουν για να έχουν καλή δουλειά τα στελέχη τους και οι φίλοι των στελεχών τους. Ποια θέματα κατά τη γνώμη σου θα καθορίσουν το προεκλογικό σκηνικό και τους συσχετισμούς? Ποια κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά θέματα είναι αυτά που πιστεύεις ότι θα καθορίσουν τους εκλογικούς συσχετισμούς?
0: Θα μου επιτρέψετε πρώτα να πω ότι βλέπουμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το μόνο που κάνει είναι να δουλεύει επικοινωνιακά για τον τρόπο που θα κινηθεί μέχρι τις επόμενες εκλογές. Δεν στέκεται στα προβλήματα των πολιτών, γιατί βλέπουμε ότι μένουν άλυτα. Μένει στο επικοινωνιακό, στο ποιος θα μπει γραμματέας, το πώς θα κινηθούν ώστε να κερδίσουν τις επόμενες εκλογές. Λες και οι εκλογές είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας που θα τον κερδίσει κάποιος και θα πανηγυρίσει. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους Έλληνες πολίτες είναι η ακρίβεια. Είναι η ακρίβεια που συνεχίζεται χωρίς να υπάρχει η ελπίδα ότι κάτι θα γίνει. Ακρίβεια στα προϊόντα, στην καθημερινότητα, ακρίβεια στη στέγαση, ακρίβεια στην ενέργεια. Αυτά είναι τα βασικά που ακούμε εμείς περιοδεύοντας ανά την Ελλάδα καθημερινά από τους πολίτες. Ένα τεράστιο πρόβλημα είναι το δημογραφικό, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε, για το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί λύση. Κάτι το οποίο δεν συζητιέται στην πατρίδα μας, δυστυχώς. Με μικροπολιτικές, με κάποια μικροεπιδόματα, με κάποια δεκαχίλιαρα που δίνονται σε οικογένειες για να πάνε να ζήσουν σε ένα μέρος το οποίο μπορεί και να μην το γνωρίζουν, δεν λύνεται το δημογραφικό. Θέλει σχέδιο, θέλει σοβαρή πρόταση για να μπορέσουμε να υπάρξουμε, να υπάρχουμε ως κράτος και τα επόμενα χρόνια. Αλλά σήμερα οι πολίτες, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
1: Είναι και πολύ σωστό είναι, η πλειοψηφία του κόσμου αντιμετωπίζει προβλήματα, ακόμη και τα μεσαία στρώματα. Υπάρχει όμως και ένα ζήτημα δημοκρατίας, θεσμικό, κράτους δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που το θέτεται πάρα πολύ ψηλά και ειδικά ο πρόεδρος. Είναι αυτό των παρακολουθήσεων και όχι μόνο, βεβαίως ο τρόπος που χειρίζει τώρα τα σκάνδαλα, το ΠΚΠ και λοιπά στη Βουλή με την πλειοψηφία της κυβέρνησης ή με την ηγεσία της δικαιοσύνης. Και έχουμε τώρα νέες αποκαλύψεις από τον Ντίλιαν, αυτόν του Πρέτατορ που καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλακή. Σε συνεντεύξεις σε κυριακάτικη εφημερίδα διαβάζω ότι έχει τα χαρτιά της συμφωνίας που πούλησε σε κρατικό φορέα. Αυτό που έλεγε προφορικά, τώρα λέω ότι κρατάω τα χαρτιά που πούλησε σε κρατικό φορέα το Predator. Άρα ουσιαστικά του λέει το Μητσοτάκη, κοίταξε να δεις, αν δεν με προστατεύσεις και πάω φυλακή, γιατί τώρα τα κάνει και τα λέει αυτά, θα σε πάρω μαζί μου. Αυτό πώς το αξιολογείτε σαν Πασόκ?
0: Εμείς έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ το θέμα των υποκλοπών και το ζήτημα του κράτους δικαίου. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μπορώ να το καταλάβουν και οι Έλληνες πολίτες είναι το τι δεν θέλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να βγει στη φόρα. Γιατί ένα φυσιολογικό κράτος, ένας φυσιολογικός πρωθυπουργός και φυσιολογικοί άνθρωποι, στελέχη οποιαδήποτε κόμματος, θα θέλαν να γνωρίζουν το τι συνέβη σε αυτή την υπόθεση. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Απορώ πραγματικά, γιατί απλά πρέπει να μιλάμε στους Έλληνες πολίτες. Απορώ πραγματικά γιατί δεν ενδιαφέρει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μάθει ο ελληνικός λαός, να μάθει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, να μάθουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, οι υπουργοί της κυβέρνησης γιατί παρακολουθούνταν. Πραγματικά, αν μιλάμε για θέματα ασφάλειας, δεν θα έπρεπε να γνωρίζουμε ποιος είναι ο κίνδυνος για την πατρίδα μας? Οι υπουργοί που παρακολουθούνταν είναι κίνδυνος για την πατρίδα μας? Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που ορίστηκαν από την κυβέρνηση είναι

0: Είναι άνθρωποι που πρέπει να φοβάται η πατρίδα μας. Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να φοβάται η πατρίδα μας. Είναι θέματα τα οποία οφείλει να απαντήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι το οποίο δεν το κάνει. Ξέρουμε όλοι και καταλαβαίνουμε ότι κάτι άλλο κρύβεται, γι' αυτό και προσπαθούν να κουκουλώσουν και αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών. Όπως έχουν κάνει σε αυτή την κυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταφέροντας ευθύνες σε άλλους, και όπως έχουν κάνει και με τη μεγάλη τραγωδία, το έγκλημα των Τεμπών.
1: Τώρα, Τάσο, μιλήσαμε προηγουμένως για την ακρίβεια, το μεγάλο θέμα της χώρας, σε συνδυασμό βέβαια με την αγοραστική δύναμη του κόσμου, σε συνδυασμό με τους μισθούς και τα εισοδήματα. Είναι τραγική η κατάσταση. Σε καλύτερη θέση πια είναι και η τελευταία Βουλγαρία. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί στη χώρα μας κάθε εξωγενής κρίση, ήταν η πανική της οικονομίας μετά τον κορονοϊό, είτε η Ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία, είτε τώρα τον πόλεμο τη Μέση Ανατολή, γιατί η χώρα μας ενσωματώνει με τον πιο επώδυνο τρόπο κάθε εξωτερική κρίση? Γιατί συμβαίνει αυτό στη χώρα μας, από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Γιατί πιστεύω ότι δεν είναι μόνο οι εξωτερικοί παράγοντες που βοηθάνε ώστε να υπάρχει ακρίβεια. Ξέρετε, τα τελευταία 15 χρόνια στην πατρίδα μας έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα και έχει χτυπηθεί πάρα πολύ καλά, όπως είπατε, η μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη που τα τελευταία 7 χρόνια εκλείπει από την πατρίδα μας. Δηλαδή, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός της μεσαίας τάξης. Σήμερα δεν υπάρχει μεσαία τάξη στην πατρίδα μας. Χτυπιούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες ανελαίητα, με σκληρή φορολογία, με τρόπο τον οποίο δεν αρμόζει στους ανθρώπους αυτούς να αντιμετωπίζονται. Πιστεύω ότι η ακρίβεια υπάρχει γιατί δεν υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά. Πιστεύω ότι η ακρίβεια υπάρχει γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει διορθωτικές κινήσεις, όπως θα μπορούσε να είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, ώστε να μπορέσουν οι αγρότες της πατρίδας μας, οι μικρές επιχειρήσεις, να ανταπεξέλθουν, ώστε και το προϊόν τους να βγει πιο φθηνό στην αγορά, και σίγουρα με ελέγχους μέσα στην ίδια την αγορά, δίνοντάς σας και ένα παράδειγμα, πηγαίνοντας την προηγούμενη εβδομάδα στη λαϊκή αγορά της Δράμας, ένα κιλό κεράσια κάνει 4,5 ευρώ. Πηγαίνοντας σε σούπερ μάρκετ, τα κεράσια κάνουν 7,5 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια, κύριε Μαντριώτη. Είναι τεράστια. Και για να μπορέσεις να δεις γιατί από τον παραγωγό στα 4,5 πάει στα 7,5 στο ράφι ενός καταστήματος, πρέπει να υπάρξει έλεγχος. Πρέπει να ελεγχθεί το τι γίνεται λάθος και αυτή η αύξηση όλη να πηγαίνει πάνω στον πολίτη. Θεωρώ ότι δεν γίνεται έλεγχος στην αγορά σε τίποτα, ούτε στην ενέργεια, ούτε στα σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό και βασανίζονται οι Έλληνες πολίτες.
1: Και εσείς, ποια είναι η πρότασή σας για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου προβλήματος?
0: Σας είπα ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ιδίως σε αγροτικές περιοχές.
1: Η κυβέρνηση όμως, κύριε Νικολαίδη, λέει ότι άμα το κάνει αυτό δεν θα περάσει στην αγορά. Δηλαδή, κομπιναδόροι είναι όλοι οι επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Δεν θα περάσει στην αγορά και θα χάσει πάρα πολλά έσοδα το κράτος και θα έχουμε πάλι δημοσιονομική εκτροπή όπως το 2008-2009.
0: Γι' αυτό και σας είπα ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος στην αγορά, γιατί το να λέμε ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή, το ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή, δεν σημαίνει ότι αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει κάτι ώστε να το αντιμετωπίσει. Και θα σας δώσω πάλι ένα παράδειγμα. Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα περάσει στην αγορά η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή η μείωση του ΦΠΑ, του ΦΠΑ στον καταναλωτή. Με 1,60 η αμόλυβδη, με 1,60 ευρώ η αμόλυβδη, ο ΦΠΑ είναι 30 λεπτά. Με 2 ευρώ που είναι σήμερα είναι 40 λεπτά. Αν μειώναμε το ΦΠΑ ώστε να μειωθεί αυτό τα 10 λεπτά από την τσέπη του πολίτη, δεν θα έχανε τίποτα το ελληνικό δημόσιο στα έσοδά του και ο πολίτης θα κέρδιζε 10 λεπτά στο λίτρο στο ρεζερβουάρ του. Αν ελεγχθεί αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσει στην τσέπη του καταναλωτή. Αλλά όταν δεν θέλεις να δουλέψεις, σίγουρα λες ότι δεν μπορεί να περάσει κάτι και δεν μπορεί να γίνει. Εμείς είμαστε υπέρ των φοροαπαλλαγών στους καταναλωτές, σίγουρα μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες, σήμερα στις περιοχές που πλήττονται, που η δημογραφική συρρήκνωση είναι ορατή, πρέπει να βάλουμε μπροστά το τι θέλουμε. Θέλουμε να μείνουν οι κάτοικοι στα χωριά μας ή θέλουμε το κράτος να έχει έσοδα. Σίγουρα η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπιστεί περιφερειακά και το τι ζει κάθε περιφέρεια. Γιατί ακούσαμε από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι αν μειώσουμε το ΦΠΑ θα το κερδίσουν οι τουρίστες. Μα στον Ευρωκόπη της Δράμας δεν υπάρχουν τουρίστες. Άρα σίγουρα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου Νευροκοπίου, οι κάτοικοι του Παρανεστίου, που είναι πολύ λίγοι, που ακόμα χρησιμοποιούν θέρμανση για να ζεσταθούν. Χρησιμοποιούν το πετρέλαιο το βράδυ. Δεν θα πρέπει να τους βοηθήσουμε, θα κοιτάξουμε.
1: Τους τουρίστες, επειδή το έχω ακούσει, κύριε Νικολαίδη, έτσι και το μεταφράσουν κάποια τα αποκτήρια ξένων εφημερίδων και το διαδώσουν στην Γερμανία, τη Γαλλία, θα μας βρίζουν πατόκορφα. Σου λέει δηλαδή κρατάτε ψά του ΦΠΑ για να κλέβετε εμάς, για να μας υπερφορολογείτε όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα. Δεν φτάνει που σας αφήνουμε τα ωραία μας λεφτά εκεί. Λοιπόν, αυτά είναι τώρα ψευτοεπιχειρήματα και πολύ σωστά τα θίγεις.
0: Το είπατε απόλυτα σωστά, κύριε Μαγκρότη. Είναι ψευτοεπιχειρήματα. Γιατί για να πάει μπροστά αυτό το κράτος, στο επίκεντρο πρέπει να είναι ο πολίτης. Ο πολίτης δεν είναι εχθρός του κράτους. Ο πολίτης είναι το κράτος, το οποίο ο κράτος πρέπει να σέβεται αυτό τον πολίτη για να μπορεί να υπάρχει το κράτος. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σεβασμός του κράτους προς τον πολίτη. Ο πολίτης δεν μπορεί να πάει στην υγεία, δεν μπορεί να πάει στην παιδεία. Ο πολίτης περνάει δύσκολα και μπορεί να το καταλάβει όποιος είναι πολίτης.
1: Εγώ σας ακούω και πρόγραμμα ότι έχετε και στελέχη έχετε, να και διάταξη κυβερνητική έχετε αποκτήσει. Γιατί στις δημοσκοπήσεις μετά τη δημιουργία των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού δεν βγήκατε κερδισμένοι εσείς? Γιατί δεν σας ακολουθεί ο κόσμος? Πού οφείλετε και τι θα κάνετε για να πετύχετε τους εκλογικούς σας στόχους?
0: Κύριε Μαγκρίωτη, επειδή την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές αυτή τη συζήτηση, ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά προβληματίζεται με τον αριθμό.
1: Το ερώτημα αυτό είναι καινούριο, γιατί τώρα φτιάχτηκαν τα νέα κόμματα.
0: Έχουμε δημοσκοπήσει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία τρία χρόνια, από την ημέρα που έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας το 2023, από τότε μέχρι σήμερα έχουμε 3 με 4 δημοσκοπήσεις κάθε εβδομάδα. Εμένα με προβληματίζει αυτός ο αριθμός των δημοσκοπήσεων. Είμαι από τους ανθρώπους που τις παρακολουθούν, τις λαμβάνουν υπόψη, αλλά δεν τις δίνονται πολύ σημασία. Και ο λόγος είναι γιατί το ΠΑΣΟΚ πρέπει να μείνει στα προβλήματα. Πρέπει να εστιάσει στο στόχο. Ο στόχος είναι ένας. Προβλήματα, ανάδειξη προβλημάτων, προτάσεις λύσεων. Αν ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο, δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε χαμένοι. Γιατί μου κάνει πραγματικά τεράστια εντύπωση πώς είναι δυνατόν να παρουσιάζονται τόσο ψηλά κόμματα τα οποία ακόμα δεν υπάρχουν. Πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Οπότε είναι καλό να μην χάνουμε το δρόμο μας. Στόχος ένας, πολίτες και λύση προβλημάτων αυτών.
1: Καταλαβαίνω αυτό που λες, το κρατώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο, κύριος Νικολαίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κοινού Αλλαγής στη Δράμα και υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας για τις δημόσιες αναπτυξιακές υποδομές. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στη δουλειά σου.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Τις προτάσεις της κυβέρνησης για την συνταγματική αναθεώρηση παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις αναγκαίες και τολμηρές με ορίζοντα δεκαετίας και στόχο τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις μελλοντικές προκλήσεις. Χάρη στην άμεση επέμβαση της ελληνικής αστυνομίας, σώθηκε η ζωή ενός άνδρα χθες στον Πειραιά, που απειλούσε να πέσει στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Αναστάτωση επικρατεί από χθες στην κεντρική Εύβοια, μετά τη σεισμική ακολουθία που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, με τις δονήσεις να γίνονται αισθητές ακόμη και στην Αττική. Με αφορμή την αποκάλυψη εφημερίδας για ύπαρξη συμφωνητικού εγγράφου για την χρήση του Predator, το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς και την ενεργοποίηση των δικαστικών αρχών για την διερεύνηση της υπόθεσης. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για μια ακόμη επιστολή από το παράλληλο σύμπαν του κυρίου Μητσοτάκη, την ώρα που η καθημερινότητα των πολιτών κινείται σε εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με το Ορφέα Περίδη και το τραγούδι που έχει τίτλο Ιούνιος, που έγραψε και τους στίχους και τη μουσική και φυσικά έχει και την ερμηνεία. Ιούνιος άλλωστε τρέχει και από ό,τι διαβάζω ο Ιούνιος είναι ο μήνας που έχει τα λιγότερα τραγούδια για τον Ιούνιο. Τα περισσότερα έχουν γραφτεί για τον Απρίλιο και τον Μάη, τα περισσότερα τραγούδια αυτούς τους δύο μήνες. Και θα αποδεχθώ με τον Ορφέα Περίδη και τον μήνα τον Ιούνιο που τρέχουμε την αγαπητή φίλη, τη δημοσιογράφο, τη διευθύντρια σύνταξης της εφημερίδας, Ιστορικής Εφημερίδας Θεσσαλονίκη, που επανεκδόθηκε τους προηγούμενους μήνες, την κυρία Χαλεπλίδου τη Χριστίνα. Χριστίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Θα σε διορθώσω μόνο, είμαι διευθύντρια. Γιατί η διευθύντρια σύνταξης είναι η καλή συνάδελφος, η Έλλη Τσολάκη.
0: Τώρα εγώ τα μπερδεύω με αυτά τα δημοσιογραφικά σας. Διευθύντρια είσαι γενικά, ναι. Δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Διευθύντρια σύνταξη αρχικά είναι πιο, το διευθύντρια είναι πιο πάνω από το διευθύντρια σύνταξη.
1: Ναι. Δεν είναι γι' αυτό, είναι για να μην αδικήσουμε και την Έλλη Τσολάκη και τη δουλειά της.
0: Από την αρχή της επανέλθεις ήσουν διευθύντρια ή ήσουν διευθύντρια σύνταξης και τελευταία έγινες διευθύντρια?
1: Όχι, δεν έγινα τελευταία, έχω σχεδόν ένα χρόνο. Η εφημερίδα έκλεισε ένα χρόνο το Φεβρουάριο.
0: Και στην αρχή.
1: Ναι, ναι.
0: Φυρακή,
1: με το ξεκίνημα ήμασταν μαζί με τον Δημήτρη τον Περικλίδη, ένα καλό συνάδελφο από το Βόλο, ο οποίος έφυγε και πάλι στην πατρίδα του, οπότε απλά ανέλαβα πολύ, πολύ νωρίς. Οπότε,
0: πολύ νωρίς, τώρα εμπειρίσαι βέβαια.
1: Θα καταστήσω...
0: Από δουλειά, τη δουλειά δεν τη φοβάσαι, εμπειρίσαι, αλλά έχει μια μεγάλη ευθύνη η διευθύντρια μιας εφημερίδας, έστω και αν... Είναι εβδομαδία η εφημερίδα αυτή, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω πρώτα-πρώτα, πώς αξιολογείς τις πρώτες δημοσκοπήσεις εσείς εκεί στα δημοσιογραφικά επιτελεία, όπως λέγεται, με τα δύο νέα κόμματα, Καριστιανού και Τσίπρα? Τι βλέπετε, τι συμπεράσματα βγάζετε?
1: Συμπεράσματα λίγο πολύ είχαν βγει πριν αυτά τα κόμματα αποκτήσουν σχήμα και μορφή, νομίζω. Γιάννη, είχαμε αυτό που πιστεύαμε ήταν ότι θα αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό και, και τελικά ήρθε η επιβεβαίωση ότι και τα δύο κόμματα και οι δύο καινούργιοι κομματικοί σχηματισμοί, ο καθένας με τη δυναμική τη δική του φυσικά, έχουν επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό και την εικόνα που δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Είναι σαφές ότι το κόμμα που ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει και αναδιάταξη στην πρώτη και τη δεύτερη θέση. Τον φέρνουν καθαρά στην δεύτερη θέση μετά τη Νέα Δημοκρατία και πηγαίνει το ΠΑΣΟΚ, χάνει την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχηματικά πάντα και με την εικόνα που δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ενώ και η Μαρία Καριστιανού πλασάρεται πολύ δυναμικά σε κάποιες κιόλας δημοσκοπήσεις πολύ κοντά με το ΠΑΣΟΚ. Αυτά επίσης που έχει καταγραφεί είναι ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει πιο έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά, πιο καθαρά πολιτικά, ας το πούμε, χαρακτηριστικά, ενώ το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και με το όνομά του κιόλας Ελπίδα έτσι στοχεύει πιο πολύ στο συνέστημα και στην ικανοποίηση του αισθήματος αυτού που νιώθει ο κόσμος και καταγράφεται και πολύ έντονα στις δημοσκοπήσεις, ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα και ότι με τη Μαρία Καριστιανού αυτό το αίτημα θα προωθηθεί, γιατί είναι μια καθαρή, μια γυναίκα η οποία ξεκίνησε την πολιτική, γιατί αυτό που θέλει να δει είναι να υπάρχει δικαιοσύνη για όλους τους Έλληνες. Επειδή βίωσε την αδικία όπως τη βίωσε, όπως όλοι γνωρίζουμε, μέσα από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και την απώλεια της κόρης της.
0: Τώρα, Χριστίνα, πού οφείλονται κατά τη γνώμη σου αυτές οι ανατροπές που υπήρξαν? Η Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα βεβαίως έχει μεγάλη συρρήκνωση σε σχέση με αυτά που ξέραμε, αλλά παραμένει όμως, μικρές απώλειες έχει προς το παρόν σε σχέση με το πέρσι, με τις ευρωεκλογές, να το πούμε έτσι. Πού οφείλεται, ενώ είχαμε μια στασιμότητα.
1: Όταν μιλάμε για αυτά τα μεγέθη που καταγράφονται, δεν είναι και μικρές οι απώλειες. Είναι αρκετά μεγάλες
0: τουλάχιστον. Μικρές απόλυτες ποσοστιαίες της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Δηλαδή στην εκτίμηση είναι κοντά στις ευρωεκλογές της Νέας Δημοκρατίας και όλοι περιμένουν το κόμμα Σαμαρά που λένε ότι ίσως αυτό επηρεάζει περισσότερο. Σε απόλυτους αριθμούς ψήφους είναι πολύ μεγάλη πτώση της, αλλά και σε ποσοστά έχεις δίκιο σε σχέση με τις εθνικές εκλογές είναι πολύ μεγάλη η υποχώρηση. Έτσι εγώ παίρνω τις ευρωεκλογές, αν και είναι άλλες εκλογές με άλλα χαρακτηριστικά.
1: Αλλά για το κόμμα Σαμαρά επίσης υπάρχει η γενική αίσθηση πια ότι θα ανακοινωθεί και μετά την ομιλία του την προχθεσινή στην Κρήτη. Νομίζω ότι και όσοι δεν είχαν καταλήξει ότι αν θα προχωρήσει τελικά στη δημιουργία κόμματος ο κ. Σαμαράς, πλέον πιστεύουν ότι θα προχωρήσει. Και από εκεί αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά η Νέα Δημοκρατία, γιατί η συγγένεια ιδεολογική, πολιτική με τον κ. Σαμαρά νομίζω ότι δεν αμφισβητείται. Η Νέα Δημοκρατία τώρα ως κυβέρνηση χάνει εξαιτίας της ακρίβειας, έτσι, η οποία δεν χρειάζεται καμία επιστήμη για να την νιώσει κανείς στο πετσί του, αρκεί να περάσει από μια λαϊκή αγορά ή να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, και αυτό το βιώνει καθημερινά ο Έλληνας και η Ελληνίδα και κυρίως οι οικογένειες με τα παιδιά εκεί που είναι μεγαλύτερες οι ανάγκες, το βιώνουν καθημερινά. Και ένα δεύτερο αλλά εξίσου σημαντικό και ίσως και σημαντικότερο είναι αυτό το αίσθημα της αδικίας, το αίσθημα του κοινωνικού αποκλεισμού ενός μεγάλου τμήματος του κόσμου και το αίσθημα ότι δεν είναι όλοι ίσοι απέναντι στη δικαιοσύνη, δεν είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Κάποιοι μπορούν να παρανομούν και να ξεφεύγουν από το ραντάρ, ενώ κάποιοι άλλοι είναι μονίμως υπό έλεγχο. Μιλάω για το ΠΚΠ και άλλα σκάνδαλα τα οποία δείξανε αυτήν την... δώσαν αυτήν την αίσθηση στον κόσμο, η οποία καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις συνεχώς, ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι, ότι υπάρχει ένα σαφές αίσθημα αδικίας και στα θέματα δικαιοσύνης όπως είπα πριν, αλλά και στα θέματα της φορολογίας που στα υψηλά εισοδήματα θα έπρεπε να αυξηθεί σύμφωνα με ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου και στα υψηλά εισοδήματα και στον μεγάλο πλούτο, και έτσι θα μπορούσαν ενδεχομένως να βελτιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και το κοινωνικό κράτος.
0: Κυρία Καλλιπρίδου, πού οφείλεται, υπάρχει ερώτημα, το ΠΑΣΟΚ πώς δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει μια διετία περίπου όπως ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρεε και διαλυόταν, ο Τσίπρας ήταν εκτός πολιτικής και η κυβέρνηση υποχωρούσε. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη στο ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να κεφαλαιοποιήσει αυτή την πολύ ευνοϊκή περίοδο για το κόμμα αυτό και τώρα βρίσκεται, ας το πω, στη δυσμενή θέση να κυνηγάει την τρίτη θέση με την κυρία Καριστιανού, ενώ φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας είναι πλέον στη δεύτερη θέση?
1: Το σίγουρο είναι ότι δεν τα κατάφερε, ότι έχασε αυτή την ευκαιρία. Τώρα οι λόγοι μπορεί να είναι δύο, οι βασικοί και αυτοί που φαίνονται. Είναι η βαβέλ που επικρατούσε μέσα στο κόμμα. Υπήρχαν διαφορετικές εκτιμήσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές επιθυμίες που εκφραζόταν από υψηλό βαθμό στελέχη του κόμματος. Υπήρξαν αποχωρήσεις, υπήρξαν αδικίες, θα το πω και εδώ, όπως το ένιωθαν κάποια παλιά στελέχη και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχαν αυτοί που έβγαιναν και έλεγαν ότι ο μόνος δρόμος είναι να συνεργαστεί. Δεν υπήρχε ακόμη, δεν είχε όνομα ο σχηματισμός του κυρίου Τσίπρα. Μίλουσαν και για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ για να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση. Υπήρχαν άλλα στελέχη που μιλούσαν ή μάλλον δεν απέκλειαν στεναρά τουλάχιστον την συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η διγλωσία μπερδεύει έτσι τον κόσμο, του δίνει την εντύπωση ότι δεν ξέρεις τι ακριβώς θέλεις. Και προφανώς και ο αρχηγός του κόμματος, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, δεν μπόρεσε να δώσει προς τα έξω την εικόνα του ότι η επιλογή του αρχηγού, του προέδρου του κόμματος, είναι αυτή που θα επικρατήσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης, η αλήθεια είναι ότι έβγαινε ενάντια στην Νέα Δημοκρατία πιο καθαρά, αλλά υπήρχαν και οι άλλες φωνές που θόλωναν αυτή την εικόνα. Νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο βασικά στοιχεία για τα οποία το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να εδραιωθεί στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Πάμε λίγο σε ένα ευρύτερο θέμα μαζί με το κράτος δικαίου, τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, η ακρίβεια, τα εισοδήματα, η καθημερινότητα του κόσμου είναι αυτά που πονάνε περισσότερο. Και θέλω να σε ρωτήσω, κατά τη γνώμη σου, γιατί στη χώρα μας κάθε διεθνής κρίση τη ζούμε χειρότερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ειδικά στην ακρίβεια? Πού οφείλεται αυτό?
1: Προφανώς γιατί δεν έχουμε βρει τον τρόπο ή δεν έχουμε καταλήξει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πίεση. Δεν κάνουμε τους κατάλληλους ελέγχους, δεν κάνουμε τους ελέγχους που θα μπορούσαν να αποτρέπουν οποιασδήποτε προσπάθειες κερδοσκοπίας που υπάρχουν, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε και κρύβονται πίσω από αυτό. Το λέμε συχνά, μπορεί να ακούγεται κοινότοπο, αλλά είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί να μαθαίνεις τη μία μέρα για τις τιμές του πετρελαίου και μέχρι το βράδυ να έχει έρθει αυτή η αύξηση στο βενζινάδικο της γειτονιάς σου. Κάτι συμβαίνει. Και φυσικά ποτέ δεν συμβαίνει τόσο γρήγορα, τουλάχιστον το αντίστροφο. Όταν πέσουν οι τιμές, δεν πέφτει και η τιμή που πληρώνεις για να βάλεις βενζίνη στο αυτοκίνητό σου. Αυτό είναι σίγουρο ότι δεν έχει ελεγχθεί και δεν γίνονται και επιλογές όπως έχουν γίνει σε άλλες χώρες. Τελευταία νομίζω και στην Ιταλία για τον περιορισμό της φορολόγησης, ώστε να εξισορροπηθούν κάπως οι τιμές που φτάνουν στον μέσο πολίτη.
0: Άρα, Χριστίνα, ποια θέματα θεωρείς κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, γεωπολιτικά θα καθορίσουν σε τελευταία, ας το πω, ανάλυση το εκλογικό αποτέλεσμα? Ποια εκτιμάς ότι θα είναι τα πιο σημαντικά θέματα, όπως τα βλέπεις σήμερα και αυτά που έρχονται?
1: Ότι αυτό το αίσθημα, αυτή η οργή που καταγράφεται και τελευταία καταγράφηκε και σε μία δημοσκόπηση, την οποία κιόλας έχει δημοσιεύσει η Κυριακάτικη Δημοκρατία του ομίλου Φιλιππάκη που εκδίδει και την εφημερίδα Θεσσαλονίκη, είναι μία έρευνα που η οποία πραγματικά είναι κόλαφος για την κυβέρνηση. Καταγράφει όλο αυτό που είπαμε πριν, ότι οι οικογένειες δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα και έχουν μία αίσθηση καταγεγραμμένη και έντονη ότι ο πλούτος δεν κατανέμεται δίκαια και ότι η ασυδοσία παραμένει ανεξέλεγκτη. Όλα αυτά που λέμε δηλαδή δεν τα λέμε εμείς, τα οποία κατά καιρούς έχουν πει και ο Ευαγγέλος Βενιζέλος, έχει πει και ο Κώστας Καραμανλής. Δεν είναι αίσθηση μόνο κάποιων ανθρώπων που θέλουν να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση και στην πολιτική της. Είναι κάτι που καταγράφεται πάρα πολύ ξεκάθαρα στον κόσμο. Σε αυτή τη δημοσκόπηση που σας λέω, το 80,4% των πολιτών, είναι μια έρευνα που έχει γίνει από το Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή, και το 80,4% των πολιτών θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι άδικη. Δηλαδή, είναι μια χώρα στην οποία υπάρχει αυτό το αίσθημα της αδικίας, δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο, το αίσθημα της περιθωρίου, ότι μπαίνει πολύς κόσμος στο κοινωνικό περιθώριο, και το αίσθημα ότι ο πλούτος που παράγεται δεν κατανέμεται δίκαια. Δεν είμαστε όλοι ίσοι, αυτό.
0: Τώρα, να δούμε λίγο εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπου εκδίδεται και η εφημερίδα, έχει και τον τίτλο Θεσσαλονίκη. Θέλω να σε ρωτήσω, εδώ η Νέα Δημοκρατία έχει χαμηλά ποσοστά και στις προηγούμενες εκλογές και δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να ανακάμπτει. Ίσα-ίσα υποχωρεί. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος στην αλήθεια έχει αργήσει, έχει αναβάλει επίσκεψη. Έχει καιρό να ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Μας έχει συνηθίσει.
1: Ο Παύλου Μελά που θα ερχόταν και τελικά αναβλήθηκε.
0: Πυκνά και πυκνά. Ο Πρωθυπουργός τελευταία του άνοδο στη Θεσσαλονίκη είπε ότι η Θεσσαλονίκη απογειώνεται. Εσύ βλέπεις τη Θεσσαλονίκη να απογειώνεται και από την άλλη πλευρά αυτό γιατί δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος και δημοσκοπικά την αδημοκρατία την έχει κάτω και από τον παραδικό μέσο όρο.
1: Ότι η Θεσσαλονίκη δεν απογειώνεται και αυτό είναι και το αίσθημα που υπάρχει στον κόσμο, νομίζω ότι είναι πασιφανές. Άλλωστε αν δεν ήταν έτσι, αν είχε απογειωθεί η Θεσσαλονίκη, δεν θα υπήρχε και αυτή η, να το πω, μου επιτρέπεις λίγο λαϊκά, η πρεμούρα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και των κυβερνητικών βουλευτών να κάνουν περισσότερα πράγματα στη Θεσσαλονίκη, να κάνουν περισσότερες εκδηλώσεις, να έρθει ο Πρωθυπουργός, να έρχεται ο Πρωθυπουργός όσο πιο συχνά μπορεί, να γίνονται εκδηλώσεις και στην Δυτική Θεσσαλονίκη, εκεί που υπάρχει μεγάλο έλλειμμα και, και πολλά παράπονα από την πλευρά των πολιτών. Δεν θα υπήρχαν όλα αυτά αν ήταν πεπισμένη στα αλήθεια και στην κυβέρνηση ότι η Θεσσαλονίκη έχει απογειωθεί. Το ότι γίνονται κάποια πράγματα ή παραδίδονται κάποια έργα ή είναι σε εξέλιξη κάποια άλλα δεν σημαίνει ότι η Θεσσαλονίκη απογειώνεται. Αν απογειωνόταν θα το είχαν καταλάβει νομίζω οι πολίτες και δεν θα είχαν αυτήν την αντιμετώπιση απέναντι στην κυβέρνηση. Άλλωστε οι δημοσκοπήσεις γίνονται και μέσα στην Θεσσαλονίκη, στην Α και τη Β περιφέρεια και δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Αυτό πιστεύουν και οι βουλευτές νομίζω της Νέας Δημοκρατίας και στις δύο περιφέρειες. Γι' αυτό και αν δείτε την ατζέντα από την εβδομάδα αυτή και πέρα θα δείτε ότι παρά το καλοκαίρι και τις ψηλές θερμοκρασίες, οι εκδηλώσεις που κάνουν με διαφορετική θεματολογία οι βουλευτές για να συγκεντρώσουν κόσμο, για να μιλήσουν στον κόσμο και να του εξηγήσουν ότι όλα είναι καλύτερα, φαντάζομαι, είναι πολλές. Αν συνέβαινε αυτό δεν θα υπήρχε αυτή η ανάγκη.
0: Και να δούμε τώρα λίγο σε εσάς, εσείς εδώ και ένα χρόνο περίπου, ο Όμηρος Φιλιππάκη, που εκδίδει την Δημοκρατία, την Εφημερίδα στην Αθήνα, όπως είπατε, έτσι αγόρασε και τον τίτλο της Θεσσαλονίκης και εκδίδεται την Θεσσαλονίκη, την ιστορική αυτή εφημερίδα. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω πώς πάτε, τι λέει ο κόσμος, ποια θέματα αναδεικνύεται. Δεύτερον, έχετε ήδη κάνει άνοιγμα και τις νέες τεχνολογίες και θα έλεγα μέσα επικοινωνίας από το διαδίκτυο με το site. Και θα ήθελα να μου πείτε τη νέα αυτή εμπειρία και τον τίτλο του site του καινούριου σας, του ενημερωτικού πόρταλ. Και φυσικά μαθαίνω ότι ετοιμάζετε.
1: .gr είναι το fitanews.gr.
0: Φωνικά, ότι και ραδιοφωνικά θα βγαίνετε πλέον στη Θεσσαλονίκη σύντομα. Βλέπω επέκταση μεγάλη. Άρα σημαίνει ότι βλέπετε αποδοχή των επιλογών σας.
1: Υπάρχει αποδοχή και από την στιγμή που βγήκε η εφημερίδα αλλά και στη συνέχεια από τον περασμένο Δεκέμβριο που βγήκε το μικρό αδερφάκι το thetanews.gr. Υπάρχει αποδοχή του κόσμου, υπάρχει η αίσθηση ότι η Θεσσαλονίκη ασχολείται με θέματα που αφορούν τον Θεσσαλονικιό στην καθημερινότητά του. Από θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά του, με την κοινωνία, με την οικονομία, με όλα όσα αντιμετωπίζει, με τον πολιτισμό, γιατί όχι, με την αξιοποίηση προγραμμάτων, με το μετρό που πώς λειτουργεί, τι θα γίνει, πού θα πάει, πού δεν θα πάει, με όλα αυτά που τον απασχολούν και που δεν βρίσκουν μεγάλη, δεν βρίσκουν χώρο, δεν βρίσκουν χρόνο στα άλλα μέσα. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει η Θεσσαλονίκη, γι' αυτό υπήρχε. Και με το καλό, όπως είπες, στο τέλος του καλοκαιριού θα υπάρχει και το Θήτα FM, το ραδιόφωνο του Ομίλου, έτσι ώστε να υπάρχει μια σφαιρική ενημέρωση από όλα τα μέσα, να υπάρχει ένα οικοσύστημα ενημερωτικό που θα είναι του Ομίλου και θα έχει σαφή αναφορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τους ανθρώπους της.
0: Ενώ επιλέγετε
1: το Σεπτέμβριο που πλήνει προβλήματα.
0: Και ξεκινά ουσιαστικά η οικονομική ζωή της χώρας με τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Άλλωστε και ιστορικά, αν πάμε πίσω πολλές δεκαετίες, και η τηλεόραση ξεκίνησε πειραματικά από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τη δικτατορία ακόμη. Και έτσι προσδοκάτε από το Σεπτέμβριο και μετά να είσαστε και στα Ριτζιανά, να είσαστε και
1: σταθμός στην ενημέρωση,
0: στην έντυπη ενημέρωση.
1: Βεβαίως, στην έντυπη, στην ηλεκτρονική και στα, μέσα από το ραδιόφωνο που είναι, όπως πολύ καλά γνωρίζεις και εσύ, έτσι, το πιο άμεσο ενημερωτικά μέσο μπορεί να σου δώσει την ευκαιρία να ενημερώσεις άμεσα για ό,τι συμβαίνει και έχει και το πλεονέκτημα ότι συνδυάζει και την μουσική, η οποία είναι έτσι πιο δυνατή, πιο λαοφιλής τέχνη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του αρέσει η μουσική. Μπορεί να του αρέσουν διαφορετικά είδη μουσικής, αλλά είναι η τέχνη η οποία είναι και πιο έτσι, αγαπητή από όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως ηλικίας, επιπέδου, μορφώσεως κλπ.
0: Κύριε Καλεπίδου, αγαπητή Χριστίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Είχαμε και αρκετά έτσι, νέα μέσα από τη συζήτηση αυτή.
1: Κάτι μόνο, Γιάννη, που είπες πριν για την έκθεση. Φέτος, μια παρατήρηση να κάνω, την έκθεση αρχίσαμε να τη συζητάμε πιο νωρίς από κάθε άλλη χρονιά. Συνήθως πιάναμε τη συζήτηση για την έκθεση γύρω στον Ιούλιο, αρχές, τέλη Ιουλίου, αρχές...
0: Είναι προεκλογική, είναι καταφανές.
1: Έκθεση και τις παροχές, επειδή φυσικά μπαίνουμε και έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Όποτε και αν γίνουν, ουσιαστικά είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Η έκθεση και τα εγγένειά της και η ομιλία του Πρωθυπουργού εδώ μπήκε στη ζωή μας ήδη πριν τελειώσει ο Μάης, πολύ νωρίς δηλαδή.
0: Λοιπόν, ας χαρούμε τουλάχιστον τις μέρες του Ιούνιου που είναι και καλές όσο μπορούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Σχηματισμός, όπως θα ξέρεις πολύ καλά, φαντάζομαι έτσι. Επίκειται και ένας μίνι ανασχηματισμός.
0: Όχι, έγινε τώρα. Εσύ τώρα μιλάς στο ραδιόφωνο, σε μένα ήρθε όμως το μήνυμα. Έγινε ανασχηματισμός, ανακοινώθηκε τελικά πριν από 5 λεπτά.
1: 5 λεπτά όσο μιλούσαμε, ναι, γιατί άλλαξε ο χρόνος.
0: Κάτω τον υπολογιστή και μου βγήκε Κότσιρας από το Υπουργείο Οικονομικών, πάει στη θέση του Κυρανάκη. Μαρκόπουλος, το παιδί της Εξεταστικής Επιτροπής, επιτέλους γίνεται υφυπουργός περιβάλλοντος, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και στο εξωτερικό επανέρχεται, αλλά για ευρωπαϊκά θέματα αυτή τη φορά, ο παραιτηθής λόγω ΠΚΠ, Τάσος Χατζηβασιλείου.
1: Και ο κύριος Μαρινάκης μένει στο Υπουργείο.
0: Μένει εκεί που ήταν, γιατί από ό,τι λένε,
1: γιατί
0: εκρίθη ότι δεν θα βρεθεί αυτή τη φάση και θα προκαλέσει και πολλές καραμπόλες, οπότε θεωρεί ότι έτσι είναι πιο μασίφ το σχήμα ο Πρωθυπουργός.
1: Ωραία, όσο ήμασταν στον αέρα έγινε ένας ανασχηματισμός λοιπόν, να το θυμάσαι.
0: Σεισμοί γίνονται, έγινε και ανασχηματισμός. Λοιπόν, καλή δύναμη, σε εύχομαι καλή δουλειά, Χριστίνα, γιατί θα έχεις πολλές ευθύνες τώρα σε όλα αυτά που κάνετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
2: Plus 99,4.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
4: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, ο αγαπητός φίλος, ο γιατρός, ο ογκολόγος, χειρούργος και μευτήρας, ο Δημήτρης Ευαγγελινός και μέρος γραμματείας του τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής που ήταν τώρα προγραμματισμένο να βγούμε στην εκπομπή, μας ενημέρωσε ότι έχει ένα έκτακτο περιστατικό στο διαβαρκανικό που χειρουργεί και δεν θα μπορέσει να βγει στην εκπομπή. Καλή δύναμη το έχουμε και καλή επιτυχία. Την καλύτερη αντιμετώπιση του περιστατικού, άλλωστε είναι πιο σημαντικό αυτό που θα κάνει εκεί στη δουλειά του παρά αυτά που θα πούμε εδώ στην εκπομπή. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Κάποιοι άνθρωποι είναι πάρα πολύ χρήσιμοι στη δουλειά της, ειδικά γιατροί και μάλιστα τέτοιων ειδικοτήτων. Θα τα πούμε κάποια από τις επόμενες ημέρες, γιατί έχουμε πολλά να πούμε τον κύριο Ευαγγελινό, ο οποίος και με την ιδιότητά του μέλος της γραμματείας του τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής έχει να μας πει πολλά για το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ γύρω από τα θέματα υγείας και το δημόσιο σύστημα αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα εργάζεται ο κύριος Ευαγγελινός, διδάκτορας όπως είπαμε, ογκολόγος, γυναικολόγος, χειρουργός και διευθυντής του αντίστοιχου τμήματος στο Διαβαλκανικό. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως έχει μια κοινωνική και πολιτική δράση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, άρα είχαμε πολλά να πούμε και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα της υγείας και πώς μπορεί να υπάρξει ένα συνδυασμός και μια συνέργεια κάτω από την εμπρέλα και την εποπτεία βέβαια του Δημοσίου, του Υπουργείου Υγείας, εποφελία πάντα της κοινωνίας, των ανθρώπων, των ασθενών, έτσι πρωτίστως, γιατί υποτίθεται για τους ασθενείς, για τους ανθρώπους υπάρχουν όλα αυτά. Απλώς όμως στην Ελλάδα υπάρχει ένα παράδοξο, όχι παράδοξο, ξέρουμε γιατί είναι, έχουμε τις υψηλότερες δαπάνες ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα, παρότι είχαμε από τα καλύτερα εθνικά συστήματα υγείας μετά τη δεκαετία του 80, που σημαίνει ότι η σταδιακή απαξίωσή του, ιδιαίτερα τα τελευταία 10-15 χρόνια, ανάγκασε πάρα πολύ κόσμο που είχαν και κάποια χρήματα στην άκρη, να πάνε στην ιδιωτική ιατρική, γιατί δεν μπορούσαν να περιμένουν ούτε τις λίστες, ούτε βεβαίως και τα κενά και τα προβλήματα που έχει το δημόσιο σύστημα υγείας, ειδικά στα χρόνια των μνημονίων και ακόμη περισσότερο και με την κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίστηκε, οφείλω να πω αυτό, και διωγγώθηκε το πρόβλημα. Θα τα πούμε όμως γιατί μια άλλη φορά και πολύ σύντομα, γιατί είναι πολύ κρίσιμα και σημαντικά τα θέματα αυτά. Λοιπόν, πάμε Χρήστο να ακούσουμε τον Ιούνιο του Περίδη και θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής με τη δική μας ανάλυση των γεγονότων και των εξελίξεων.

Ο Ιούνιος του Ορφέα Περίδη, φίλες και φίλοι, και σε όλο κομμάτι, πάρα πολύ όμορφο. Αλλά φυσικά και η στίχη. Όλα τα έγραψε και όλα τα έκανε ο Ορφέας Περίδης, αυτός ο πολυτάλαντος, ωραίος καλλιτέχνης. Φίλες και φίλοι, στον χρόνο που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας, θα ασχοληθώ και πάλι με δύο θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι το θέμα της ακρίβειας. Θα πάμε λίγο πιο βαθιά, που το συνηθίζουμε αυτό, αφού έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο. Απορώ πως ακόμα μερικοί πιστεύουν, εντάξει, αυτοί που είναι πολύ κομματικοί, έτσι, πολύ συντηρητικοί, που πιστεύουν την παράταξή τους, το κόμμα τους. Βεβαίως και αυτοί το καταλαβαίνουν, αλλά δεν θέλουν να το παραδεχτούν και να το πούν δημόσια. Εγώ, όπως θυμάστε, το λέω από το 22. Από την πρώτη έκρηξη της ακρίβειας, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η ακρίβεια βέβαια είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη άνοιξη, από το 21 στη χώρα μας, όταν τέλειωνε η καραντίνα, η κορονοϊή και άρχισε η επανακίνηση της οικονομίας. Εδώ στην Ελλάδα άρπαζαν οι τιμές πολύ περισσότερο, παντού άρπαζαν και λοιπά, γιατί με τα lockdown είχε παγώσει η οικονομία και όταν ξαναξεκίναγε υπήρχε ένα πρόβλημα με τις εφοδιαστικές αλυσίδες, με την παραγωγή, όλα αυτά λογικά και υπαρκτά και κατανοητά, αλλά πάλι όμως στην Ελλάδα τσίπαγαν πιο πολύ από την άνοιξη του 21. Και θυμάστε τότε στην έκθεση Θεσσαλονίκης εδώ, το φθινόπωρο, ο Άδωνης τότε ήταν υπουργός ανάπτυξης, έτσι, υπεύθυνος για την αγορά και φυσικά και την ακρίβεια. Είχε ρωτηθεί τότε στην έκθεση ότι τι λέτε η ακρίβεια που έχει αρχίσει και θεργεύει και λοιπά, και ειδικά στα καύσιμα. Θεργεύει η ακρίβεια, 1,45 ήταν τότε. Από 1,30, 1,25 που ήταν την άνοιξη, 1,45 ήταν το Σεπτέμβρη του 2021. Λέει αυτά είναι παροδικά, λέει, λόγω του καλοκαιριού ήρθαν οι τουρίστες, μεγάλη ζήτηση, λέει, καταλαβαίνετε, γι' αυτό και έχουμε αυτές τις αυξήσεις. Άπτε, συνέχισε η ακρίβεια, συνέχισαν οι τιμές να ανεβαίνουν και δεν υπήρξε στον ορίζοντα πόλεμος, ούτε εισβολή, ούτε τίποτα. Συνέχισαν να ανεβαίνουν, το κερδοσκοπικό παιχνίδι είχε αρχίσει. Η ανεπάρκεια και η αδυναμία της κυβέρνησης να ελέγξει τα πράγματα, τα καρτέλ ήταν εμφανής. Μόνο που εδώ θα σας πω κάτι που το είχα πει από τότε και το είχα γράψει και που τότε πολύ λίγοι με πίστευαν. Η κυβέρνηση συνειδητά δεν καταπολέμησε την ακρίβεια. Ξέρει τους μηχανισμούς, πέρα από τους ελέγχους, πόσο ανήκανε και αν το κράτος μια χαρά μπορεί να κάνει ελέγχους και να χτυπήσει 2-3 ειδικά μεγάλους που ξεκίνησαν την κερδοσκοπία και να πάρουν τα μηνύματα όλοι. Δεν το έκανε. Το έκανε πολύ αργά βεβαίως, μετά από πολλά χρόνια και αφού πονάει πολύ ο κόσμος, το κάνει και πάλι σημειακά και κανείς δεν ξέρει αν εισπράττει αυτά τα πρόστιμα, άσε που τα πρόστιμα είναι περιχρά μπροστά στην κερδοσκοπία, ειδικά των μεγάλων εταιριών, ούτε καν πονάνε δηλαδή. Απλώς προσφεύγουν στα δικαστήρια, πολλές φορές απαλλάσσονται, δεν πληρώνουν και αυτά τα περιχρά πρόστιμα. Εκεί που άρχισε ορμητική η αύξηση ήταν μετά την εισβολή. Φλεβάρης, Μάρτης το 22. Αλλά και πριν την εισβολή, μόλις γύρισε η χρονιά από τα Χριστούγεννα και το νέο έτος από το 21 στο 22, άρχισε να ανεβαίνει πάρα πολύ ο τιμάριθμος και ειδικά στα καύσιμα. Ξαναλέω, τέλη Φλεβάρη έγινε η εισβολή. Η κυβέρνηση λοιπόν, αν θυμάστε, το Μάρτη του 22 μας έδωσε το πρώτο Fuel Pass. Εγώ είχα πάρει 30 ευρώ περίπου. Λοιπόν, το πρώτο Fuel Pass. Αλλά η τιμή όμως είχε φτάσει στο 1,90. Προσέξτε, 1,30-1,35 ένα χρόνο πριν. Ο ειδικός φόρος της κατανάλωσης είναι το 70%. Είναι σταθερός. Δηλαδή, στα 10 ευρώ, 7 ευρώ είναι. Ή σε ένα λίτρο είναι τα 70 cents, αν κάνει ένα ευρώ. Είναι σταθερός. Είναι ο υψηλότερος ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ευρώπη. Υποτίθεται τον βάλαμε για λόγους έτσι, κλιματικής κρίσης, να κάνουμε ακριβά τα καύσιμα για να μην κυκλοφορεί που λέει ο κόσμος για το αυτοκίνητο. Αυτό το ξέχασαν φυσικά. Ανέβηκε εκεί με το τρίτο μνημόνιο, είναι γεγονός. Τότε είχε καταγγείλει ο κ. Μητσοτάκης τον Τσίπρα, αλλά δεν το κατέβασε ποτέ, ούτε μέχρι σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Το κρατάει πιο ψηλά από όλους τους Ευρωπαίους. Γιατί η ακρίβεια
και ειδικό φόρος κατανάλωσης, έτσι, και ο ΦΠΑ, είναι το άγιο δισκοπότηρο, είναι ευλογία της κυβέρνησης. Από τότε λοιπόν είχα πει και γράψει ότι την ακρίβεια τη χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός, χτίζοντας ένα άλλο θεό ότι μας έρχεται απ' έξω η ακρίβεια και είναι παντού, υπάρχει, μόνο που δεν δικαιολογούσε γιατί στην Ελλάδα είναι πιο μεγάλη και γιατί ειδικά στα καύσιμα, και τα καύσιμα, ειδικά τα πετρέλαια κίνηση, παρασύρουν σαν μεταφορικά και όλες τις άλλες δραστηριότητες. Δεν απαντούσε. Και όταν του έλεγαν γιατί δεν κατεβάζεις τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ από το 24%, προσέξτε, το 24% ΦΠΑ, δηλαδή έσοδα του κράτους, μπαίνει πάνω και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στην τελική εμπορική τιμή, στη λιανική. Δηλαδή, όσο κερδοσκοπία υπάρχει μέσα, από τους εμμύρηδες, από τους ολιγάρχες, από όλους αυτούς, τα δηληστήρια, από κάθε κερδοσκοπική, θα έλεγα, κερδοσκοπικό κρίκο της αλυσίδας, κερδίζει το κράτος. Όσο πιο πολύ αυτοί ανεβάζουν, τόσο πιο πολλά εισπράττει το κράτος, όχι με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρο κατανάλωσης είναι σταθερός. Είτε ένα ευρώ κάνει, είτε 10 ευρώ, είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, μιλάμε για το λίτρο η αμόλυβδη. Λοιπόν, αλλά εκεί που ανεβαίνει είναι ο ΦΠΑ, γιατί ο ΦΠΑ μπαίνει πάνω σε όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Έτσι λοιπόν, αν κάνει ένα ευρώ το λίτρο στην Αγγλία, τα 70 cents, τα 30 cents, τα 30 λεπτά είναι το κόστος, η τιμή του προϊόντος και ό,τι δουλειά γίνεται μέχρι τότε, δηληστήρια κλπ. Τα 70 είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εάν πάει 2 ευρώ το λίτρο, 1,4 είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και πάνω σε αυτό, προσέξτε, πάνω σε αυτό προστίθεται το 24%. Αυτά τα υπερπλεονάσματα που έχει τα τελευταία χρόνια ο Μητσοτάκης είναι απόρρια ακριβώς της ακρίβειας. Δεν δικαιολογείται με βάση την οικονομική ανάπτυξη που είναι 2%, 2,5%. Δεν δικαιολογείται τέτοια αύξηση εσόδων. Άλλωστε σε κάθε προϋπολογισμό το Δεκέμβρη η κυβέρνηση προϋπολογίζει και τα έσοδα. Πάντα έχει παραπάνω έσοδα, γιατί πάντα προϋπολογίζει παραπάνω έσοδα, αλλά πάντα στο τέλος έχει και παραπάνω έσοδα από τα παραπάνω έσοδα. Είναι γιατί οι τιμές συνεχώς ανεβαίνουν, φίλες και φίλοι. Εκεί φτιάχνονται τα υπερέσοδα, αυτά που μας λέει, με τα οποία κάποια από αυτά πληρώνει υποτίθεται δάνεια και κάποια από αυτά μας τα δίνει σε fuel pass. Δηλαδή μας υπερφορολογεί ούτως ή άλλως, μας προφορολογεί και ακόμη παραπάνω και μας κοροϊδεύει. Έχει πείσει μια μερίδα ανθρώπων ότι για όλα αυτά είναι οι εξωτερικές κρίσεις, δεν φταίει αυτή, και όταν τις λένε γιατί οι άλλες χώρες έχουν χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης και χαμηλώνουν και το ΦΠΑ, στην Κύπρο, σου λένε, έχει 1,6-1,7 η αμόλυβδη και η Κύπρος δεν έχει δηληστήρια, φορτώνει την αμόλυβδη από τα δηληστήρια της Αττικής, την Αθήνα. Και γιατί στη Ρόδο έχει 2,5 ευρώ η αμόλυβδη και στην Κύπρο έχει 1,5 ευρώ που είναι πιο πέρα και έχει παραπάνω μεταφορικά. Ακριβώς γιατί εκεί έχει χαμηλότερο ΦΠΑ και χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι τόσο απλό. Και όταν στριμώχνεται παραπάνω η κυβέρνηση, λέει «Α, στην κερδοσκόπηση στην Ελλάδα καραδοκούν. Εάν κατεβάσουμε, λέει, το ΦΠΑ,

6,5 και πάνω Έλληνες. Αυτοί και οι ψηφοφόροι βέβαια από την άλλη πλευρά. Την Έλληνες πολίτες. Πάνε στο στρατό. Στέλνουν τα παιδιά τους. Γιατί δεν τα ελέγχεις? Τι κράτος έχεις? Τι λες δηλαδή? Παραδέχεσαι ότι το κράτος είναι διάτρητο? Φίλες και φίλοι, ούτως ή άλλως και το κράτος δεν έχει ηλεκτρικούς και σοβαρούς μηχανισμούς. Ούτως ή άλλως με τον τρόπο αυτό μαζεύουν λεφτά όλοι αυτοί που είναι οι άνθρωποι τους και τους καλύπτουν, γιατί όλοι αυτοί από πίσω οι λεφτάδες έχουν και τα κανάλια και τα site και όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Έτσι, και ξέρετε τι επιλογές κάνουν. Τώρα μερικοί έχουν μαλώσει, έχουν στραβώσει με το Μητσοτάκι από αυτούς, γιατί και στη μοιρασιά δεν τα έκανε καλά και κάποιοι έχουν και μεταξύ τους ανταγωνισμοί αυτοί. Καλά, όταν κερδίζουν όλοι μαζί το καταλαβαίνω, αλλά έχουν και μεταξύ τους. Και σου λέει, άμα του δίνεις παραπάνω του άλλου ή του δίνεις καμιά σύμβαση, κανένα έργο ή καμιά προμήθεια παραπάνω και το από το Ταμείο Ανάκαμψης πάρει πολύ χρήμα και δίνουν δεξιά και αριστερά, τότε σου λέει, θα γίνει πιο ισχυρός από μένα και αύριο θα με καθαρίσει. Και εκεί αρχίζουν τα πλακώματα μεταξύ τους, φίλες και φίλοι, για να καταλάβετε δηλαδή, γιατί μερικά κανάλια και μερικά site πλέον δεν στηρίζουν Μητσοτάκη, δεν το στηρίζουν με τον φανατισμό που το στήριζαν πριν. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ευλογία ή ακρίβεια για το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, καταστροφή βέβαια, έτσι, για την οικονομία, για την κοινωνία, τους πολίτες και ιδιαίτερα για τα μεσαία εισοδήματα και τα πιο χαμηλά εισοδήματα. Αυτή είναι η πράξη και η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, και τη λύση την ξέρουν, αλλά δεν τη θέλει να τη δώσει ο Πρωθυπουργός και τους λόγους τους έχουμε πει. Και είναι, κάνει το χαζό, τα χρεώνει όλα αυτά όπως είπαμε σε εξωγενείς παράγοντες. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Θα ερχόταν ο Πρωθυπουργός μέσα σε 15 μέρες, 20 μέρες, δύο φορές για να εγκαινιάσει το πάρκο στο Παύλου Μελά. Θέλω να πω δύο λόγια για το πάρκο αυτό που είναι 350 στρέμματα, πολύ μεγάλη υπόθεση. Το πάρκο αυτό οι κυβερνήσεις είχαν αποφασίσει εδώ και 30 χρόνια, εγώ θυμάμαι ήμουν βουλευτής, ο σημερινός ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασιούλας, ήταν υφυπουργός άμυνας, αρμόδιος για τα στρατόπεδα, μην βλέπετε πανεύγει και ψηλά το παιδί, λοιπόν, και είχα πάει τότε σαν βουλευτής, είχα κλείσει ραντεβού και πήγαμε μαζί με τον Σάββατο Σαρασίδη, τότε δήμαρχο στο Δήμο, Σταυρούπολης. Λοιπόν, και εκεί συμφωνήσαμε σε μια πάρα πολύ καλή λύση, οφείλω να πω. Καλύτερη από αυτή που υλοποιήθηκε στη συνέχεια. Λοιπόν, τα συμφωνήσαμε. Όμως ο Σάββας ο Σερασίδης, επειδή είχε συνεργασία τότε και με δυνάμεις του συνασπισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτοί το θεώρησαν αυτό ότι δεν είναι καλή λύση, ότι ξεπουλιέται βάζοντας το πάρκο, διάφορα τέτοια. Η δεξιά παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν το βρήκε καθόλου καλή λύση, εκλογές ερχόταν και έτσι δεν πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο επόμενος δήμαρχος, ο Έμισος ο Διαμαντής ο Παπαδόπουλος, επίσης είχε πετύχει μια καλή συμφωνία, θέλω να το σημειώσω αυτό και να το τονίσω, με Αβραμόπουλο Υπουργό Άμυνας. Πότε ήταν Αβραμόπουλος Υπουργός Άμυνας, το θυμάστε, κυβέρνηση Παπαδήμου. Λοιπόν, ήταν Υπουργός Άμυνας. Είχε πετύχει λοιπόν μια καλή λύση. Λιγότερο καλή από την προηγούμενη. Όσο περνάει ο χρόνος, τόσο χειρότερες γίνονται οι λύσεις, όπως καταλαβαίνετε. Δυστυχώς και αυτός είχε συνεργασία και έτσι είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Συνασπισμό, οι οποίοι δεν το ψήφισαν. Η δεξιά βέβαια παράταξε, πάλι δεν ψήφισε και έτσι δεν υλοποιήθηκε. Η επόμενη κυβέρνηση ήταν Τσίπρα Καμένου. Καμένος Υπουργός Άμυνας. Η κυβέρνηση αυτή είναι το 17 που παραχώρησε το οικόπεδο, το Παύλο Μελά, το στρατόπεδο στο Δήμο, έκανε αυτή την πράξη, πολύ σημαντική, αλλά η τελική λύση όμως είναι λιγότερο καλή από την προηγούμενη και η προηγούμενη λιγότερο καλή από την πιο προηγούμενη. Παρ' όλα αυτά έγινε αποδεχτή γιατί τώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, είναι ΣΥΡΙΖΑ ανέβη στην κυβέρνηση και Καμένος Υπουργός Άμυνας. Δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες, είναι γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος εκείνης της εποχής προχώρησε, τη μελέτη την είχε πάρει το γραφείο του Νικηφορίδη

0: ο οποίος είναι τώρα αντιδήμαρχος με τον κύριο Αγγελούδη. Είχε και τη μελέτη, το γραφείο του της Νέας Παραλίας, πολύ καλή δουλειά. Όπως και εκεί στο πάρκο Παύλου Μελά, έκαναν πολύ καλή δουλειά. Απλώς επειδή δεν υπήρχαν πάρα πολύ χρήματα, το συνολικό project ήθελε 120 εκατομμύρια. Τονίζω, η ανάπλαση παραλίας που ξεκίνησε πριν από πάρα πολλά χρόνια, με πολύ φθηνότερα υλικά, εργατικά κλπ. Αθρηστικά κόστησε 80 με 90 εκατομμύρια. Λοιπόν, 110 με 120 εκατομμύρια ήταν ο τελικός προϋπολογισμός, αλλά ξεκίνησε βήμα-βήμα. Έδωσε 8 εκατομμύρια ο Τζιτζικώστας τότε, που ήταν για την περίφραξη, για τα πρώτα πράσινα, τα πρώτα δέντρα να φυτευτούν, να συμμαζευτεί λίγο ο χώρος. Έδωσε η κυρία Μελδόνη 10-15 εκατομμύρια μετά για να ανακαινιστούν, να εξυγχρονιστούν, να αναπλαστούν δύο κτίρια από τους παλιούς Οθωμανικούς στρατώνες, το στρατόπεδο Παύλου Μελάς, όχι με αυτό το όνομα, με Οθωμανικό όνομα, έχει γίνει εδώ και 120 χρόνια και παραπάνω. Φίλες και φίλοι, ήταν Οθωμανικό στρατόπεδο και μετά βέβαια επί γερμανικής κατοχής υπήρξαν εκεί κρατούμενοι της Εθνικής Αντίστασης, αγωνιστές. Μερικοί από αυτούς εκτελέστηκαν κιόλας, απέκτησε δηλαδή και μια μαρτυρική, ας το πω έτσι, πλευρά. Και φυσικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ανενεργό, έχουν φύγει από μέσα οι στρατεύσιμοι, οι πάντες, και έχασε και έτσι και κατέρι. Κλέβανε εκεί πατζούρια, παράθυρα, ο κόσμος το λαιλατούσε. Πάρα πολύ καλό λοιπόν αυτό που έγινε και ήρθε ο κ. Μητσοτάκης και έκανε τα εγκαίνια, γιατί εκεί φυλάσσονται και όσα αρχαία δεν επανέρχονται από το μετρό στους σταθμούς, γιατί δεν χωράνε πλέον να επανέλθουν όλα τα αρχαία. Σε μερικές περιπτώσεις είναι και λάθος αυτό, μπορούν να επιστρέψουν πιο πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει το κρατάμε αυτό. Ήρθε και εγκαινίασε το μουσείο και διάφορα και είπε ότι και σε ένα μήνα θα ξανάρθει για να εγκαινιάσει και την πρώτη φάση κατασκευής και δημιουργίας του πάρκου. Διάβασα κάπου ότι δεν θα έρθει, θα παραδοθεί έτσι, μάλλον το κρατάει, τα κρατάει τα εγγένεια για την έκθεση, όταν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και προεκλογικά, να μπομπονίξει 5-6 εγγένεια τότε, μαζί με το μετρό της Καλαμαριάς κλπ, το οποίο έπρεπε να τελειώσει, όπως το έχουμε πει, το 2017 το μετρό της Καλαμαριάς. Το μελετήσαμε, το χρηματοδοτήσαμε και το δημοπρατήσαμε την περίοδο 2010-2012 και έπρεπε να τελειώσει το 2017. Αλλά θα τελειώσει το 26, λοιπόν, και θα τελειώσει προς το τέλος. Θυμάστε, τα είχαμε πει αυτά όταν είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός μετά την παράδοση εσπερσμένα της κεντρικής γραμμής του μετρό το 2024 και πει το 25 του Νοέμβρη θα δοθεί και της Καλαμαριάς. Επειδή τα γνωρίζω καλά, είχα πει από τότε ότι το καλοκαίρι του 26 και καλά θα είναι. Και πάει να μην βιαστούν να μας το παραδώσουν όπως την κεντρική γραμμή έτσι κουτσό, να μην έχουν και προβλήματα. Θα παραδοθεί βεβαίως, θα λειτουργήσει, αλλά θα έχει προβλήματα εκεί στην πόντο. Πάρα το κ. Σταχιάος βοηθάει και δίνει λεφτά για τις τελικές απαλωτριώσεις, γύρω στα 10 εκατομμύρια. Στην πρώτη φάση το 2011-2012 δόθηκαν 33 εκατομμύρια για τις απαλωτριώσεις. Εκεί είχαν μείνει ένα μικρό ποσό, κακός ο Δήμος δεν το έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Η Εγνατία, ιατρικό μετρό από τότε, είχε κάνει και τη μελέτη της διάνοιξης του πόντου και θα μπορούσε μέχρι τώρα να είχε κατασκευαστεί και να λυτρωθεί λίγο κυκλοφοριακά και εκείνη η περιοχή της Καλαμαριάς, αλλά και γενικότερα η Καλαμαριά και όχι μόνο. Αυτά όλα μπήκανε, να πούμε, στο σερτάρι και έμειναν έτσι και δυστυχώς έχουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε τώρα, ακόμα χειρότερα θα είναι στη Μίκρα. Εν πάση περιπτώσει όμως η γραμμή θα λειτουργεί έστω και με τα προβλήματά της, έστω και χωρίς πάρκινγκ, έστω και χωρίς τη διάνοιξη της πόντου σε πρώτη φάση, και είναι και αυτό σημαντικό. Αυτά έτσι τώρα μια ενημέρωση ήθελα να σας κάνω, αξιοποιώντας και τον χρόνο λίγο να πάμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Για την επέκταση βέβαια του μετρό δυτικά, καμιά κουβέντα. Όλα έμειναν στο 2012. Ό,τι έγινε μέχρι το 2012 έμειναν εκεί. Ενώ αντίστοιχα ο προγραμματισμός για την Αττική, για την Αττικό μετρό, συνεχίστηκε κανονικότητα, δεν πάγωσαν εκεί. Η γραμμή 4 προχωρά και θα ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια και δεν έχει μείνει ούτε λέπη για την επέκταση του μετρό και στο αεροδρόμιο και δυτικά, είτε για τη μια είτε και για τις δύο γραμμές. Δεν έχει μείνει ούτε ευρώ, ούτε σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο που τρελειώνει το 27, ούτε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε στο επόμενο κοινωνικό πλαίσιο που θα έχει πάρα πολύ λίγα λεφτά σε σχέση με αυτό που κλείνει για έργα τύπου μετρό και όλα αυτά θα πάνε για την ολοκλήρωση της γραμμής 4 στην Αθήνα. Ανατράπηκαν όλα μετά το 12 δηλαδή, ο προγραμματισμός και οι προτεραιότητες και ονοών νοήτων φίλες και φίλοι. Λοιπόν, κλείσαμε μαζί παρέα και τη σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε μαζί αύριο. Εκπομπές, όπως είπαμε, του Flash, τα προγράμματα που δηλαδή απευθείας από το διαδίκτυο. Επίσης, έχουμε πει ότι τις εκπομπές του Flash μπορείτε να τις ακούτε και από το κανάλι του Flash στο YouTube, flash94.gr, ανεβαίνουν μετά το τέλος. Όπως και η δική μας τώρα, ήδη έχει ανέβει. Ειδικά όμως τις συνομιλίες δικής μου εκπομπής και την αρχική μου πολιτική ανάλυση μπορείτε να ακούτε και από το δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε στο YouTube πάλι, γράφετε μας αφορά, δείτε τις εκπομπές, Γιάννης Μπαγκλούς, πατάτε και μπροστά το μένω. Ακούτε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε. Πάμε τώρα στο σύντομο δελτίο ειδήσεων και μετά στις διαφημίσεις και τη συνέχεια του προγράμματος. Καλή συνέχεια!
1: Η ώρα είναι 3.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Τις προτάσεις της κυβέρνησης για την συνταγματική αναθεώρηση παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις αναγκαίες και τολμηρές με ορίζοντα δεκαετίας και στόχο τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις μελλοντικές προκλήσεις. Χάρη στην άμεση επέμβαση της ελληνικής αστυνομίας, σώθηκε η ζωή ενός άνδρα χθες στον Πειραιά που απειλούσε να πέσει στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Αναστάτωση επικρατεί από χθες στην κεντρική Εύβοια μετά τη σεισμική ακολουθία που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, με τις δονήσεις να γίνονται αισθητές ακόμη και στην Αττική. Με αφορμή την αποκάλυψη εφημερίδας για ύπαρξη συμφωνητικού εγγράφου για την χρήση του Predator, το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς και την ενεργοποίηση των δικαστικών αρχών για την διερεύνηση της υπόθεσης. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, σχολίασε με χμηρό τρόπο την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για μια ακόμη επιστολή από το παράλληλο σύμπαν του κυρίου Μητσοτάκη, την ώρα που η καθημερινότητα των πολιτών κινείται σε εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: ξανά. Τα σύννεφα μας
1: πίσω. Η ώρα είναι 5.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Νομίζω το καλοκαίρι έχει έρθει για τα καλά. Καλησπέρα σας. Πού σας βρίσκω αυτή τη στιγμή? Θέλω να μου πείτε έτσι, πού είστε? Είστε στο αυτοκίνητο? Έχει ζέστη? Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε για σας μια δροσερή παρέα. Βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο flyover? Εδώ θέλω να πιστεύω ότι θα το περάσουμε μαζί, συντροφιά. Γιατί ξέρω πώς είναι και εμείς κινούμαστε στους δρόμους της πόλης. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Είναι η ώρα που φυσικά φιλοσοφούμε συντροφιά ραδιοφωνικά. Και είναι η ώρα να σας πω την αλήθεια, που έτσι κοιτώντας απ' έξω σκέφτομαι ταξίδι. Και όταν σκέφτομαι ταξίδι, θέλω έτσι να μοιραστώ μαζί σας πως πραγματικά ένα από τα πιο όμορφα ταξίδια που έχω κάνει και ένα πραγματικό ταξίδι που, είναι αυτά που λέμε ταξίδια ζωής, είναι στο Κάιρο. Νομίζω ότι είναι μια πόλη πραγματικά μαγική, μια πόλη που αν βρεθείτε εκεί θα σας μαγέψει. Ο Νείλος είναι πραγματικά εκπληκτικός. Η αίσθηση του να πηγαίνεις στις πυραμίδες της Γκίζας και να μπαίνεις μέσα στην πυραμίδα είναι μοναδική. Το μουσείο, εγώ δεν έχω πάει στο καινούριο, αλλά ακόμα και το παλιό ήταν υπέροχο. Το νέο μουσείο του Καΐρου λένε ότι είναι όνειρο. Και θέλετε να σας πω τώρα τι συμβαίνει? Υπάρχουν απευθείας πτήσεις για να πάμε στο Κάιρο. Και πότε ξεκινούν οι πτήσεις αυτές? Ξεκινούν από Σεπτέμβριο, που ο Σεπτέμβριος, ξέρετε, είναι και ο ιδανικός μήνας για να επισκεφτεί κανείς το Κάιρο. Η αγαπημένη μας η Τζίαν, λοιπόν, από Σεπτέμβριο ξεκινά απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Κάιρο. Και πρέπει να σας πω ότι να το κάνετε είναι ένα ταξίδι ζωής, ένα ταξίδι υπέροχο. Και από Κάιρο, ξέρετε, πάτε και απευθείας Αλεξάνδρεια να δείτε και το σημείο όπου υπήρχε ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, το σπίτι του Κωνσταντίνου Καβάφη. Είναι ένα μαγικό ταξίδι, ένα ονειρεμένο ταξίδι και έρχεται ακόμα πιο κοντά σε εμάς χάρη στην Aegean. Για μπείτε λοιπόν στο aegeanair.com και κλείστε τη θέση σας τώρα. Και δεν είναι ότι είναι, πηγαίνουμε μόνο Κάιρο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί προορισμοί, διότι η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη σε 43 προορισμούς, 18 προορισμούς εσωτερικό, για να μπορέσουμε έτσι να απολαύσουμε τα υπέροχα νησιά μας, 25 εξωτερικού, δηλαδή ειλικρινά είναι τόσο εύκολο. Πείτε λοιπόν www.aegeanair.com και ταξιδέψτε εκεί ακριβώς που θέλετε να βρίσκεστε, γιατί έτσι ταξιδεύουμε κάπως νοητά πλάι στη θάλασσα, πλάι στο κύμα. Σήμερα που διανύουμε την Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών, η μέρα αυτή θεσπίστηκε επίσημα από τον ΟΗΕ το 2008 και έχει ως στόχο να μας υπενθυμίσει το πόσο σημαντικοί είναι οι ωκεανοί για την συνέχιση της ζωής μας, διότι παράγουν το 50% του οξυγόνου του πλανήτη, φιλοξενούν ένα τεράστιο μέρος της βιοποικιλότητας της γης, και αν ποτέ σας δοθεί η ευκαιρία να κάνετε μια κατάδυση στον ωκεανό, ειδικά με ένα υποβρύχιο, νομίζω ότι όσα θα δείτε πραγματικά θα σας μαγέψουν, θα σας εντυπωσιάσουν και θα σας ταξιδέψουν. Το παράδοξο είναι ότι αν μπορούσαμε να βγάλουμε όλο το χρυσό που υπάρχει στον ωκεανό, θα αντιστοιχούσαν περίπου 2,7 κιλά χρυσού για κάθε άνθρωπο στο πλανήτη. Γιατί δεν το κάνουμε? Διότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Ο χρυσός είναι απίστευτα αραιωμένος μέσα στο νερό, που η διαδικασία εξόρυξης του θα ήταν πραγματικά ασύμφορη. Ωστόσο, είναι κάτι από αυτά τα οποία μας κάνουν πραγματικά εντύπωση, διότι η σημερινή ημέρα σίγουρα έχει θέματα τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας. Σίγουρα το βλέμμα μας είναι στραμμένο στην Εύβοια και στην μετασεισμική δραστηριότητα. Οι επιστήμονες ωστόσο είναι εξαιρετικά καθησυχαστικοί. Βέβαια, είχαμε σεισμό, εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε ακριβώς έτσι, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενος ο ανασχηματισμός, μικρές οι αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα. Ο ανασχηματισμός έγινε φυσικά από τον Πρωθυπουργό της χώρας, από τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Έγινε μετά από σχετική απόφαση να οριστεί ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εθνικών εκλογών, που φαίνεται ότι πλησιάζουν. Υπάρχουν δημοσιογραφικές πηγές που τις θέλουν αρκετά κοντά. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί όλο αυτό. Θα δούμε αν θα έχουμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τώρα εθνικές εκλογές.
Ωστόσο λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης έπρεπε φυσικά να αφήσει το χαρτοφυλάκιό του στον αναπληρωτή Υπουργών Μεταφορών. Έτσι μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναφέρει ο Γιώργος Κότσιρας, ενώ παράλληλα Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για την φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η κυρία Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει το Υφυπουργείο Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ενώ η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών θα γίνει ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως ορίζεται από το Σύνταγμά μας, την Παρασκευή που μας έρχεται, 12 Ιουνίου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά στον ανασχηματισμό, ο οποίος ήταν λίγο πολύ αναμενόμενος. Αυτό το οποίο δεν είναι αναμενόμενο είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στην πόλη μας. Δεν ξέρω έτσι αν κάνατε μία βόλτα προς την παραλία της Θεσσαλονίκης, αλλά η εικόνα έτσι αυτή είναι λίγο αποκαρδιωτική. Διότι σε κάποια σημεία, βασικά σχεδόν σε όλο το μήκος της η παραλία είναι κάπως μουσταρδί, να το πω, κάπως ένα αποκρουστικό χρώμα το οποίο προέρχεται από το φυτοπλανκτόν. Επιδεινώνεται δυστυχώς το φαινόμενο αυτό. Είναι η λεγόμενη ερυθρά παλίρρια, η οποία βρίσκεται σε όλο το μέτωπο της παραλίας. Κάθε μέρα είναι μάλλον και χειρότερη, υπάρχει και έντονη δυσοσμία. Βέβαια όλο αυτό προκαλείται από το φαινόμενο του ευτροφισμού που αποτυπώθηκε και αποτυπώνεται και ψηλά από εικόνες. Εδώ υπάρχουν σχετικές φωτογραφίες από ντρόν που δημοσιεύονται στην voria.gr που δείχνουν ακριβώς την εικόνα της Θεσσαλονίκης. Όπως φαίνεται λοιπόν και από τις αεροφωτογραφίες που είναι του πρακτορείου In Time, τις τελευταίες μέρες λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας αλλά και των νοτιάδων, γίνεται επιδείνωση αυτού του φαινομένου. Είναι ορατό πλέον από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι τη Νέα Παραλία και εκτός του γεγονότος ότι δεν βλέπουμε τη θάλασσα να είναι γαλανή, είναι και αρκετά έντονη η δυσοσμία η οποία παράγεται, ωστόσο φαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι για να μπορέσει το φαινόμενο αυτό να αποτραπεί. Θα δούμε λοιπόν το πώς θα είναι οι επόμενες μέρες. Θα δούμε και άλλα πράγματα στην πόλη μας, διότι ξαναέρχεται ένας θεσμός τον οποίο έγινε μια φορά, τον αγαπήσαμε, νομίζω ότι ήρθε για να μείνει. Αναφέρομαι στον θεσμό αυτό Fly in Sky SKG. Είναι ο θεσμός αυτός όπου έγινε το άλμα επικοντό στο κέντρο της πόλης μας, που ήταν πάρα πολύ όμορφες εικόνες, έτσι αν θυμάστε, στην Καμάρα. Ξαναέρχεται λοιπόν, έχει στόχο να παντρέψει τους street αγώνες με τον πολιτισμό, αλλά και να μας φέρει όλους εμάς επαφή και κυρίως τα νέα παιδιά με τον κλασικό αθλητισμό, σε ένα από τα πιο όμορφα τοπόσημα της πόλης μας, στην Καμάρα μας, στην αψίδα του γαλερίου. Εκεί λοιπόν θα γίνει ο χώρος συνάντησης για επικοντιστές από 8 χώρες συνολικά. Θα είναι ένας αγώνας υψηλών προδιαγραφών, τον ανακοίνωσε η αντιδήμαρχος αθλητισμού, η κυρία Κούλα Γιαννακίδου. Και βέβαια, αυτό το οποίο είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι η συμμετοχή της χρυσής μας Ολυμπιονίκης, της Κατερίνας Στεφανίδη, η οποία θα βρεθεί στην πόλη μας το ερχόμενο Σάββατο για τον αγώνα αυτό και για να δώσει το παρόν. Έχει πάρα πολύ ωραίο αέρα όλη αυτή η δράση. Ο χώρος διεξαγωγής είναι το κέντρο της πόλης μας. Θα στηθεί μια κερκίδα για το κοινό με 300 θέσεις, μια κερκίδα για τους προπονητές, ενώ ο διάδρομος του αγώνα θα υπάρχει εκεί, θα είναι ειδικός φυσικά, όπως και δύο παράλληλοι διάδρομοι μήκους 50 και 60 μέτρων, όπου θα γίνεται το ζέσταμα των αθλητών. Θα νομίζω ότι θα έχουμε και την κυρία Γιαννακίδου τις επόμενες μέρες για να μιλήσουμε για την πολύ όμορφη αυτή δράση. Αύριο επίσης, αν με ρωτάτε για το πρόγραμμα, να σας πω ότι μπορείτε να μπείτε flyinskgsky.com. Εκεί θα δείτε λοιπόν όλο το αναλυτικό πρόγραμμα για την δράση αυτή την πολύ όμορφη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου, όπως σας προανέφερα, στο κέντρο της πόλης. Μα βέβαια θα υπάρχουν και νωρίτερα αγώνες που θα είναι για τα μικρά τα παιδάκια. Πολύ όμορφη πρωτοβουλία, έτσι και αλλιώς η κυρία Γιαννακίδου, εκτός από αντιδήμαρχος αθλητισμού, έχει υπάρξει και Βαλκανιονίκης, έχει τιμήσει τα ελληνικά χρώματα, οπότε είναι ένας άνθρωπος που αγαπά πάρα πολύ τον αθλητισμό και το δείχνει αυτό με κάθε τρόπο. Στην πόλη μας όμως, αύριο, θα υπάρχει πολύ ομορφιά, θα μου πείτε, υπάρχει έτσι και αλλιώς ομορφιά στην πόλη μας, φυσικά. Όμως θα αναδείξουμε την πιο όμορφη γυναίκα του πλανήτη, την Miss Kiana Planet, διότι το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα μεταμορφωθεί σε μια
πασαρέλα, ας το πούμε και έτσι. Θα υπάρχουν παράλληλα δρόμενα, θα υπάρχουν διαγωνισμοί, θα μάθετε δωρεάν συμβουλές για τα μαλλιά σας, για το πώς να είστε εσείς λαμπεροί. Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί, θα έχω τη χαρά να παρουσιάσω και εγώ την εκδήλωση, αλλά θα είμαστε εκεί να φωτογραφηθούμε στο κόκκινο χαλί και πολλά πολλά ακόμα πράγματα. Δεν θα σας αποκαλύψω τις εκπλήξεις, γιατί απόψε λέω να μην κοιμηθούμε και σε λίγο σας έχω πολλές εκπλήξεις και νεότερα για αυτόν την πολύ όμορφη δράση στην πόλη μας.

0: Και μόνο ο αείμνηστος Λουκιανός Κυλαϊδόνης, αλλά όλοι θα ζηλέψουν το αυριανό πάρτι που θα γίνει στο κέντρο της πόλης μας. Γιατί νομίζω ότι τέτοιο πάρτι δεν θα έχετε ξαναδεί, γιατί το πάρτι αυτό, όπως σας προανέφερα, συνδυάζεται με ομορφιά, με πολύ ομορφιά, γιατί θα αναδείξουμε την πιο όμορφη γυναίκα του πλανήτη, εκείνη που έχει τα πιο υπέροχα και λαμπερά μαλλιά. Διότι έχουμε τον διαγωνισμό Miss Kiana Planet από τις 7 η ώρα στο Your Cosmetics. Ξεκινάει η δράση και θα έχουμε και κόκκινα χαλιά και εκπλήξεις πάρα πολλές. Αλλά επειδή, όπως σας είπα, δεν μπορώ να σας τις αποκαλύψω μόνη μου, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω έναν υπέροχο κύριο, έναν άνθρωπο που εκτιμώ και αγαπώ πάρα πολύ. Είναι συνυφασμένος με την Kiana, ο κύριος Γιάννης Kiana Βασιλιάδης, ο διοργανωτής επί της ουσίας της όμορφης αυτής της στιγμής. Γιάννη μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ που είσαι εδώ, παρά το γεγονός ότι είσαι αυτή τη στιγμή στις απόλυτες προετοιμασίες για όλα αυτά που θα ζήσουμε.
1: Ναι, είμαστε σε περιπτώδεις ρυθμούς. Έχουν έρθει ήδη 20 κοπέλες από όλο τον πλανήτη, με εξωτική ομορφιά αρκετές από αυτές, και θα είναι ευκαιρία στον κόσμο της Θεσσαλονίκης να έρθει να τις δει. Βέβαια, επειδή είναι ήδη 2 μέρες εδώ, κυκλοφορούν στην πόλη μας.
0: Βέβαια, έχει γίνει χαμός στην πόλη.
1: Και μπορεί κάποιος να τις έχει πετύχει. Και σήμερα το βράδυ θα έχουμε, μας έχει ένα τραπέζι ο πρίγκιπας στην Περαία, ο φοβερός αυτός άνθρωπος, ο Παντελής, ο φίλος μας. Ναι, μετά τις 7-8 το απόγευμα, όποιος θέλει να τη δει μπορεί να τη δει εκεί στο εστιατόριο της Περαίας, στο Μπρίγκιπα. Και αύριο φυσικά περιμένουμε το μεγάλο event που θα γίνει στο Νίωνος Δραγούμη 23, απέναντι από τον Άγιο Μινά, στο κατάστημα τα Καλλιτικά της Kiana και το Γιώργο Κοσμέτικς, όπου θα αναδείξουμε την κοπέλα, όπως είπες πολύ σωστά, με τα πιο όμορφα και υγιή μαλλιά, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς την Kiana δεν είναι μόνο η ομορφιά, αλλά είναι και η υγεία των μαλλιών.
0: Βέβαια,
1: αυτό πάει παρέλα. Άμα τα μαλλιά δεν είναι όμορφα, δεν είναι υγιή, δεν είναι και όμορφα.
0: Και μας φροντίζετε πάρα πολύ, Γιάννη, γιατί θέλω να πω ότι και τα δικά μου μαλλιά είναι λαμπερά, γιατί με περιποιείστε πάρα πολύ. Ήδη κάνω και την εντατική θεραπεία με την σειρά εκείνη, την Queen, την υπέροχη σειρά, γιατί θέλω να αισθανθώ κι εγώ έτσι βασίλισσα, όταν θα στέψουμε τη βασίλισσα.
1: Έτσι. Η συμβολή σου θα είναι πολύ φοβερή, θα ήθελα να πω. Και πριν 2 χρόνια που ήσουν εσύ εκεί, είχες δώσει ακριβώς ένα άλλο χρώμα, μια άλλη ποιότητα στο event, με τα ωραία σου λόγια, τις ωραίες μουσικές από τον DJ που θα παίζει. Και φαντάζομαι και φέτος θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο event. Θα έχουμε και κρασιά από τα κρασιά του κυρίου Ντονόπουλου, που μας έχει στείλει αρκετά για να διασκεδάσουμε και να πιούμε. Και θα και άλλους χορηγούς σε εταιρείες τα Καλλιτικά, η Μεσάουντα, η Eco Line. Υπάρχουν πάρα πολλοί χορηγοί εκεί πέρα και θα δώσουν και δώρα στα κορίτσια, αλλά θα περάσουμε και όμορφα όσοι παρευρεθούμε. Θα δουν και αρκετοί φυσικά γνωστή της Θεσσαλονίκης.
0: Γιατί όλη η Θεσσαλονίκη νομίζω θα είναι εκεί. Όλη η Θεσσαλονίκη.
1: Έχει γίνει θεσμός αυτό το event πάνω από 6 χρόνια να το κάνουμε. Και ήδη με στέλνουν μηνύματα, με ρωτάνε τι ώρα θα γίνει το event και πού θα είναι και τέτοια, και φυσικά
0: Γιώργος θα περάσουμε τέλεια. Ιώνος Δραγούμη 23 από τις 7, και εγώ να αποκαλύψω, αν με επιτρέψεις, ότι υπάρχουν και πάρα πολλές εκπλήξεις και ένα υπέροχο κόκκινο χαλί που όλες οι κυρίες και οι κύριοι που μας ακούν μπορούν και αυτοί να φωτογραφηθούν για να νιώσουν και αυτοί οι βασιλιάδες και βασίλισσες, και θα μας αποκαλύψετε και όλα τα μυστικά για να έχουμε όμορφα μαλλιά, έτσι δεν είναι?
1: Αλίμονο. Θα υπάρχουν και πολλοί κομμωτές που ξέρουν να δώσουν τα tips που χρειάζεται το κάθε μαλλί, η κάθε κυρία ή κάθε κοπέλα για τα μαλλιά της. DJ φυσικά, μουσική θα παίξουμε από την εταιρεία του κυρίου Νικάκη, ο φίλος μου.
0: Ο αγαπημένος ο Ανδρέας ο Νικάκης. Από τους...
1: Είναι το Βασίλη. Θα είναι πολύ ωραία. Θα περάσουμε τέλεια.
0: Νομίζω ότι είναι το event του καλοκαιριού για το οποίο μιλάει όλη η πόλη, και είναι γνωστό πάντα το πόσο κέφι υπάρχει, αλλά και πόσα πράγματα μαθαίνουμε για τα μαλλιά. Εγώ ήδη όλες αυτές τις μέρες, με τις προετοιμασίες και τα βιντεάκια έτσι που έχουμε βγάλει, θέλω να πω ότι τα μαλλιά μου είναι πιο λαμπερά από ποτέ, πιο υγιή από ποτέ, Και όλα αυτά χάρη σε σένα, Γιάννη και Γιάννα Βασιλιάδη.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι θεσμός. Καλά το είπες. Και πραγματικά, και ευχαριστούμε και το ξενοδοχείο Καψής που φιλοξενεί τις κοπέλες και πάνω στην πισίνα παίρνουν τα ποτά τους και περνάνε ωραία, που θα γίνει και ένας διαγωνισμός την μεθαύριο Τετάρτη, να το πούμε και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Όπου εκεί θα γίνει ένα άλλο πάρτι. Εκεί θα βγει η κοπέλα που έχει το καλύτερο σώμα. Έχουμε διάφορα event και εκεί. Αλλά θα χαρούμε πολύ λοιπόν να σας δούμε όλους κοντά μας.
0: Ότι είναι και ένας μαγικός χώρος. Εκεί εγώ ξέρεις πως το λέω το Γιώργος Μέτικς. Λέω ότι είναι το Λούνα Πάρκ των μεγάλων κοριτσιών. Γιατί έχει ό,τι ονειρευόμαστε.
1: Εσύ Σοφία μου είσαι τόσο εφευρετική που πραγματικά βρίσκεις.
0: Εγώ κάπως έτσι αισθάνομαι, γιατί ξέρεις, έχει τόσα πράγματα. Μεταμορφωνόμαστε τόσο πολύ και δεν θέλω να αποκαλύψω, αλλά έχω και ένα υπέροχο γκλίτερ που θα με κάνουν τα κορίτσια να είμαι και εγώ λαμπερή για να δώσω λάμψη. Το οποίο νομίζω ότι επειδή θα μπορέσετε να το δοκιμάσετε και όλες εσείς οι κυρίες και οι κύριοι που μας ακούτε, θα ξετρελαθείτε.
1: Και ξέρεις, εμένα με κάνει χαρούμενο κάθε φορά που ακούω κυρίες και που δεν με ξέρουν, που λένε έχουμε περάσει από το μαγαζί και μας κάνει εντύπωση που έχει πολύ ιδιαίτερα και ποιοτικά πράγματα. Και κάθε φορά εκεί τα κορίτσια όλα μας με την επικεφαλή στην Έφη, η Ιωάννα, η Τάνια, η Σοφία, η Γαμπριέλα, είναι πολλά κορίτσια που εξυπηρετούν εκεί. Να πούμε και αυτό, γιατί αυτές οι πυρετοδός ετοιμάζουν το κατάστημα και ξέρουν τα πάντα στα προϊόντα που έχουμε και σερβίρουμε στους πελάτες μας. Ότι επιλέγουν πραγματικά ποιοτικά προϊόντα και πολλές πελάτες λένε αυτό το μαγαζί πραγματικά έχει επιλεγμένα προϊόντα και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που υπάρχει ένα τέτοιο μαγαζί στην πόλη που... Δεν υπάρχει τέτοιο μαγαζί στην πόλη που να έχει επιλεγμένα προϊόντα. Αυτό είναι που με κάνει πολύ χαρούμενο.
0: Και ανθρώπους
1: αλλά
0: με τόση
1: και
0: γνώση.
1: Τους λέω ότι υπάρχει ακόμα ένα. Υπάρχει ακόμα ένα στην Πότσαρη 118 που είναι το άλλο μας κατάστημα.
0: Το οποίο το αγαπούμε, εγώ να το πούμε και αυτό στον αέρα, ότι έχω μικρούλα ακόμα όταν πήγαινα σχολείο, γιατί είμαι τουμπιώτησα, είμαι από εκείνη την περιοχή, ήταν το αγαπημένο μου κατάστημα πάντα. Δεν στο έχω πει αυτό.
1: Νομίζω όχι.
0: Ήταν όταν ήμουν μαθήτρια, γιατί εγώ είμαι γέννημα θρέμα του Πιώτησα, οπότε ήταν το αγαπημένο μου κατάστημα, ειδικά εκείνο, όταν ξέρεις, εκεί που αρχίζουν τα κοριτσάκια και φτιάχνουν τα μαλλιά τους λίγο παραπάνω. Τη λάκα αυτή με τον μπαμπού και τον αφρό με τον μπαμπού, ήταν δηλαδή από τα πρώτα πράγματα που λάτρεψα έτσι ως έφηβο κοριτσάκι που έφτιαχνε τα μαλάκια του.
1: Τώρα που το λες, παιδί μου, πέρασαν τόσα χρόνια, 15 χρόνια νομίζω έχει αυτό το κατάστημα, 17. Πραγματικά, είσαι ένα μικρό κοριτσάκι και έγινε.
0: Και έμεινε μικρό κοριτσάκι. Αύριο λοιπόν θα ζήσουμε μια υπέροχη βραδιά πραγματικά.
1: Πραγματικά ανυπομονώ να σε ακούσω εκεί πέρα με το μικρόφωνο να κάνεις τα δικά σου.
0: Εγώ ανυπομονώ να βρεθώ στον αγαπημένο μου χώρο που είναι πραγματικά μαγικός, θα τον γνωρίσετε αύριο και θα καταλάβετε. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι πρέπει να τρέξεις, εγώ σε θέλω κι άλλο, αλλά αύριο θα μου είστε εδώ με τον κύριο Κουτούλια έτσι να πούμε περισσότερα πράγματα.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ, ζωντανάζω από το στούντιο. Ήταν ο αγαπημένος κύριος Γιάννης Κιάννα Βασιλιάδης. Έτσι, μίλαμε για τα Your Cosmetics και το Miss Kiana Planet. Γιάννη, μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, σε βέβαια, φίλια πολλά.
0: Καλό απόγευμα. Θα είναι μια υπέροχη βραδιά, δεν το συζητώ. Δηλαδή, να έρθετε όλοι, γιατί θα περάσουμε όχι ονειρικά, όχι τέλεια. Δηλαδή, ό,τι και να σας πω, πραγματικά είναι λίγο. Να αλλάξουμε όμως λίγο κλίμα και να αλλάξουμε διάθεση για να πάμε στα της επικαιρότητας, διότι υπάρχει φωτιά αυτή τη στιγμή στην Αττική. Η φωτιά είναι κοντά στα σπίτια της λίμνης Βουλιαγμένης στο Λουτράκι. Έχει χύσει ήδη το 112 και ξέρετε το τρομερό είναι ότι όλο αυτό προκλήθηκε από εργασίες με χορδοκοπτικό μηχάνημα. Από εκεί προκλήθηκε η φωτιά. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής από αέρος. Μείνετε σε εγρήγορση και παρακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών, αναφέρει η πολιτική προστασία. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά και να μπορέσει να σβήσει σύντομα η φωτιά στην περιοχή της Βουλιαγμένης. Να έρθουμε λίγο και πάλι στην πόλη μας, διότι ξέρετε αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι ανοίγει και πάλι ένας θερινός κινηματογράφος που αγαπάμε. Ανοίγουν οι θερινοί κινηματογράφοι που αγαπάμε γενικότερα. Και θέλω να σας πω ότι ανοίγει το Σινεπανόραμα και πώς μου αρέσει ο κινηματογράφος αυτός. Και ανοίγει με μια παράσταση, με μια ταινία την οποία νομίζω ότι περισσότεροι έχουμε δει. Όσοι δεν έχετε δει μπορείτε να απολαύσετε. Αναφέρομαι φυσικά στον Καποδίστρια του Γιάννη Σμαραγδί με τον Αντώνη Μυριακό στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο πρωταγωνιστής μάλιστα της αγαπημένης αυτής ταινίας θα βρίσκεται στην επίσημη πρεμιέρα, στις θέσεις των θεατών, για να μπορέσει να απολαύσει και αυτός την παράσταση. Η πρεμιέρα θα γίνει με ελεύθερη είσοδο στο Σινεπανόραμα την Κυριακή που μας έρχεται, 14 δηλαδή Ιουνίου, στις 8.30 και στο Σινεπιλέα την Παρασκευή στις 12 Ιουνίου, στις 9 η ώρα το βράδυ. Στο Σινεπανόραμα θα βρεθεί και ο Αντώνης Μυριακός. Η ταινία Καποδίστριας είναι η πιο εμπορική ταινία της χρονιάς, με 850.000 εισιτήρια κατά την χειμερινή σεζόν, μία από τις εμπορικότερες ταινίες των τελευταίων δεκαετιών. Και σκεφτείτε ότι έχουμε μπροστά μας και συνέχεια, διότι έχουμε άνοιγμα και στους θερινούς κινηματογράφους. Και να σας πω ότι το Σινέ Πανόραμα θα προβάλλει την Πέμπτη και την ημέρα αποκάλυψη στην καινούργια ταινία αυτή του Steven Spielberg, την οποία πώς και πώς περιμένω να απολαύσω. Έχει κάνει και αυτές τις δηλώσεις ο Steven Spielberg για τους εξωγήινους. Ξέρετε, το πράγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει προχωρήσει αρκετά όσον αφορά στο αν υπάρχει ή όχι εξωγήινη ζωή. Είναι από τα πράγματα τα οποία αρεσκόμαστε όλοι να συζητούμε, γιατί είναι από τα πράγματα κακά τα ψέματα, έτσι. Όλες αυτές οι θεωρίες συνωμοσίες μας αρέσουν όλους και μας αρέσουν πάρα πολύ να τις συζητάμε. Πάντως, έχει ανοίξει ο φάκελος με τα απόρριτα αρχεία. Υπάρχουν και 6 περιπτώσεις που αφορούν στην χώρα μας, στην Ελλάδα. Η ημέρα αποκάλυψης, λοιπόν, είναι η πολύ αναμενόμενη ταινία επιστημονικής φαντασίας του μέτρου, του είδους του Steven Spielberg, η οποία κάνει την έξοδό της την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Πέμπτη 11 Ιουνίου στο Σινέ Πανόραμα. Όσον αφορά στην υπόθεση, ένας πληροφοριοδότης δίνει μάχη με τον χρόνο για να ξεσκεπάσει την τεράστια συνωμοσία της κυβέρνησης. Το ερώτημα είναι ένα. Αν ανακάλυπτες ότι δεν ήμασταν μόνοι στο σύμπαν, θα τρόμαζες? Η συνέχεια στους κινηματογράφους, δείτε τον στους θερινούς κινηματογράφους ή και στους σκοτεινούς. Το Σινεπιλέα στη συνέχεια θα έχει και το Διάβολος Φοράει Πράντα το 2, τον Μάικλ, το Toy Story και φυσικά από 16 εβδόμου θα έχει την Οδύσσια, την άλλη λοιπόν η αναμενόμενη ταινία, αλλά και τα Minions, η τιμή είσοδου στα 7,5 ευρώ, η γενική είσοδος, στα 5 ευρώ το φοιτητικό εισιτήριο και των άνω των 65 ετών. Και ξέρετε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο γενικά το να ταξιδεύεις μέσα από τον κινηματογράφο. Αλλά ακόμα πιο όμορφο είναι να ταξιδεύεις στα νησιά της χώρας μας. Και τι όμορφα νησιά που έχουμε. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και ευλογημένοι, γιατί έχουμε παραμυθένιους τόπους, παραμυθένια νησιά. Νομίζετε ότι είναι μακριά το να πάει κανείς σε ένα ελληνικό νησί? Μπορεί να φάνταζε παλιά, γιατί σκεφτόσασταν ότι έπρεπε να πάτε Αθήνα ή έπρεπε να πάρετε το καράβι. Ελάτε όμως που τώρα, αν θέλετε να πάτε Ικαρία, για παράδειγμα, πηγαίνετε απευθείας με πτήση της Αιτζίαν. Διότι η Αιτζίαν μας πάει επιτέλους Ικαρία. Έτσι λοιπόν, πριν καλά το καταλάβεις, από το αεροδρόμιο Μακεδονία βρίσκεσαι στο αεροδρόμιο της Ικαρίας. Και τι κάνεις μετά? Απολαμβάνεις πανηγύρια. Εκεί λοιπόν, νήσιο παπούτσι, γιατί ξέρετε τι γίνεται στο πανηγύρι. Χορεύεις μέχρι τελικής πτώσεως. Χορεύουν κυριολεκτικά μέχρι τελικής πτώσεως. Όσο πάει, 2 μέρες, 3 μέρες, αυτός που θα αντέξει είναι και ο καλύτερος χορευτής. Όλα επίσης είναι με άλλους ρυθμούς, είναι χαλαρά, νιώθεις μία αίσθηση ελευθερίας μοναδική, ένα vibe απίστευτο, διότι σκεφτείτε ότι στην Ικαρία, δηλαδή έχουν ακόμα και τώρα πάνω στις πόρτες τα κλειδιά. Στην Ικαρία συμβαίνει και το άλλο. Στην Ικαρία πηγαίνεις, παραγγέλνεις και σου λένε μετά ότι, να σου πω κάτι, άσε το λογαριασμό έτσι εδώ κάτω από το τραπέζι και θα έρθω να πάρω εγώ τα χρήματα μετά. Καλά, και δεν το συζητάω, σε Ιχέλες, αυτή η μικρή εξωτική παραλία με τα τυρκουάζ, τα νερά, τα βράχια. Τι να σας πω τώρα, το να στο πανέμορφο όρμο αυτό που υπάρχουν και τα ερείπια του αρχαίου ναού της Αρτέμιδος, τον Άγιο Κήρυκο, την πρωτεύουσα με το κεντρικό λιμάνι και φημίζεται και για τις ιαματικές πηγές της και για φύση και για πεζοπορία, αλλά ό,τι κι αν θέλετε να ζήσετε στην Ικαρία, το θέμα είναι ότι πηγαίνετε πάρα πολύ εύκολα. Με την Aegean που μας πηγαίνει επιτέλους απευθείας Ικαρία, σχεδόν καθημερινά παρακαλώ, έτσι, με την Aegean πτήσεις από το νησί, από τη Θεσσαλονίκη στο νησί των Πανηγυριών και της Ελευθερίας. Για πείτε λοιπόν στο aegeanair.com και κλείστε τη θέση σας τώρα. Και να σας πω και κάτι, αν θέλετε να πάτε και Μύκονο, και Σύρο, Μήλο, Ηράκλειο και την επανέμορφη και Κρήτη και Χανιά και Σαντορίνη και Ζάκυνθο, υπάρχουν απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη χάρη στην Aegean. Η Aegean πετάει από Θεσσαλονίκη σε 43 απευθείας προορισμούς, 18 προορισμούς εσωτερικού και 25 εξωτερικού. Δηλαδή πραγματικά το δύσκολο δεν είναι να βρεις που θα πας, είναι να διαλέξεις έναν μόνο προορισμό. Αυτό είναι πραγματικά το δύσκολο.
2: Plus 99,4.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
9: Με τον Bubby Μπατσάρα.
8: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να μας χαλαρώνει περισσότερο και να μας ταξιδεύει περισσότερο από αυτή τη θάλασσα, την υπέροχη, την πλατιά θάλασσα, από τον θερμαϊκό μας τον κόλπο. Και ξέρετε, όταν σκέφτομαι έτσι θάλασσα, σκέφτομαι κατευθείαν τον Δήμο Θερμαϊκού. Έναν υπέροχο τόπο για να ζεις, όπως λέει χαρακτηριστικά ο δήμαρχός του, και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο, γιατί είναι ένας από τους πιο όμορφους δήμους της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, ο οποίος ουσιαστικά σε κάθε σημείο του έχει θάλασσα και κάνει και τόσο όμορφες δράσεις. Θέλω να πω ότι είναι υπέροχος ο παραθαλάσσιος υπημαραθώνιος, ο οποίος γίνεται πλάι ακριβώς στο κύμα, και έχω και τη χαρά να παρουσιάσω και τον πρώτο από αυτούς. Υπάρχουν πολύ όμορφα καλοκαιρινά προγράμματα άθλησης για όλους, αλλά επειδή είναι ένας δήμος τον οποίο τον αγαπούν όλοι και πάνω πολύ ο δήμαρχός του κάνει και πολύ όμορφες δράσεις εθελοντικού καθαρισμού, γιατί ξέρετε, εμείς είμαστε αυτοί που πάνω από όλα πρέπει να προσέχουμε τον τόπο μας, και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον δήμαρχο του Δήμου Θερμανικού, τον κύριο Θεόδωρο Τζέκο, ο οποίος είναι εδώ έτσι για να ταξιδέψουμε στο όμορφο σημείο αυτό της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης και να μιλήσουμε και για τις όμορφες δράσεις. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε, καλώς ορίσατε στον αέρα της πόλης.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας, στην ωραία εκπομπή σας, στην πιο όμορφη γλυκιά φωνή.
0: Μας φέρατε ήδη τον θαλασσινό αέρα και την θαλασσινή άβρα. Είστε ένας άνθρωπος γέννημα θρέμα, γεννηθήκατε, μεγαλώσατε στην επανομή γνήσιος δημότης της περιοχής. Έτσι θέλω να μου πείτε τι δεν έχουμε ανακαλύψει όλοι εμείς που μένουμε στην Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη για τον Δήμο Θερμαϊκού ακόμα.
1: Κοιτάξτε, θάλασσα, όπως είπε και το τραγούδι νωρίτερα και η εισαγωγή σας, θάλασσα και Θερμαϊκός, Δήμος Θερμαϊκού, είναι δύο έννοιες ταυτόσιμες. 50 χιλιόμετρα ακτογραμμής έχει ο Δήμος Θερμαϊκού από την εσωτερική πλευρά του Θερμαϊκού κόλπου μέχρι το άνοιγμά του μετά τον υδροβιότοπο της επανομής, τον ποταμό, με όμορφες παραλίες, με όμορφα καταστήματα, εστίαση, καφέ, ταβέρνες, εστιατόρια, δράσεις πολλές στην παραλία, σε έναν δήμο τον οποίο το γνωρίζει από τις δεκαετίες του 60-70 η πόλη, η Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα έρχεται τα τελευταία χρόνια και αυτός είναι ο στόχος μας να ξανασυστηθεί, ως ένας προορισμός και μόνιμης κατοικίας των Θεσσαλονικαίων ή οποιοδήποτε κατοίκου που θα δουλέψει στην πόλη, αλλά θα έχει μια ποιοτική διαβίωση στον Δήμο Θερμαϊκού, αλλά και ως ένας προορισμός τουριστικός, είτε για ολιγοήμερες, είτε για μονοήμερη, είτε για περισσότερες ημέρες, γιατί αναπτύσσονται πολλά τώρα και ξενοδοχεία, βλέπουμε, εξελίσσονται και δημιουργούνται καινούργιες επενδύσεις τουριστικές, σε μια ισορροπία όμως με μια υψηλή ποιότητα διαβίωσης.
0: Και πολύ κοντά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πραγματικά πολύ κοντά από το κέντρο της
1: Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Ακούω μερικούς, και στους οποίους σας διακόπτω, τι η ευτυχία είναι να δουλεύεις, ας το πούμε, αυτή την περίοδο τώρα, αυτές τις μέρες που μπήκαμε στο καλοκαίρι, να δουλεύεις, να είσαι μέσα στην πόλη, μέσα στη φασαρία, μέσα στην πίεση, στο άγχος, να γυρίζεις στο σπίτι σου και να έχεις τη δυνατότητα να βγεις μετά να κάνεις και τη βουτιά σου στη θάλασσα, να κάνεις και τον μπάνι. Δηλαδή, πραγματικά αυτή είναι η ποιότητα ζωής. Δεν θα γυρίσεις να εγκλωβιστείς σε ένα διαμέρισμα που θα δροσιστείς λίγο από το air condition, θα γυρίσεις σε μισή ώρα σε ένα φυσικό περιβάλλον, σε ένα προάστιο που έχεις και τη θάλασσα δίπλα σου.
0: Και έχεις και πολύ όμορφη ακτογραμμή, δηλαδή είναι και πολύ όμορφη η παραλία, η πλάζ, τις προσέχετε και πάρα πολύ. Βέβαια τις καθαρίζετε και όλες.
1: Εντάξει, γιατί είναι αγώνας αυτός καθημερινός και αυτή η μάχη, ακριβώς.
0: Και σας ακολουθεί και ο κόσμος, γιατί είχαμε πάλι και εθελοντικό καθαρισμό των παραλίων στο Δήμο Θερμαϊκού που έγινε υπό την πρωτοβουλία σας, από σας και από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νεολαίας, και μου έκανε εντύπωση το πόσο πολλές τοπικές κοινότητες συμμετείχαν, πόσοι πολλοί φορείς, κόσμος πολλής.
1: Αυτό είναι και στοίχημα, πώς θα βάλεις τον κόσμο συμμέτοχο στις δράσεις, πρωτοβουλίες. Αυτό είναι το πιο ωραίο και αυτή είναι η επιτυχία, αυτός είναι ο στόχος. οι εκδηλώσεις αυτές, οι δράσεις που έγιναν το Σάββατο είναι ένα μέρος από την από το μπουκέτο των δράσεων και των εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή ημέρα θάλασσας, που είναι στις 20 Μαΐου γιορτάζεται η Ευρωπαϊκή ημέρα θάλασσας. Ο Δήμος Ερμαϊκού ανήκει στο δίκτυο των Ευρωπαϊκών πόλεων που γιορτάζουν τη μέρα αυτή. Από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο γίνονται διάφορες δράσεις, βιωματικά θεατρικά εργαστήρια, καλλιτεχνικά εργαστήρια, εκθέσεις ζωγραφικής σε συνεργασία με τους συλλόγους και τους φορείς του Δήμου, ενημερώσεις για την θαλάσσια ύπανση, βιωματικές δράσεις, αναγνώσεις βιβλίων στις βιβλιοθήκες μας. Έτσι και το Σάββατο που μας πέρασε, συνδυαστικά και με την προηγούμενη μέρα που ήταν η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, κάναμε εθελοντικούς καθαρισμούς, προγραμματίσαμε με συλλόγους και εθελοντές στον Δήμο, όπου συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι της Μηχανιώνας, στο λιμάνι του Αγγελοχωρίου, στο λιμάνι της Αγίας Τριάδας, στους νέους επιβάτες και στην Περαία. Στις περισσότερες κοινότητες του Δήμου υπήρχαν εθελοντές και φορείς και σύλλογοι που σαρώσαν όλη την παραλία σχεδόν, όχι για να καθαρίσουμε το Δήμο, αλλά για να συμμετέχουμε, για να σεβαστούμε αυτό εδώ που εμείς χρησιμοποιούμε, για να δώσουμε το παράδειγμα και στους άλλους, ότι αυτό είναι κτήμα μας, είναι σπίτι μας, και όπως το σπίτι μας το κρατάμε καθαρό, έτσι κρατάμε και τις παραλίες μας.
0: Είναι πολύ πολύ εντυπωσιακό το πόσο καθαρές είναι οι παραλίες, και αυτό που λέγατε λίγο πριν σκεφτόμουν τώρα και ζήλευα, αλλά όχι θα έρθω, γιατί και από εμάς που είμαστε, που μένουμε στο κέντρο της πόλης, δεν είναι τίποτα, νομίζω γύρω στα 30-35 λεπτά.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί
1: έτσι
0: βλέπω έτσι τώρα τις δράσεις και σκεφτόμουν αυτό, ότι σε 30-35 λεπτά δεν το έχουμε στο μυαλό μας, αλλά μπορούμε να έρθουμε στο Δήμο Θερμαϊκού, να κάνουμε τη βουτιά μας, να απολαύσουμε φρέσκα ψάρια, να κάνουμε και σαντ πιλάτες, το οποίο το βλέπω εδώ και το έχω ζηλέψει πάρα πολύ.
1: Είναι στο πρόγραμμα άθληση για όλους, που συνήθως οι Δήμοι το έχουν τη χειμερινή περίοδο καλύπτουν, γιατί το καλοκαίρι δύσκολα ακολουθούν. Εμείς κάνουμε και προγράμματα αθλητικά την καλοκαιρινή περίοδο μέσα στη θάλασσα. Το aqua aerobic, όπως είδες Σοφία στο πρόγραμμα, και συμμετέχουν πάρα πολύ και το ζητάνε. Δηλαδή περιμένουν πώς και πώς. Δήμαρχε, πότε θα ξεκινήσουμε τα καλοκαιρινά αυτά τα προγράμματα, κάθε ηλικίας δημότες.
0: Μα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί το aqua aerobic καταρχάς βοηθάει και πάρα πολύ και το σώμα, και έχετε και για ηλικίες και 16+, και το sand pilates που είναι κάτι έτσι πολύ φρέσκο, και βλέπω εδώ και στην παραλία των νέων επιβατών και στην παραλία του ποταμού επανομής εκεί ανάμεσα στο βάλτο, και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική πραγματικά δράση αυτή.
1: Και κοντά στα όλα τα λέει έτσι, αν μου έδινες και ένα λεπτάκι.
0: Φυσικά,
1: να αναφερθώ σε κάτι που δεν είναι ίσως το πιο λαμπερό και ευχάριστο, γιατί μιλάμε για περιβάλλον, μιλάμε για το Θερμαϊκό, μιλάμε για τις παραλίες του Θερμαϊκού, για τις ομορφιές του, αλλά εδώ για να αποκτά και ουσία όλη αυτή η δράση μας, θέλω να τονίσω αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Την τεράστια παρέμβαση που σχεδιάζεται να γίνει ανοιχτά του υδροβιότοπου της επανομής. Σχεδιάζεται να γίνει μια απόλυψη άμμου, την ονομάζουν, αμολυψία, δηλαδή να πάρουν από το βυθό της θάλασσας 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα άμμου. Είναι μια τεράστια παρέμβαση, μεγαλύτερη που έχει γίνει στο Θερμαϊκό κόλπο. Και αυτή η παρέμβαση γίνεται για να μπαζωθεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ο έκτος Προβλήτας, και να επεκταθεί. Πάλι ένα πολύ σπουδαίο έργο, αναπτυξιακό, που το θέλει η πόλη, αλλά όχι καταστρέφοντας κάτι άλλο. Μπορεί να βρεθεί το υλικό αυτό από άλλες πηγές, από τα ποτάμια, από τη σκήψη των ποταμών, από Λατομία, από το flyover, από οπουδήποτε αλλού, και όχι από εκεί που έχουν επιλέξει. Εμείς κάναμε μεγάλο αγώνα, κάνουμε μεγάλο αγώνα, είναι σε αναστάτωση η τοπική κοινωνία και η πόλη και η Θεσσαλονίκη, όσοι το έχουν μάθει και το γνωρίζουν και στηρίζουν αυτόν τον αγώνα, και δικαστικά έχουμε προσβάλει και περιμένουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας απόφαση, την απόφασή του, για να σταματήσουμε αυτή την διαδικασία, να σταματήσουμε δηλαδή αυτή την τεράστια παρέμβαση δίπλα στον υδροβιότοπο της επανομής, που θα έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις δυσμενής προς υποβάθμιση αυτής της πανέμορφης περιοχής. Πρέπει, ακόμα και αν κοστίζει κάτι παραπάνω, να στραφούν σε άλλες πηγές και να πάρουν αυτό το υλικό και να προχωρήσει και το έργο του λιμανιού και να έχουμε και το στολίδι αυτό περιουσιακό στοιχείο όλοι μας και οι κάτοικοι της επανομής, του Θερμαϊκού και της Θεσσαλονίκης.
0: Και να εξηγήσουμε, επειδή μου δίνετε την πάσα, ότι ουσιαστικά το κομμάτι που αντιτίθεστε είναι ότι επειδή ακριβώς εκεί κοντά βρίσκεται ένας σπάνιος υδροβιότοπος, στον οποίο διαβιούν και αρκετά προστατευόμενα είδη της πανίδας και της χλωρίδας, που σίγουρα αυτό θα αναταράξει και θα χαλάσει την ισορροπία όλων αυτών των ειδών.
1: Έτσι, υπάρχουν τεκμηριωμένες γνωμοδοτήσεις πανεπιστημιακών και τα έχουμε καταθέσει όλα αυτά στο δικαστήριο και νομίζω έχει κατανοήσει τη σπουδαιότητα αυτού του προβλήματος, σημαντικότητα. Είναι από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους στην περιοχή μας, σταυροδρόμοι σπάνιων οδικών πτηνών, ο υδροβιότοπος στο Φανάρι, στο Ναυάγιο, όπως πολλοί το ξέρουμε στη Θεσσαλονίκη, της επανομής. Εκεί, στον βυθό αυτό, σε μια έκταση 3.500 στρεμμάτων θα κάνουν αυτή την παρέμβαση όπου θα κατεβάσουν 1 με 2 μέτρα τον βυθό για να μπορέσουν να πάρουν όλη αυτή την τεράστια ποσότητα. Και αυτό θα έχει σοβαρές περιπτώσεις. Είτε διάβρωση, είτε Ποσειδονία, θαλάσσια Ποσειδονία, είτε στη βένθινη ζωή, είτε στο οικοσύστημα του υδροβιότοπου. Νομίζω ότι άστοχη, πρόχειρη και άστοχη απόφαση και θα το καταλάβουν.
0: Και είναι ένα σημείο στο οποίο τρέφονται και φλαμίνγκο, χαλκόκοτες, λαγκώνες, αβοκέτες.
1: Μου έστειλαν πριν αυτές τις μέρες κάτι φωτογραφίες από κάποια πτηνά που, εντάξει, είναι φανταστικά αυτές τις εικόνες.
0: 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα άμμου ταράζει όλη αυτή την πανίδα και
1: οπωσδήποτε.
0: Την χλωρίδα.

0: Διότι έχετε και το θέατρο ψηλά στην ατζέντα σας, επομένως ετοιμάζεστε σιγά σιγά και για το πολύ όμορφο αυτό φεστιβάλ το οποίο μας
1: Ναι,
0: χαρίζετε.
1: θέλουμε να έχουμε μεγάλες εκδηλώσεις και πολλές αυτές τις τοποθετούμε εκτός της high season, όπως λέμε. Όπως είναι το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Τεχνικού Θεάτρου που ξεκινάνε τώρα οι αιτήσεις, γίνεται τον Οκτώβριο, το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Τώρα γίνονται οι αιτήσεις, έρχονται θεατρικές ομάδες από όλη την Ελλάδα. Μετά από μια προκριματική διαδικασία καταλήγουμε στο δεκαήμερο αυτό του Οκτωβρίου, όπου διαγωνίζονται νομίζω 6-7 καλύτερες ομάδες. Έχει γίνει θεσμός πλέον, πάμε για το έκτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Τεχνικού Θεάτρου Θερμαϊκού. Πέρσι είχαμε τον Γρηγόρη τον Βαλτινό ως τιμόμενο πρόσωπο, μας τίμησε με την παρουσία του. Η Κριτική Επιτροπή, εξαιρετικούς ηθοποιούς, καλλιτέχνες
0: και εξαιρετικές παραστάσεις, θα πω εγώ.
1: Του κρατικού, αλλά και οι θεατρικές ομάδες υψηλού επίπεδου. Και άλλες δράσεις, όπως είπες νωρίτερα, ο ημιμαραθώνιος που γίνεται τον Μάρτιο. Όπως θα είναι τώρα στη Μηχανιώνα, για πρώτη φορά βάζουμε το τρίαθλο, θα γίνει το Σεπτέμβριο. Όλους τους μήνες, όπως είναι πέρσι έγινε τον Μάιο, φέτος το τοποθετούμε προς τον Νοέμβριο, η Λευκή Νύχτα. Είναι πολλές δράσεις που γίνονται και εκτός του καλοκαιριού, που ούτως ή άλλως έχουμε τον κόσμο καλοκαίρι. Θέλουμε να δούμε το Θερμαϊκό 12 μήνες το χρόνο. Έχει εκτός από τη θάλασσα και την παραλία, τον ήλιο, τη θάλασσα, έχει προορισμούς περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, έχουμε εινοτουρισμό, εινοπία εξαιρετικά, αρχαιολογικούς χώρους, υδροβιότοπους, νατούρα, περιοχές.
0: Εγώ θα χαρώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, να έρθουμε μια μέρα να κάνουμε εμείς εκπομπή εκεί από το Θερμαϊκό πλάι στο
1: Έτσι, να
0: κύμα.
1: κάνουμε ένα mini tour.
0: Πραγματικά. Και θέλω να πω επίσης ότι στον κόσμο που μας ακούει ότι επίσης είναι μια πάρα πολύ όμορφη ιδέα να πάρετε και το καραβάκι για να πάτε στον Δήμο Θερμαϊκού.
1: Μπράβο.
0: Είναι σαν να κάνετε διακοπές.
1: Έτσι, έτσι. Υπάρχουν και άλλες επιλογές που το κάνουν, δίνει μια γραφικότητα και ομορφιά πολύ πιο ωραία.
0: Και όσοι δεν οδηγούν, να πούμε ότι υπάρχουν και τα αστικά λεωφορεία που φυσικά πηγαίνουν στο Δήμο Θερμαϊκό και στην παραλία απευθείας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Θα τα πούμε και πάλι, γιατί είναι πολλές οι δράσεις. Και κάντε μια βουτιά και για μας σήμερα που δεν θα προλάβουμε να έρθουμε.
1: Δεν το κάνω, δεν προλαβαίνω και έχω να το χαρώ, αλλά θα ξεκινήσω. Εντάξει, είναι και ακόμα νωρίς σχετικά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, που ήσασταν.
1: Καλό απόγευμα.
0: Είμαστε καλά, σας ευχαριστώ. Ήταν λοιπόν ο κύριος Τζέκος, ο δήμαρχος του Δήμου Θερμαϊκού, ένας υπέροχος δήμος της πόλης μας, ο οποίος πραγματικά έτσι μας κάνει να κάνουμε αποδράσεις, και είναι κάτι πραγματικά όμορφο το να μπορούμε να κάνουμε αποδράσεις πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ κοντά από την πόλη μας. Να σας πω λοιπόν ότι είχαμε και τις ασφαλτοστρώσεις, οι οποίες φαίνεται ότι ξεκινούν, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης. Επανέλαβε λοιπόν σήμερα από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ότι πλέον όποιος δρόμος ασφαλτοστρώνεται δεν θα γίνεται καμία εργασία, και ανέφερε επίσης ότι καμία εργασία δεν θα γίνει για 5 χρόνια για οπτικές ίνες. Αυτά λοιπόν είπε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης, κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Διότι έχουμε και εργασίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε, πρέπει να σας πω, και μια πάρα πολύ πλούσια εβδομάδα. Γιατί, ξέρετε, μαζί με το καλοκαίρι, σιγά σιγά έρχονται και οι συναυλίες. Και πώς μας αρέσουν οι συναυλίες αυτές οι οποίες έρχονται στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, γιατί οι συναυλίες έτσι δεν σας κάνουν να αισθάνεστε κι εσείς ότι έχει έρθει, παιδί μου, το καλοκαιράκι, είναι εδώ και μας κλείνει πονηρά το μάτι. Να σας πω λοιπόν ότι θα έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα στην Θεσσαλονίκη μας, εδώ στην πόλη μας, διότι οι δράσεις είναι πολλές και πάρα πολύ όμορφες. Καταρχάς να πούμε ότι ο Γιάννης Χαρούλης σήμερα κάνει στάση στο Θέατρο Γης. Επιστρέφει λοιπόν με την καλοκαιρινή συναυλία κάτω από τον έναστρο ουρανό της πόλης μας, με την παραδοσιακή του λύρα, τα πνευστά του, τα τύμπανά του. Θα μας χαρίσει έτσι αυτό το πάντρεμα της παραδοσιακής μουσικής με τον τρόπο που ο Γιάννης Χαρούλης ξέρει να κάνει. Τιμή εισόδου 17 ευρώ. Στις 9 η ώρα ξεκινάει η συναυλία. Προλαβαίνετε λοιπόν να σας πω ότι δεν είναι sold out η παράσταση.

0: Υπάρχουν κάποια λίγα διαθέσιμα εισιτήρια, επομένως αν θέλετε να πάτε στο Γιάννη Χαρούλη και το αποφασίσατε σήμερα, μπορείτε να το κάνετε. Έχουμε και την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, είναι η απολαυστική κωμωδία που λάτρεψε το αθηναϊκό κοινό και έρχεται στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά στην πλοκή, ξετυλίγεται γύρω από την επιστροφή της έκτης Καριάτιδας, αυτή που λείπει, αυτή που μας έχουν κλέψει οι Άγγλοι, έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα ως έχουν. Στην αρχή στη χώρα μας επικρατεί ενθουσιασμός. Στη συνέχεια όμως αυτή η εθνική συγκίνηση συγκρούεται με την πολιτική παράνοια και κάπως έτσι το αποτέλεσμα είναι όλα όσα βιώνουμε στην Ελλάδα του 2026. Θα την αγαπήσετε γιατί είναι ένα έργο αιχμηρό και άβολο, άβολο από την έννοια ότι μας θέτει πρώτων ευθυνών μας. Σήμερα και αύριο τιμή εισόδου στα 22 ευρώ, υπάρχει και 20 ευρώ η τιμή του μειωμένου εισιτηρίου. Η προπόληση γίνεται στο more.com και θέλω να σας πω επίσης ότι υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Είναι μεν κίτρινη η κίτρινα τα εισιτήρια, δηλαδή είναι λίγες οι διαθέσιμες θέσεις, αλλά υπάρχουν και μπορείτε να βρείτε. Και όσον αφορά στην Τετάρτη, θέλω να σας πω ότι ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Στέφανος Κορκολής θα βρεθούν στο Θέατρο Κήπου. Η τιμή εισόδου για τη συναυλία είναι στα 25 ευρώ. Θα ακούσετε τους δύο σπουδαίους δημιουργούς. Θα βρίσκεται και εκεί η Σοφία Ιμανουσάκη, η οποία θα μας χαρίσει υπέροχες στιγμές. Η προπόληση γίνεται και πάλι μέσα από το more.com. Πρέπει να βιαστείτε όμως, γιατί θέλω να σας πω ότι είναι πολύ λίγα τα εισιτήρια. Και ο Γιώργος Μαζωνάκης θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μας και συγκεκριμένα στο λιμάνι την ίδια μέρα, Τετάρτη 10 Ιουλίου, στον προβλήτα Β2. Η τιμή εισόδου είναι στα 20 ευρώ το κανονικό, στα 15 το φοιτητικό. Υπάρχει και ένα VIP εισιτήριο το οποίο κοστίζει 55 ευρώ. Τι περιλαμβάνει αυτό? Υπάρχει πρόσβαση στην εξέδρα, σε ειδικό σημείο. Θα μπορέσετε να μιλήσετε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και γενικότερα θα έχετε έτσι τα VIP προνόμια για να μπορέσετε να ζήσετε ξεχωριστές στιγμές. Έχουμε και τον Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη μας για να γιορτάσει τα 30 χρόνια της πορείας του. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι sold out τα εισιτήρια, επομένως θα πρέπει αν χρειαστεί και θέλετε να απολαύσετε τη στιγμή αυτή, να μπορέσετε να δείτε αν υπάρχουν κάποια διαθέσιμα που συνήθως δίνονται έτσι έξω από την είσοδο του θεάτρου. Και έτσι να πάμε λίγο πιο θάλασσα. Να πάμε μέχρι το Λόφο της Άνης, διότι το Σάνι Φέστιβαλ 2026 έρχεται με πολύ πολύ μεγάλες συναυλίες. Να ξεκινήσουμε έτσι από την τελευταία συναυλία που είναι ίσως και η πιο λαμπερή. Η Βίκη Λέανδρος θα ρίξει αυλαία στο Σάνι Φέστιβαλ, μια από τις πιο εμβληματικές γυναίκες καλλιτέχνηδες. Θα ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή του Λόφου του Σάνι και θα μας χαρίσει μοναδικές στιγμές. Έχει αφήσει το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα Βίκη Λέανδρος, δεν το συζητάμε, από το Απρετουά που της χάρισε την νίκη στη Eurovision το 1972 μέχρι και σήμερα. Μία ακόμα συναυλία έτσι που θα αγαπήσουμε πάρα πολύ είναι αυτή της μοναδικής Δήμητρας Γαλάνη με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Θα βρίσκεται και η Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας Βόλου, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι δύο αυτές σπουδαίες ερμηνεύτριες θα μας χαρίσουν τραγούδια που έχουν την παράδοσή τους στη ρίζα μας, στη Μικρά Ασία, στο Σμυρναίκο τραγούδι, σε μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις. Έτσι κι αλλιώς το Λόφο της Σάνη απολαμβάνουμε πάντα εξαιρετικές συναυλίες, πραγματικά εξαιρετικές συναυλίες. Η προπόληση των εισιτηρίων έχει αρχίσει. Οι τιμές κυμαίνονται ανάλογα με τη συναυλία. Για παράδειγμα, για να απολαύσετε τη Βίκη Λέανδρος, τα εισιτήρια ξεκινούν από τα 50 ευρώ. Για να απολαύσετε την Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου από 25. Για να απολαύσετε τον Ρόμπερτ Πλαντ, ο οποίος επίσης θα βρεθεί στον Λόφο του Τσάνι, εκεί θα χρειαστεί να βάλετε λίγο πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, διότι οι τιμές εισόδου ξεκινούν από τα 200 ευρώ.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Flash 99,4.
1: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
7: 8 με 9 το πρωί
8: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Τι όμορφο τραγούδι είναι αυτό, έτσι. Δεν σε φαντάζεστε κι εσείς τον εαυτό σας να το απολαμβάνετε πλάι στην παραλία, πλάι στο κύμα, δεν σας ταξιδεύει κάπου εκεί? Ένα υπέροχο πραγματικά κομμάτι, το οποίο μας ταξιδεύει, μας ηρεμεί με αυτή την υπέροχη ατμόσφαιρα που δημιουργεί, με δύο υπέροχους δημιουργούς, δύο υπέροχες φωνές, τον Δημήτρη Παλογιάννη και την Τζοάννα Ντρίκο, έτσι σε dream pop ρυθμούς νιώθεις σαν να σε θεραπεύει με μία έννοια, και είναι απολύτως λογικό, διότι ο υπέροχος κύριος που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι μία πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στην ελληνική μουσική σκηνή, γιατί συνδυάζει την αγάπη του για τη μουσική με την προσφορά στον συνάνθρωπο. Διότι εκτός από τραγουδοποιός, εργάζεται και ως πιστοποιημένος μουσικοθεραπευτής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ξέρει πώς να θεραπεύει την ψυχή μας μέσα από τη μουσική. Έχει δουλέψει για χρόνια με παιδιά και με ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού, που βοηθάει, τους βοηθάει μέσα από τη μουσική του. Αλλά παράλληλα είναι ένας σπουδαίος δημιούργος που μας έχει χαρίσει πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. Μεγάλωσε στη Λάρισα, και όπου άρχισε σιγά σιγά, όπως ο ίδιος είπε, να γρατζουνάει την κιθάρα του και να σκαρώνει τις μελωδίες του. Έχει έτσι κάποια στενή σχέση με την πόλη μας, διότι σκεφτείτε ότι συμμετείχε εδώ στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, και το 2008 έγινε έτσι γνωστός και στο ευρύ κοινό με το «Εκείνη, εγώ και το καλοκαίρι». Γράφει τραγούδια για να μας ταξιδεύει. Είναι πραγματικά ένας υπέροχος δημιουργός. Κρύβεται και πίσω από πολλά τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, από τη Ρένα Μόρφη ως Σούλη Ανατολή, φυσικά εκτός από το υπέροχο ντουέτο της. Και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που θα τον γνωρίσω, που θα συνομιλήσω μαζί του, γιατί τη μουσική του φυσικά την γνωρίζουμε και με έναν τρόπο συνομιλούμε μαζί του. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο πολύ χαρισματικός κύριος Δημήτρης Παλογιάννης. Καλώς ορίσατε στον αέρα της πόλης.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Ήταν πολύ έτσι. Με κάνατε και κοκκινίζω.
0: Ευτυχώς είναι ραδιόφωνο και δεν φαίνεται, οπότε μην ανησυχείτε. Θέλετε έτσι να ξετυλίξουμε το κουβάρι πίσω στη Λάρισα, εκεί όπου ο μικρός Δημήτρης ξεκινά και ασχολείται με τη μουσική. Θυμάστε έτσι την πρώτη στιγμή που παίρνετε την κιθάρα, γρατζουνάτε και αρχίζετε να γράφετε κάτι?
1: Η πρώτη επαφή με την κιθάρα είναι έτσι σε πολύ μικρή ηλικία, δεν θυμάμαι τώρα, 4, από τότε που έχω σχεδόν αναμνήσεις, ας πούμε. Κυρίως μέσα από την κιθάρα του θείου μου, το αδερφού της μητέρας μου, ο οποίος έπαιζε έτσι κιθάρα, έπαιζε πολύ χατζί και τέτοια πράγματα, κάτι γαλλικά 60's. Και θυμάμαι αυτό, να με έχει μαγέψει κάπως αυτό, ο ήχος της κλασικής, και να ζητάω από τους γονείς να μάθω, να πάω σε ένα δύο και τα λοιπά. Θυμάμαι δηλαδή ότι για κάνα δύο χρόνια τους έπριζα για να ξεκινήσω. Αυτή είναι η πρώτη επαφή, και μετά έρχεται κάπως και η τραγουδοποίηση σιγά σιγά, δηλαδή από το γυμνάσιο και μετά, που άρχισα να πειραματίζομαι στην αρχή πολύ, ότι να είναι πειραματικά, ας πούμε, να γράφω, να δοκιμάζω τι είναι αυτό, πώς θα μπορούσα να φτιάξω ένα τραγούδι, και σαν διαδικασία να με ρουφάει. Και από τότε στην ουσία δεν σταμάτησα να το κάνω κάπως. Δηλαδή συνέχισα να κάνω το ίδιο πράγμα που έκανα και τότε.
0: Είναι ο τρόπος σας για να πείτε πράγματα που δεν μπορείτε να πείτε αλλιώς? Είναι μια θεραπεία της ψυχής? Τι είναι για σας η στιγμή που γράφετε ένα τραγούδι?
1: Ναι, πολλές φορές έχει έναν εξομολογητικό χαρακτήρα. Και πιθανόν να είναι μια ανάγκη μου, ναι, να είναι μια ανάγκη μου για να επικοινωνήσω. Δεν ξέρω αν είναι ανάγκη να επικοινωνήσω ή απλά να βγουν από μέσα, ας πούμε, κάποια πράγματα, κάποιες σκέψεις. Σίγουρα όλο αυτό ξεκινάει από τη μουσική, δηλαδή το κεντρικό θέμα, η μουσική κάπως με ιντριγκάρει και με βάζει τη διαδικασία να φτιάξω έναν κόσμο γύρω από μία μελωδία, γύρω από ένα μουσικό ύφος. Αλλά νομίζω ότι το επίκεντρο είναι η μουσική. στη δική μου τραγουδοποίηση.
0: Είναι πράγματα τα οποία έχετε πει μέσω της μουσικής σας και των στίχων σας φυσικά, που δεν μπορούσατε, δεν τολμούσατε, δεν είχατε σκεφτεί ότι έχετε μέσα σας, ό,τι θέλετε κρατήστε και τα είπατε μέσα από ένα τραγούδι.
1: Ναι, είναι αρκετές φορές που, άλλες φορές, αυτό που λέω στιχουργικά απλώς εξυπηρετεί τη μουσική και είναι ένα μέρος αυτού. Άλλες φορές ο στίχος βγαίνει μπροστά, ίσως. Όχι τόσο συχνά, αλλά υπάρχουν πολλές φορές που μέσω του στίχου έχω, δηλαδή ακόμα και στο Μέρα Πρώτη, που είναι σε αυτό το EP, είναι ένα προσωπικό κομμάτι που δεν ξέρω αν θα μπορούσα, δεν μου έχει συμβεί να πω αυτά που λέω μέσα στο τραγούδι. Στο καθημερινό μου λόγο, δηλαδή ξεκινάει με τη γνωριμία μου με την σύντροφό μου, σαν ένα πρώτο καρέ, έρχεται η γέννηση του παιδιού σαν ένα άλλο καρέ, αλλά πάλι μια μέρα πρώτη, ένα σημείο αναφοράς, και μετά κάπως ξετυλίγονται η προσωπικότητα της κόρης μου, έτσι σαν παιδί, με όλη τη φαντασία που φέρνει και όλο αυτό το την άβρα που φέρνει ένα παιδί, και καταλήγει στις δικές μου σκέψεις ως γονέας όταν θα μεγαλώσει και τις ανησυχίες μου, τέλος πάντων, και αν θα θέλω να φύγει, αν θα θέλω να ανοίξει τα σειρά της, αν θα ανησυχώ, αν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Είναι κάτι νομίζω που απασχολεί όλους τους γονείς από πολύ πολύ μικρή ηλικία όταν είναι το παιδάκι.
1: Ναι, και απλά είναι κάτι που δεν συζητάω στις παρέες μου. Αλλά παρόλα αυτά μέσα από τη μουσική θέλησα να το πω.
0: Είναι επομένως μια μορφή θεραπείας τελικά η μουσική.
1: Σίγουρα αγγίζει θέματα τα οποία θα μπορούσε να αναλύσεις και σε μια ατομική συνεδρία, ας πούμε.
0: Εγώ ξέρετε, αισθάνομαι πάρα πολλές φορές και όταν ακούω τα τραγούδια σας, μου βγάζει την αίσθηση αυτή ότι, ξέρετε, νιώθω ότι θεραπεύετε την ψυχή. Κάνετε ένα, όπως λέμε σε άπτες στα ελληνικά, ένα healing της ψυχής.
1: Αυτό είναι πολύ, χαίρομαι πολύ που μου το λέτε. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο της μουσικής γενικότερα. Και από τη στιγμή που άρχισα λίγο να καταπιάνουμε και με την μουσικοθεραπεία, όχι ότι, ξέρεις, χωρίς το πλαίσιο είναι δύσκολο να μιλήσουμε για μουσικοθεραπεία χωρίς ένα θεραπευτικό πλαίσιο, αλλά το healing, όπως το αναφέρετε, είναι πολύ σωστή λέξη για την μουσική, για έναν ακροατή, το πώς μπορεί κάπως να κατευνάσει έναν άνθρωπο, να επουλώσει, ας πούμε, το healing είναι μια πολύ ωραία φράση που τελευταία αρχίζω κάπως και την περιεργάζομαι, πώς θα μπορούσε η μουσική να λειτουργήσει υπό αυτή την έννοια.
0: Νομίζω ότι λειτουργεί. Το μόνο εσένα, λοιπόν, το ολόφρεσκο κομμάτι σας, αυτό που κυκλοφόρησε τα τέλη του Απρίλη, είναι αφιερωμένο πιο πολύ στην κόρη, στην σύντροφο, κάπου αλλού.
1: Είναι στο σπίτι, είναι το... Είναι όλα αυτά, όλα είναι γύρω από το σπίτι στην ουσία. Δηλαδή τις σχέσεις που δημιουργούνται μέσα στο σπίτι και τον έρωτα, τη συνύπαρξη, τη συμβίωση, τον ερχομό ενός παιδιού. Όλα αυτά είναι κάπως, γι' αυτό και επέλεξα το σπίτι σαν κεντρική ιδέα, γιατί στην τελική αυτό που τα περιλαμβάνει όλα όσα μιλάνε τα τραγούδια, είναι το σπίτι.
0: Εγώ να πω ότι και για το σπίτι με τη Ρένα Μόρφη που το μοιράζεστε μαζί ερμηνευτικά και έχετε γράψει στίχους και μουσική, έχει και ένα υπέροχο βίντεο κλιπ. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Είναι υπέροχο. Τόσο απλό, όλοι ταυτόχρονα τόσο υπέροχο. Το πώς σχεδιάζουμε το σπίτι μας, όλοι, το καταφύγιό μας, που βάζουμε τα συννεφάκια, που βάζουμε τις κορνίζες, που σβήνουμε, που γράφουμε, που με πάει πολύ στο σπίτι και στην ψυχή μας.
1: Στην ουσία βασίζεται στην ιδέα της γραφίστος που έκανε και το εξώφυλλο της Μαρίας της Καλοζούμη, στο χτίσιμο του εξώφυλλου, αλλά με έναν τρόπο, με ένα stop motion, ας πούμε, με μια τεχνική, και σχεδιάζει, εντάξει, είναι ένα, για μένα, για τα δικά μου γούστα, είναι πολύ ωραίο εξώφυλλο. Δηλαδή έχει κάνει ένα πολύ όμορφο κολλάζ.
0: Είναι πολύ όμορφο, είναι πολύ όμορφο.
1: Και εντάξει, και η διαδικασία της δημιουργίας μου άρεσε σαν ιδέα, γιατί ναι, έχει και αυτό το. Να δεις από την αρχή κάπως πώς βγαίνει ένα εξώφυλλο, μια ιδέα.
0: Θέλω να σας γυρίσω στη στιγμή που ακούτε για πρώτη φορά τραγούδι σας να παίζει κάπου έξω. Σε ραδιόφωνο, επειδή πλέον έχουμε και το Spotify, δεν είναι απαραίτητο να είναι στο ραδιόφωνο, που είστε κάπου και το ακούτε. Θέλω έτσι να μοιραστείτε το συνέστημα.
1: Την πρώτη φορά ήμουνα μικρός, ήμουνα στο γυμνάσιο και είχε παίξει ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Λάρισα. Για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι τώρα, το είχαμε δώσει, ξέρω εγώ, με ένα συγκρότημα που είχαμε τότε. Και το είχε παίξει ένα μεσημέρι σε μια εκπομπή που ακούγαμε, ας πούμε, τότε, όταν ήμασταν γυμνάσιο. Αυτή ήταν η πρώτη μου έντονη εμπειρία να ακούσω ένα τραγούδι μου κάπου από μια πηγή ήχου. Και εντάξει, ήμουνα τρελάθηκα. Βέβαια ήμουνα νεαρός, οπότε ξέρεις, το διαχειρίστηκα με υπερβολικό ενθουσιασμό.
0: Είναι διαφορετικό όταν τα ακούτε τα τραγούδια σας, τραγούδια που έχετε ερμηνεύσει και εσείς, ή τραγούδια όταν τα ερμηνεύουν, που έχετε γράψει εσείς, αλλά τα ερμηνεύουν άλλοι καλλιτέχνες?
1: Όχι, όχι, δεν μου κάνει μεγάλη διαφορά. Περισσότερο κάθε φορά όταν ακούω, εντάξει, από ένα σημείο και μετά αποστασιοποιείσαι κάπως, ειδικά για κάποια τραγούδια που ακούγονται λίγο πιο συχνά, ας πούμε το «Θα ανέβω ένα σευρό» που το ακούω, ας πούμε, καμιά φορά. Από ένα σημείο και μετά αποστασιοποίησε, γιατί έχει φύγει πολύ από σένα σαν κομμάτι, με την έννοια ότι, όχι ότι δεν είσαι δεμένος με το κομμάτι, αλλά με την έννοια ότι πια έχει ταξιδέψει μακριά, οπότε ξέρεις, και εσύ το βλέπεις περισσότερο σαν ακροατής παρά σαν δημιουργός.
0: Θέλω να σας εξομολογηθώ ότι είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια που μου θυμίζουν καλοκαίρι και πάντα την τελευταία μέρα της εκπομπής πριν την άδεια θα το παίξω πάντα από τότε που έχει βγει.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι πολύ.
0: Γιατί μου θυμίζει, μου βγάζει έτσι τόσο καλοκαίρι, τόσο έτσι κι αλλιώς είναι αγαπημένο και το μεταδίδουμε συχνά, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσω ραδιοφωνική εκπομπή για να μην είναι ένα τα τραγούδια, τα 5-6 που έχω πάντα στη λίστα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Να σας ρωτήσω λοιπόν για το σπίτι. Τι σημαίνει τελικά σπίτι για εσάς?
1: Είναι τα πάντα βασικά. Εντάξει, θα έλεγα συνήθως μου έρχονται σαν πρώτα συναισθήματα η ηρεμία, η φωλιά και τέτοια πράγματα. Αλλά εντάξει, είναι σπίτι, μπορεί να έχει και εντάσεις, μπορεί να έχει... Οπότε είναι στην ουσία η ζωή η ίδια μέσα στο σπίτι. Πρόσφατα είδα και τη συναισθηματική αξία. Δεν είχα ποτέ σύνδεση αυτό το EP με αυτή την ταινία, αλλά και δεν συνδέονται βασικά, αλλά επειδή και η ταινία είχε μια ολόκληρη πλοκή με γενιές που περνούσαν μέσα από ένα σπίτι, αλλά πάντα το σπίτι ήταν η βάση, ο πυρήνας, μπορεί στο μυαλό μας να μην το έχουμε συνδυασμένο τόσο πολύ σαν κάτι σημαντικό απαραίτητα, να είναι απλά ένα μέρος που ζούμε π.χ. ή να μην το συνειδητοποιούμε. Αλλά άμα το σκεφτείς, το σπίτι έχει πολύ πολύ πιο βαθιά σημασία για τον άνθρωπο από ό,τι μπορεί επιφανειακά να το βλέπουμε.
0: Εγώ νομίζω ότι το σπίτι, τώρα πέσατε σε έναν άνθρωπο που, παρόλο που είμαι από τους άνθρωπους που βγαίνει έξω πολύ, αλλά το σπίτι μου το θεωρώ τη φωλιά μου.
1: Είναι και η φωλιά. Απλά είναι και τα πάντα, δηλαδή δεν μπορείς καν να σκεφτείς. Τι μπορεί να, δηλαδή, να ανασύρεις εύκολα τα πράγματα που ζεις μέσα σε ένα σπίτι. Αλλά σίγουρα η φωλιά είναι ένα βασικό στοιχείο.
0: Τα περισσότερα τραγούδια του άλμπουμ, έτσι να υποθέσω ότι τα γράψατε μέσα στο σπίτι ή όχι?
1: Ναι, υπήρχε αυτή. είναι κάπως αιμονικό το πρόβλημα. Δηλαδή είναι καναπές, κιθάρα, σπίτι, τραγούδι. Κάπως έτσι.
0: Η κόρη τραγουδάει μαζί σας?
1: Όχι, κόρυφε αργότερα και τώρα και ένα βιντεάκι που της έπαιζα αυτό στο σπίτι, της το έπαιζα στην κούνια, ρε παιδί μου, γιατί κάπως το σπίτι είναι λίγο πριν έρθει η κόρη, σαν τραγούδι, είναι η περιγραφή του ζευγαριού και με το πέρα η κόρη αλλάζει κάπως το σπίτι.
0: Γι' αυτό λοιπόν και μεταμορφώνεται το σπίτι και γίνεται ακόμα πιο ζεστό.
1: Γεμίζει, γεμίζει.
0: Γεμίζει, πραγματικά γεμίζει. Έχετε και πολύ όμορφες συνεργασίες κάνει. Πού να σταθώ, να πούμε τη Ρένα Μόρφη, το Στάθη Δρογώση, την Ίντρα Κέιν που έχετε ένα πολύ όμορφο τραγούδι, την Τζοάννα Τρίγκο που ακούσαμε και λίγο πριν το τραγούδι μαζί ξεκινήσαμε έτσι. Υπάρχει έτσι κάποιος καλλιτέχνης με τον οποίο ονειρεύεστε να συνεργαστείτε στο μέλλον? Μια ανατρεπτική συνεργασία.
1: Δεν, η αλήθεια είναι ότι τους καλλιτέχνες με τους οποίους θα συνεργαστώ τους σκέφτομαι, έρχονται στο μυαλό αφού γραφτούν τα τραγούδια. Οπότε δεν είναι ότι βάζω ένα στόχο, ξέρω εγώ θέλω να κάνω μια συνεργασία με τον τάδε ή την τάδε. Παρ' όλα αυτά, τελευταία μου έχει μπει στο μυαλό να κάνω κοινή συνεργασία με άντρα ερμηνευτή, γιατί οι περισσότερες συνεργασίες μου, είναι χωρίς γυναίκες, να το επιδιώκω, είναι με γυναικείες φωνές. Έχω αρχίσει να εξεργάζομαι και το ενδεχόμενο να κάνω μια συνεργασία με μια αντρική φωνή, είτε λαϊκή είτε pop, δεν το έχω ακόμα ας πούμε, αλλά προσπαθώ να το εξεργαστώ.
0: Εμένα θα μ' άρεσε να σας ακούσω να συνεργάζεστε και με μια λαϊκή φωνή, γιατί ξέρω ότι είναι πάντα αυτή η ανατροπή που λέμε.
1: Ισχύει, ισχύει. Πάντα βέβαια πρέπει να υπάρχει και το τραγούδι, δηλαδή το υλικό για να βγει ένα αποτέλεσμα. Αλλά ναι, και εμένα θα μου άρεσε σαν ιδέα να υπάρχει. Τώρα βέβαια η μουσική πόσο λαϊκή θα ήταν, πόσο θα ήταν ανατρεπτική η ίδια η μουσική, γιατί καμιά φορά η αντίθεση ανάμεσα σε μια λαϊκή φωνή και σε ένα τραγούδι όχι τόσο λαϊκό είναι που κάνει τη διαφορά.
0: Ακριβώς.
1: Από το να... Οπότε παίζει ρόλο και ο συνδυασμός.
0: Να έρθουμε και λίγο στη Θεσσαλονίκη, έτσι, γιατί με την πόλη μας νομίζω ότι έχετε και μια ιδιαίτερη σχέση, έτσι, να γυρίσουμε πίσω στο 2008. Mm-hmm. Τι θυμάστε πιο έντονο, έτσι, από την στιγμή εκείνη στη Θεσσαλονίκη, στο φεστιβάλ?
1: Τι να πω, ήταν εντάξει, ήταν πολύ... για μένα κάπως που ήμουν έτσι μικρός ηλικία ήταν... κάπως υπερβολικά έντονο, θα έλεγα. Θυμάμαι, ξέρεις, πολύ κόσμο, πολύ ανθρώπους της μουσικής, δημοσιογράφους, ξέρεις, διάφορα πράγματα. Τους άλλους συμμετέχοντες που μιλούσαμε για τη μουσική και κάπως είχαμε κάπως κοινές ανησυχίες. Θυμάμαι την έκθεση, την οποία δεν με είχε... τρελάνει, γενικά με την έννοια ότι δεν είμαι άνθρωπος που λατρεύει την έκθεση, οπότε κάπως προσπαθούσα και εγώ να βρω την ισορροπία μου μέσα σε αυτό. Αυτά.
0: Θεσσαλονίκη, έχετε στα σκαριά να μας έρθετε στα κοντά? Θα θέλουμε πάρα πολύ να σας ακούσουμε.
1: Νομίζω κάτι ετοιμάζουμε με το σχήμα της Ρένας Μόρφη, δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά νομίζω ότι κάτι θα γίνει με την Ρένα.
0: Θα είναι εξαιρετικό. Θα είναι εξαιρετικό και θα ήθελα πάρα πολύ να σας έχω και στο στούντιο τότε, να τα πούμε και ακόμα καλύτερα, γιατί πάντα και το διαζώσεις είναι διαφορετικό, σίγουρα είναι άλλη ενέργεια. Επομένως, τα σχέδιά σας για το καλοκαίρι περιλαμβάνουν, εκτός από κάποιες συναυλίες, κάποιες εμφανίσεις και διακοπές?
1: Ναι, εντάξει. Μόλις έκανα εγώ μια δική μου παρουσίαση και κάποιες δικές μου δουλειές με το Χάρη τον Χαραλάμπους για το σπίτι, για το EP αυτό. Τώρα με τη Ρένα θα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι κάποιες εμφανίσεις με το σχήμα το δικό της και τα τραγούδια που έχουμε κάνει μαζί και όλα τα υπόλοιπα που έχει στη δισκογραφία της και όλες αυτές τις διασκευές, τα Latin και τα λοιπά, που όλο αυτό το πολύ ωραίο πρόγραμμα που έχει φτιάξει. Και μετά θα βρω και περίπου κάποιες τις εβδομάδες για να κάνω και διακοπές στη Λίμνο.
0: Α, εξαιρετική επιλογή. Έχετε καταγωγή από εκεί?
1: Ναι, ναι, υπάρχει μια... όχι εγώ, η γυναίκα μου είναι από ένα χωριό, τέλος πάντων, της Λίμνου και τα καλοκαίρια είμαστε εκεί.
0: Επομένως, ακούγεται εξαιρετικό αυτό και νομίζω ότι θα εμπνευστείτε κιόλας και από το τοπίο Γιατί φαντάζομαι έτσι με την μικρούλα και την σύντροφό σας και τη θάλασσα, νομίζω ότι είναι πηγή έμπνευσης και αυτό, δεν είναι?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ, εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ Θεσσαλία, γιατί έχει ένα καμπίσιο σανς η Λίμνος. Παρότι είναι νησί, έχει πλάνα Θεσσαλικού κάμπου, έχει εικόνες τέτοιες. Οπότε εγώ έχω μια σύνδεση με αυτό το νησί και τέτοια ως προς την εικόνα.
0: Οπότε φαντάζομαι ότι σας γεννά έτσι και όλες τις δημιουργίες.
1: Ναι. Εντάξει, είναι και διακοπές, εξαρτάται. Αλλά ναι. Η μία εβδομάδα είναι αφιερωμένη στη χαλάρωση και από τη μία εβδομάδα και μετά μπορούμε να...
0: Νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε τη χαλάρωση και ξέρετε ότι το ξεχνάμε κατά τη διάρκεια του χρόνου. Πάρα πολλές φορές το ξεχνάμε και δεν χρειαζόμαστε τη χαλάρωση.
1: Μετά τη μία εβδομάδα μπορεί και να πιάσει την κιθάρα εκεί, κάπως έτσι πάει.
0: Εγώ θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ακούμε και από κάτω το υπέροχο σπίτι που συνερμηνεύεται με την Ρένα Μόρφη και υπογράφετε εσείς δημιουργικά σε στίχους και μουσική. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα σας ευχηθώ να περάσετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι γεμάτο μελωδίες ευτυχίας, νότες αγάπης με τα κορίτσια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και σας περιμένουμε με το καλό να μας έρθετε στην πόλη και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας εδώ στο στούντιο του Flash.
1: Μακάρι να τα πούμε και από κοντά. Το εύχομαι.
0: Θα χαρώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Και εγώ εδώ ευχαριστώ.
0: Ήταν ο υπέροχος κύριος Δημήτρης Μπαλογιάννης. Το ακούτε το σπίτι του αγαπημένου με την Ρένα Μόρφη, το συνερμηνεύουνε. Και είναι πραγματικά ένα υπέροχο κομμάτι. Κάπως έτσι θα οδηγηθούμε κι εμείς στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να πούμε φυσικά ότι έχουμε μία είδηση για μία φωτιά σε γεωργικές εκτάσεις στο κάτω σχολάρι. Βρίσκεται επί τόπου η πυροσβεστική, έχει σημάνει συναγερμός. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος κινδύνου. Να πούμε ότι έχουμε και μία είδηση από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με προσφυγή του κυρίου Πέγκα στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενάντια στην αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για δημοψήφισμα. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Πέγκας προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η προσφυγή κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα και εντός των ημερών αναμένεται να γνωστοποιηθεί στην Δημοτική Αρχή. Είχε προηγηθεί και η προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, η οποία όμως την είχε απορρίψει. Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί. Φαίνεται ότι θα καθυστερήσει κι άλλο η έναρξη των εργασιών στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε για να τα βλέπουμε. Σήμερα το βράδυ υπάρχει αγώνας μπάσκετ, υπάρχει ο τρίτος στην σειρά τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 η ώρα το βράδυ. Ελεύθερος ο αγώνας, μπορείτε να τον δείτε από την κρατική τηλεόραση. Και φυσικά να ευχηθούμε να δούμε ένα όμορφο μπάσκετ, γιατί το μπάσκετ είναι ένα υπέροχο άθλημα και θέλουμε να βλέπουμε όμορφες στιγμές και όμορφους αγώνες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και σήμερα που ήσασταν εδώ για τα σχόλια, τα μηνύματα, τη συντροφιά, το γεγονός ότι γινόμαστε μια μεγάλη παρέα στον αέρα της πόλης. Εδώ θα είμαστε και αύριο για να φιλοσοφήσουμε ραδιοφωνικά. Ξέρετε, την ώρα που τα λέμε καθημερινά στις 5 το απόγευμα από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου, να μου είστε όλοι καλά και θέλω να θυμάστε ένα πράγμα. Θέλω να χαμογελάτε στη ζωή και θέλω να τη κλείνετε το μάτι πονηρά και να χαμογελάτε πλατιά και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, πιστέψτε με σε αυτό, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή μέχρι αύριο στις 5, οπότε θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά, να μου είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα και πάρτε ομπρέλα γιατί μάλλον για βροχή το πάει.
2: Plus 99,4.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 82 18.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
9: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

Η νύχτα είναι μαγεία. Φωτάκια αναμένα, ζευγάρια ερωτευμένα. Θα δεις, έχουμε απόψε γιορτή. Παίζει μια μουσική που σ' αρέσει. Πιάσε με απ' τη μέση.

Θέλεις κάπου να τις κοιτάζεις και να πιείς ποτό. Σκορπιός, είναι για σένα. Παμ, μπαμ, παμ, μπαμ, μπαμ, παμ, μπαμ. Absolute, μπαμ. Gordons, μπαμ. Μαρτίνι, μπαμ, μπαμ.

0: φωνή τους. Κρέμα περιστέρια στο μπαλκόνι μας και διώξω τα CD τους. Τα beat μου όλα σάπια όπως τα σουξέ της Panic. Η απήχησή μου αρχίδια τουλάχιστον είναι οργάνη.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Plus 99,4.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice, κάθε μέρα, 12 με 1, στον αέρα του Flash 99,4. Με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας πολύ, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 8 Ιουνίου. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Όπως κάθε μέρα αυτήν εδώ την ώρα, ο Γιώργης ο Πανάρετος βεβαίως στη ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα σας κύριε Πανάρετε, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Περάσαμε ένα ωραίο και ζεστό Σαββατοκυριακό. Σήμερα ιδιαίτερα συννεφιασμένος ο καιρός στη πρωτεύουσα. Αν και το 30 το πιάσαμε το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα. Στους 31 έφτασε, στους 26 αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αύριο ηλιοφάνεια μένει, ωστόσο πολύ μικρή πτώση της θερμοκρασίας, εκεί γύρω στους 30 θα φτάσει.

Πάνω στο κέφαλο στο καλοκαίρι, η δικαιολογία δεν έχει απευθείας πτήση για να πας ταξιδάκι, δεν πιάνει. Η Aegean πετά από Θεσσαλονίκη σε 43 απευθείας περιορισμούς. 18 εσωτερικού και 25 εξωτερικού, ειλικρινά. Το δύσκολο δεν είναι να βρεις πού θα πας, είναι να διάλεξεις μόνο έναν προορισμό. Μια επίσκεψη στο aegeanair.com αρκεί για να κλείσετε το επόμενο ταξίδι σας.

Καθυστυχαστικά πάνω σε εμφανίζονται τα πρώτα στοιχεία για τη σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια, σύμφωνα με τους επιστήμονες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου των Αθηνών, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου αυτό που ονομάζουμε σεισμική ακολουθία. Δύο ειδικά κλιμάκια επέσπευσαν τις αυτοψίες, οι οποίες θα έπρεπε να ολοκληρωθούν εκ των πραγμάτων σήμερα για να ξεκινήσει και η διαδικασία της πρώτης αρρωγής. Στη Δαφνούσα, 2 ή 3 από τα 10 σεισμόπληκτα σπίτια δεν μπορούν να κατοικηθούν. Έντονη ανησυχία επικρατεί ωστόσο στους κατοίκους που φιλοξενούνται σε συγγενείς και στον ξενώνα της εκκλησίας. Για τα σπίτια που χαρακτηρίζονται κίνδυνα, προβλέπεται αρρωγή έως 4.000 ευρώ για οικοσκευές και ανάλογο είναι το ποσό για όσα έχουν κριθεί ακατοίκητα. Για ολική ανακατασκευή προβλέπονται 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτοψία σε τουλάχιστον 60 κατοικίες στο Προκόπη, διενεργούν τα ειδικά κλιμάκια. Ρογμές παρουσιάζει το Δημοτικό Σχολείο, στο οποίο δεν αναμένεται και αύριο να πραγματοποιηθούν μαθήματα, καθώς θα γίνει και η διαδικασία του ελέγχου. Όπως έγινε γνωστό, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 112 σεισμικές δονήσεις σε πολύ περιορισμένη γεωγραφική ακτίνα, γεγονός που θεωρείται θετικό. Από τη μία πλευρά προσφέρει στους επιστήμονες πλούσιο όγκο δεδομένων για ανάλυση, ενώ από την άλλη ενισχύει την εκτίμηση ότι δεν επηρεάζονται γειτονικά, ενδεχομένως πιο επικίνδυνα ρήγματα. Ο σεισμός των 4,8 Ρίχτερ που έγινε στις 5 τα ξημερώματα συνηγορίστηκε ότι ο κύριος σεισμός ήταν ο χθεσινός των 5,2. Η μετασεισμική δόνηση των 4,3 Ρίχτερ, η οποία καταγράφει τα ξημερώματα, ενισχύει αυτό το σενάριο, με τους σεισμολόγους να επισημαίνουν ότι η έντονη μετασεισμική ακολουθία συμβάλλει στην εκτόνωση της σεισμικής ενέργειας. Ωστόσο, οι κάτοικοι βεβαίως των παλαιών πέτρινων κτηρίων παραμένουν προσεκτικοί, ανήσυχοι, μέχρι οι σεισμολόγοι να κηρύξουν την ύφεση του φαινομένου. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Όπως είπε, η εμφάνιση πολλών σεισμών αυτού του μεγέθους αποτελεί ένδειξη εκτόνωσης της διαδικασίας, προσθέτοντας ότι με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τα χαρακτηριστικά των ρηγμάτων της περιοχής, είναι σπάνιο να σημειωθούν δονήσεις που να ξεπερνούν τα 5,3 Ρίχτερ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας κατεγράφησαν περίπου 70 μετασεισμοί, εκ των οποίων 5 ήταν πάνω από 3 Ρίχτερ και ο ένας, αυτός ο οποίος προανέφερα, 4,3. Η εικόνα αυτή, όπως αναφέρει σε ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενισχύει την εκτίμηση ότι η δόνηση των 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σχολεία, όπως αναφέρεται σε ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, θα παραμείνουν κλειστά, με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρόκειται, όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο, για σχετικά νέα κτίρια, στα οποία δεν έχει διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα. Για το θέμα έχει υπάρξει συντονισμός και επικοινωνία με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη και το Υπουργείο Παιδείας. Κύριε Πανάρετε, αυτό το τραγούδι πολύ το τυραννίσαμε, μήπως να το ακούσουμε, να το ακούσουμε κανονικά. Αυτή είναι η Devil Doll, ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Καλησπέρα σε όλους, μέχρι νεοτέρας εδώ στον Flash. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου, με αυτές τις υπέροχες μουσικές όπως πάντα.

Μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση βίωσε η Θεσσαλονίκη στα ανατολικά της το πρωί. Είναι μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στο εσωτερικό διαμερίσματος πρώτου ορόφου στη λεωφόρο Στρατού, ενώ στο ισόγειο της πολυκατοικίας υπάρχει βενζινάδικο. Γι' αυτό και η κατάσταση κατέστη άκρως επικίνδυνη. Αντιλαμβάνεστε ότι θα μπορούσε να μετατραπεί μια αρκετά μεγάλη σε παράνομο του πυρός. Σε ό,τι αφορά τώρα στο διαμέρισμα που κάει και η φωτιά έχει αφήσει το απόλυτο χάος πίσω της, η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 8 και 20 το πρωί στον πρώτο όροφο πάνω από το πρατήριο. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 15 άτομα με 5 οχήματα, 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ οι ίδιοι απεγκλώβησαν από το μπαλκόνι και 2 άτομα. Για τουλάχιστον μια ώρα η λεωφόρο Στρατού αποκλείστηκε και στα 2 ρεύματα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παράλληλους οδούς. Αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση. Λίγο πριν τις 10 το πρωί, αρχές άνοιξαν τον δρόμο και τα οχήματα άρχισαν να κινούνται κανονικά επί της λεωφόρου και στα 2 ρεύματα. Μιλάμε για μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση. Θα μπορούσε να μετατραπεί σε παρανάλωμα του πυρός, όπως είπα και πριν. Τουλάχιστον το βενζινάδικο με τα παρακείμενα κτίρια. Ευτυχώς οι πυροσβέστες πρόλαβαν τα χειρότερα. Με ντέμι ρούξο μας πάει ο Βανάρετος σήμερα. Λατρεμένη φωνή, λατρεμένος καλλιτέχνης και λατρεμένος άνθρωπος. Τουλάχιστον όλοι όσοι τον γνώρισαν αυτό είχαν να πούν. Ναι, τώρα με παρασέρνει και λέω, μιλάω για μουσικές.

Το Ισραήλ είχε εξαπολύσει τουλάχιστον 3.500 αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Λιβάνου και είχε προχωρήσει σε εκατοντάδες ελεγχόμενες εκρήξεις. Από την ανακοίνωση της εκεχηρίας με τη Χεζμπολάχ και μετά, όπως δήλωσε ο Λιβανέζος Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ. Να θυμίσουμε ότι υπό την αιγίδα των ΗΠΑ η εκεχηρία τέθηκε σε ισχύ ημέρα τα μεσάνυχτα της 17ης Απριλίου, αν και έκτοτε έχουν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό και τα προάστια. Δεν έχουν τερματιστεί ωστόσο οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο.

Λοιπόν, ευνηδιαστικά σήμερα ανακοινώθηκε και ο μίνι ανασχηματισμός, τον οποίο το περιμέναμε να ανακοινωθεί την Πέμπτη, αλλά μας την έφεραν. Έτσι, για να πάμε λίγο βελούδινα προς τις διαφημίσεις.

Μας γέμισε καλοκαιρινούς ρυθμούς σήμερα ο Πανέρωτος. Ο Ρικ Άσλεϊ εδώ. Δεκαετία 80, πότε είναι αυτό, 86-87 είναι αυτό το τραγούδι.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
7: Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Φλέας 99,4. Δεν θα τα πούμε σήμερα με τον Γιώργο τον Πιπερόπουλο, μην ανησυχείτε. Απλά κράτησα την ώρα για να μπουρουμπουριάσω εγώ. Ήθελε ο Πανέρετο σήμερα σχόλια από πολιτικούς, αλλά σήμερα σχόλια θα κάνουμε μόνο εμείς. Και ο Μίστερ Πιπερόπουλος μετά. Άστο, τι να σχολιάσουν δηλαδή. Το ότι δεν ασχολούνται έχει πάει κοντεύει μήνας, δεν έχω ακούσει μια κουβέντα για τα προβλήματα του κόσμου. Τι να σχολιάσουν, άσε με σε παρακαλώ πολύ τώρα. Ναι, και τον Τσίπρα ήθελα να το πω αυτό. Δηλαδή παρουσίασε το κόμμα, okay, το παρουσίασε, το ίδρυσε, υπεγράφηκε η, πώς την είπαμε, η διακήρυξη της ιδρύσεως. Πολύ ωραία. Και έκτοτε τι? Έκτοτε βεβαίως και πολύ καλά από τη μία πλευρά. Έχει ακροβολήσει τα στελέχη του για να τα γνωρίσει ο κόσμος. Σωστή αυτή η κίνηση. Στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς να δίνουν συνεντεύξεις, να απαντούν, αλλά να μην απαντούν ουσιαστικά. Διότι δικαίως και αυτονοήτως οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι ρωτούν τι θα κάνετε για το ένα, τι θα κάνετε το άλλο, και απάντησεις δεν παίρνουν. Μόνο να γνωρίζουμε τα πρόσωπα, πώς, που έχει τη χωρίστρα ο ένας και αν έχει μαύρη ρίζα η άλλη ή όχι, δεν μου λέει εμένα τίποτα. Ποιες είναι οι προγραμματικές θέσεις του κόμματος αυτού? Ρωτούν οι συνάδελφοι, απαντήσεις δεν παίρνουν. Και είναι κρίμα να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Διότι με τον τρόπο αυτό ξεφουσκώνουν τα μπαλόνια, αγαπητοί μου ακροατές, αγαπητές φίλες. Με αυτόν τον τρόπο ξεφουσκώνουν τα μπαλόνια. Ανοίξτε την τηλεόραση, ανοίξτε ένα ραδιόφωνο, δείτε, ξέρω εγώ, ένα πάνελ μιας οποιασδήποτε ενημερωτικής εκπομπής που συμμετέχει ένας τέλεχος της αριστερή συμπαράταξη του κύριου Τσίπρα. Δέχονται ερωτήσεις τα στελέχη, τα νέα στελέχη, νέοι άνθρωποι, πολύ πολύ το χαίρομαι αυτό. Απαντήσεις δεν δίνουν. Γιατί δεν έχουν. Παραπέμπουν στον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει για πάρα πολύ καιρό όμως. Καλό είναι να γνωρίζουμε τα πρόσωπα. Καλύτερο όμως είναι να γνωρίζουμε τις προγραμματικές θέσεις ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος, αγαπητέ κύριε Τσίπρα.

Ήθελε σχόλιο Παναρέτος, τι να κάνουμε. Ναι, ναι, ναι, το ξέρω, χρωστάω, χρωστάω ένα σχηματισμό. Λοιπόν, τον μήνυμα ένα σχηματισμό ανακοίνωσε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτον, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, παίρνοντας ουσιαστικά τη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος προορίζεται, όπως όλοι γνωρίζουμε, για γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στη θέση του Γιώργου Κότσιρα. Καραμπόλια. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Την ίδια ώρα ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Λοιπόν, η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των δύο νέων υφυπουργών θα γίνει ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας την Παρασκευή που μας έρχεται. Δεν υπάρχει βιασύνη.

Της ορκομοσίας θα πρέπει να προηγηθεί η εκλογή του κυρίου Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, όπως και να έχει. Στο μεταξύ, λόγω του κοινού που δημιουργείται από τη μετάβαση του Δημήτρη Μαρκόπουλου στο Υπουργείο Οικονομικών, τη θέση του ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο δικός μας, ο Θεσσαλονικιός, ο Στράτος Σωσιμόπουλος, ο οποίος είναι βουλευτής Α Θεσσαλονίκης. Και του ζήτησα θα είναι μαζί μας αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω ποια μέρα. Μόλις ταιριάξουμε τα προγράμματά μας, θα έλεγα. Προφανώς και διαψεύδεται η μετακίνηση του Παύλου Μαρινάκη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου της κυβερνήσεως στο Υφυπουργείο Μεταφορών. Παύλος Μαρινάκης παραμένει στα καθήκοντά του. Εκ των πραγμάτων θεωρείται πετυχημένος κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θεωρείται πετυχημένος κυβερνητικός εκπρόσωπος από τον Πρωθυπουργό, όχι από μένα. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Προσωπικά του έχω κάνει ένα σωρό ερωτήσεις στις ενημερώσεις που ήθιστε να γίνονται στη Θεσσαλονίκη μέχρι πριν από κάποιο διάστημα. Αυτό δεν ξέρω γιατί το σταμάτησαν, αλλά όσες φορές του έθεσα ερωτήματα, δεν θυμάμαι να πήρα απάντηση καμιά φορά. Όχι βέβαια με τον αυστηρό τρόπο, αλλά καταλαβαίνετε.

Εντάξει, εγώ έχω την, τη διαστροφή όταν βρίσκομαι ενώπιον απέναντι από ένα κυβερνητικό στελεχός να του θέτω ερωτήματα εκτός επικαιρότητας. Να του θέτω θέματα εκτός επικαιρότητας. Θέματα διαχρονικά και εκτός επικαιρότητας. Ή θέματα τα οποία δεν είναι και τόσο γνωστά για τον Α ή τον Β λόγο, διότι δεν δόθηκε έμφαση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ονόματα, να τα επαναλάβουμε. Γιώργος Κότσιρας, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Στράτος Σιμόπουλος.

Τι λέει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το μήνυμα σχηματισμό, ότι οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας. Όπως γράφει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του, καμία αλλαγή υπουργικών θόκων δεν μπορεί να ξεπλύνει 7 χρόνια αλαζονίας, διαφθοράς, πελατειακού κράτους και κοινωνικής λαϊλασίας. Η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν ακόμη ανασχηματισμό, έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή. Σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του.

Σήμερα βέβαια είχαμε και τη βόμβα με την παρέτηση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρώτο θέμα.gr, η παρέτησή του συνδέεται με το κύκλωμα με τις πολιοδομίες που εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο κύκλωμα εμπλέκονται δύο συγγενικά πρόσωπα του κυρίου Μπακογιάννη. Όπως αναφέρει στην επιστολή του προς τον αρμόδιο υπουργό, η παρέτηση γίνεται για προσωπικούς λόγους, αφού έκλεισε ένας σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας του και πλέον δύναται να επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς της πολεοδομίας, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του μετά την παρέτηση Μπακογιάννη. Η παρέτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων και επιστροφή στα ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου σε αυτήν για να αποφύγει τη βάσανο των απαντήσεων δεν κλείνει το θέμα ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί, συμπληρώνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

0: Γιώργος Πιπερόπουλος, η μεγάλη επιστροφή. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Τι μεγάλη, αυτό είναι καφέ λίγο και λιγάκι. Θα λες η συνηθισμένη επιστροφή.
0: Καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι να σας ευχηθώ.
1: Να το έχουμε.
0: Περάσει
1: πότε, πότε σταματάμε.
0: Δεν σταματάμε φέτος. Βασικά φέτος σκέφτομαι να λείψω μόνο κανένα 15ημέρο τον Αύγουστο, έτσι από τις αρχές μέχρι το 15 Αύγουστο και μετά.
1: Ρε βάναυσε, εγώ τι φταίω.
0: Σε τίποτα δεν μου φταίτε. Απλά σας παρασύρνω μαζί μου. Είσαστε παράπλευρη απώλεια.
1: Αυτό
0: ναι. Κοιτάξτε, φέτος εκ των πραγμάτων ξεκινήσαμε τις εκπομπές αργά. Ξεκινήσαμε Γενάρη, δεν ξεκινήσαμε Σεπτέμβρη, να θυμίσω, λόγω των ακαδημαϊκών μου καθηκόντων. Και λόγω αυτού, αλλά και λόγω των πολλών καταιγιστικών εξελίξεων, τις οποίες θέλω να τις δημοσιογραφήσω. Δεν θέλω να τις δημοσιογραφήσω από τις παραλίες ή από το σπίτι μου. Ναι. Θέλω να τις δημοσιογραφήσω ενεργά. Είναι, ξέρετε, είναι λίγο μια διαστροφή αυτή την οποία κουβαλάω εδώ και δεκαετίες.
1: Μα από... αν δεν την έχεις αυτή τη διαστροφή, δεν είσαι δημοσιογράφος, απλώς είσαι κειμενογράφος.
0: Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Δακτυλογράφος του χειρότερη.
1: Κάπως έτσι. Τώρα έχουμε τα κομπιούτερ τώρα και μπορούμε να βάλουμε την AI και να πούμε, γράψε μου κάτι για τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και σου κατεβάζει 18 εκατομμύρια λέξεις. Διαλέγεις 200 και γράψει ένα άρθρο. Και ο άλλος είπε, μα τι μυαλό είναι αυτό.
0: Τι μυαλό είναι αυτό. Τέλος
1: AI. Ταχνής στα ελληνικά, τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, εγώ νομίζω ότι μπήκαμε πλέον επισήμως στο...
0: Πού θέλετε να ξεκινήσουμε τώρα.
1: Από εκεί, ότι μπήκαμε επισήμως πλέον στην προεκλογική περίοδο. Τελεία και πάω.
0: Εγώ δεν το βλέπω, να σας πω κάτι. Στην προεκλογική
1: περίοδο. Μου το είπαν και άλλοι συναδελφοί σου, δεν το βλέπουν, εγώ το βλέπω.
0: Στην προεκλογική περίοδο θα μπούμε όταν το πει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, εμείς και να λέμε και να καλλιεργούμε προεκλογικό κλίμα, διότι αυτό εννοείται. Δεν έχει καμία σημασία, είναι εκ των ουκάνευ. Δηλαδή, το μόνο που κάνουμε είναι να καταναλωνόμαστε στο τι θα κάνετε εσείς και με ποιον θα συνεργαστείτε εσείς, αντί να ασχολούμαστε με τα προβλήματα του κόσμου, που είναι πολλά. Διότι, αυτό συμβαίνει, κύριε καθηγητά, χωρίς να θέλω να μειώσω κανέναν εκεί έξω, αλλά αυτό συμβαίνει. Δεν φταίω εγώ. Έτσι. Καταναλωνόμαστε λοιπόν σε αυτό αντί να ασχολούμαστε με τα προβλήματα του κόσμου. Έχει πάει ένα δίμηνο τώρα από τότε που έσκασε η ιστορία ότι έρχονται τα νέα κόμματα κτλ. Παιδιά, λιγάκι να ασχοληθούμε και με την ακρίβεια. Αν δεν μας πειράζει, δηλαδή, ας σας αφιερώσουμε 5 λεπτά του τηλεοπτικού, του ραδιοφωνικού ή του ιντερνετικού μας χρόνου και χώρου και λιγάκι στην ακρίβεια, στα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Δεν είναι κακό.
1: Ναι, κοίταξε. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Όταν όμως ο αγαπημένος πρωθυπουργός, όχι όλων των Ελλήνων, αλλά κάποιων Ελλήνων, αρκετών Ελλήνων, εντάξει, 41% έχει πάρει, μην ξεχαστούμε. Λοιπόν, όταν όμως προχθές, αντί να μιλήσει για την γιατί λες, πρέπει, θα το ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, μα δεν το ανακοινώνει με λόγια, το ανακοινώνουν κάποιες πράξεις. Ο μικρός αυτός, η χειρουργική αυτή επέμβαση αλλαγής κυβερνητικού γραμματέα, πολιτικής γραμματείας, και ξέρω εγώ και Μαρκόπουλος στο Υπουργείο εκεί και ο ΤΑΒ εκεί, τρεις αλλαγές. Ναι, δεύτερον, όταν δίνεις αυξήσεις ή μάλλον μισθούς 5.000 στους δεσποτάδες της Ελλάδος, τους 80 πόσο 82 και 3.500 κάτι χιλιάδες στους βοηθούς δεσποτάδες, όταν ανακοινώνεις ότι το αδέσμευτο θα ανεβεί από τα 1.200-1.300 ευρώ στα 1.600 ευρώ, όταν ανακοινώνεις ότι τα παιδιά θα παίρνουν πλέον όχι μόνο ένα, αλλά επί τρεις οι δόσεις που θα έρχονται για τα επιδόματα τα οικογενειακά και τα... Μα με συγχωρείς, δηλαδή τι άλλο πρέπει να πει, παιδιά, σας πάω σε εκλογές. Αυτό θα είναι καλαμπούρι. Και δεν νομίζω ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και αν ήταν, ξέρω εγώ, καλά, μεγάλος σε πολιτική οικογένεια, αλλά όσο άπειρος και αν ήταν στο να κρατάει το τιμόνι μιας χώρας στα χέρια του, της Ελλάδος, της αγαπημένης πατρίδας και δικής του αγαπημένης, υποθέτω, δεν έχω κανένα λόγο να μην υποθέτω, αγαπημένης του πατρίδας, αλλά τώρα 7 χρόνια, αυτός είναι υπεύθυνος για όλα αυτά. Συνεπώς, τι άλλο να σου πει, ξέρετε παιδιά, Γιώργο και Λάζαρε, θα πάμε για εκλογές. Τι λέτε, σοβαρά, ναι. Εγώ σου ανέφερα 5 πράγματα τα οποία βγάζουν μάτι.
0: Δηλαδή, εντάξει, επειδή ο Πρωθυπουργός κάθε φορά που ρωτάτε, απαντά, θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή την άνοιξη του 27, και δεν μας έχει συνηθίσει, δεν θέλει να χαρακτηριστεί σε καμία των περιπτώσεων αξιόπιστος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και ο ίδιος του δεν το θέλει. Εγώ αν είναι αναξιόπιστος, πρώτος θα να το πω ότι είναι. Αλλά ο ίδιος του δεν το θέλει, τουλάχιστον αυτό έχει δείξει ως τώρα. Συνεπώς δεν έχω κανένα λόγο να κάθομαι εδώ πέρα και να εκλογολογώ. Για ποιο λόγο να το κάνω.
1: Μα δεν εκλογολογούμε. Εγώ δεν εκλογολογώ.
0: Δηλαδή ας πούμε, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο με το που μου σκάσει εδώ ένας βουλευτής, ξέρω εγώ, της ελληνικής λύσης, της πλεύσης ελευθερίας, του ΠΑΣΟΚ, εγώ να αρχίσω να ρωτάω με ποιον θα συνεργαστείτε. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Όχι,
0: δεν είναι αυτό. Δεν
1: όχι,
0: είναι αυτό. Αυτό σας λέω τόση ώρα.
1: Αυτό
0: σας λέω ότι δεν είναι αυτό το θέμα τώρα.
1: Όχι, περίμενε. Θα μαλώσουμε τώρα, ίδια μας.
0: Γιατί να μαλώσουμε?
1: Θα σου εξηγήσω.
0: Επειδή διαφωνείτε. Μα είναι δικαίωμά σας.
1: Επειδή το θέτεις. Όχι, το θέτεις έτσι που το θέτεις είναι σαν εγώ να προσπαθώ να πω ότι δεν κάνει εκλογολογούμε. Εσύ δεν κάνει.
0: Όχι. Εσάς. Εγώ δεν είπα κάτι για εσάς.
1: Ναι, όχι, εγώ δεν θα εκλογολογήσω. Αυτά που σου είπα είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή, αυτά συνήθως ανακοινώνονται την εποχή της αγαπημένης, στην αγαπημένη μας πατρίδα. Γιατί, εντάξει, τώρα είμαι στη γενέτειρά μου, αλλά η Θεσσαλονίκη είναι η πατρίδα μου. Αυτά ανακοινώνονται στα πλαίσια της διεθνούς εκθέσεως ή της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, στη δημοτική έκθεση. Ωραία. Εγώ άλλο είπα ότι ξαφνικά βγήκαν στη φόρα κάποια πράγματα τα οποία. Με συγχωρείς, αλλά Ιούνιο μήνα, δηλαδή τι ακριβώς έχουν να κάνουν αυτοί, τι είναι αυτά ακριβώς. Κατάλαβες τι λέω. Εκεί το πάω.
0: Εγώ θα σας πω που το πάω.
1: Για πες μου.
0: Θα σας πω που το πάω. Δηλαδή ενώ έχουμε, ξέρω εγώ, 2-3 πολιτικά στελέχη κομμάτων της αντιπολιτεύσεως και αντί να εγερθεί ο Λάζαρος και ο κάθε Λάζαρος και να ζητήσει το λόγο γιατί ρε δεν σηκώνεται το θέμα των τιμών στα ακτοπλοϊκά.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το κάνετε? Γιατί δεν το κάνετε? Γιατί δεν το κάνετε αυτό?
1: Γιατί το παντάω εμέσως.
0: Αντί λοιπόν, αφήστε με να τελειώσω παρακαλώ. Αντί λοιπόν να συμβαίνει αυτό, ο Λάζαρος ρωτάει με ποιον θα συνεργαστείτε εσείς. Όι με. Βρήκαμε το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Με ποιον θα συνεργαστεί ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας. Έλεος δηλαδή.
1: Ναι. Όχι. Ο Λάζαρος και ο Γιωρίκας. Περίμενε.
0: Βαρέθηκα.
1: Εσύ ως Λάζαρος, μα εγώ δεν είπα ποτέ. Εσύ δεν θα έκανες ποτέ τέτοια ερώτηση τέτοιες εποχές. Ούτε εγώ θα έκανα κάποιο σχόλιο για τέτοιες εποχές. Το σημερινό μου, για παράδειγμα, άνθρωπο που πάει από Αθήνα μέχρι Νέα Υόρκη, καλύπτει όλη την Ελλάδα και με φιλοξενούν αγαπημένα blogs και sites ιστότοποι. Ο τίτλος

0: αρθρωεύεται εξαιρετικά. Επιλέγετε κάθε εβδομάδα ένα θέμα να ασχοληθείτε και πάρα πολύ καλά κάνετε. Ναι. Άλλο η δική σας, άλλο το δικό σας αυτό το έργο που κάνετε, ναι, διότι, ναι. Διότι, ναι, έργο, ναι. Διότι έργο κάνετε κι εσείς.
1: Ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι.
0: Άλλο η δική μας δουλειά. Αυτό σας ναι. λέω. Να τα διαχωρίσουμε, λοιπόν, να τα διαχωρίσουμε
1: τώρα,
0: λιγάκι.
1: Σειρά μου τώρα. Παρακαλώ. Εγώ θα ζητήσω από τους φίλους και τις φίλες μας ακούν από εδώ μέχρι τη Νέα Υόρκη. Γιατί είναι 7 ώρες πίσω η Νέα Υόρκη, οπότε μας ακούει. Δεν μας ακούει ο γιος μας στην Αυστραλία, δεν πειράζει. Εκείνοι κοιμούνται τέτοια ώρα. 4 ώρα το πρωί. Λοιπόν, για να σου το πω πολύ απλά. Θα καλέσω τους φίλους και τις φίλες μας ακούνε να θυμηθούν μια πολύ ωραία φωτογραφία. Είναι ένα γραμμόφωνο, είναι ένας μικρός σκυλάκος δίπλα στο γραμμόφωνο και από πάνω παίζουν τρεις λέξεις. His master's voice. Η φωνή του κυρίου του. Αυτό που είπες προηγουμένως, και εγώ δεν αντιδίκησα σε αυτό που είπες, ότι οι δημοσιογράφοι αντί κάθονται και λένε αν θα πάρει 14% ή
0: 28%. Δεν χρησιμοποίησα τη λέξη δημοσιογράφοι. Έτσι.
1: Α, εγώ τουλάχιστον, ναι. Εγώ. Οι σχολιαστές, λοιπόν. Δεν θα προσβάλλεις εσύ, η όνομα Θεού, ούτε εγώ, τους συναδέλφους σου. Αλλά οι σχολιαστές όλων των μέσων ενημέρωσης, εντάξει, ραδιοφώνων, τηλεοράσεων και ιστοτόπων και blogs. Ναι, εγώ θεωρώ ότι λένε αυτά που λένε και πολύ σωστά ρωτάς και λες, καλά ρε παιδιά, αντί να ασχοληθείτε να θέσετε ερωτήματα αυτού του είδους, αρχίσετε και να ρωτιέστε ποιο θα πάρεις μαζί σου, αν εσύ θα συνεργαστείς με αυτόν, αν εσύ θα τους δεχθείς αυτούς αν έρθουν σε σένα. Μα κοίταξε να δεις, είπα αυτό που είπα και στα αγγλέζικα, μάλλον από τα αγγλέζικα να μεταφράσω για κάποιους που ίσως δεν ξέρουν, ότι όταν είναι εκείνο το γραμμόφωνο που παίζει με μεγάλο, θυμάστε αυτές τις παλιές φυσούνες που ήταν και από δίπλα το σκυλάκι και από πάνω οι τρεις λέξεις his master's voice, ακούγεται η φωνή του master's, του κυρίου του. Συνεπώς, αυτά που δεν ρωτάνε και ρωτάνε άλλα γίνεται διότι έτσι τους είπανε. Σας τροφοδοτούμε με μπόλικο χρήμα. Σας βοηθούμε με μπόλικο χρήμα, γιατί πλέον δεν υπάρχουν ουσιαστικά μεγάλα κονδύλια από διαφημίσεις. Δεν υπάρχουν. Βλέπεις κάποια στιγμή τα μεγάλα κανάλια και αρχίζεις και γελάς όταν βλέπεις να διαφημίζεις ένα προϊόν, το οποίο λες καλά, πόσα δισεκατομμύρια μπορεί να βγάζει αυτό το προϊόν και έχει 4, 6, 12 λεπτά τηλεοπτικού χρόνου. Δεν βγάζει πολλά. Δεν υπάρχουν. Συνεπώς η βοήθεια, ελεήστε κάποτε εκεί στη γειτονιά μου κοντά στο Αλκαζάρ, έτσι, το παλιό δημαρχείο, λίγο πιο πάνω, μεγάλος εγώ, λοιπόν, στο διοικητήριο μαζί με τον Ψωμιάδη και άλλα καλά παιδιά της εποχής, λοιπόν, τους αδερφούς Ψωμιάδη να πω, και από κάτω ήταν ένας μόνιμος τυφλός, ο οποίος έλεγε, φωναχτά δεν έβλεπε και έλεγε, ελεήστε τον αόματο. Αυτό λένε και τώρα. Αυτό προσπαθεί να σου πει ο Περόπουλος, σαν δάσκαλός σου, και είσαι εξαιρετικός δημοσιογράφος και χωρίς να προσβάλλουμε τους συναδέλφους σου. Αυτό προσπαθώ να πω, ότι αυτοί που είναι οι masters, δηλαδή οι κύριοι που χρηματοδοτούν αυτούς που παραπέμπουν πλέον, δεν υπάρχουν χρήματα, αντί να ρωτήσουν και να πούνε όπως έκανα εγώ στο σημερινό άρθρο, καλά, είναι εποχή αυτή τώρα, όπως λες πολύ σωστά, με τέτοιες ακρίβειες, με τέτοιο διωγγούμενο συνεχώς ποσοστό ενεργίας, με 800.000, έλεγε ένας φίλος σήμερα, αμάρε Γιώργη, ξέρεις κανέναν, το όνομά σου περπατάει πιο εύκολα, δεν μπορώ να βρω υδραυλικό. Και του λέω, πού να τον βρεις τον υδραυλικό. Τα παιδιά πια είναι στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, φύγανε, όπως και οι γιατροί και οι δικηγόροι και άλλοι. Συνεπώς, το πρόβλημα, γι' αυτό το αναφέρω αυτό, το πρόβλημα τώρα πια είναι, θα μας βάλουν σε ένα χώρο, σε μια περιπέτεια καινούργια για αρκετούς μήνες, αν πάμε όπως συνταγματικά προβλέπεται και όπως επιμένει και το λες και εσύ, δεν θέλει να φανεί αναξιόπιστος όταν το επαναλαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας. Λοιπόν, από τώρα μέχρι τον επόμενο Μάρτιο μιλάμε τρεις και άλλους 6, 9, 10 μήνες. 10 μήνες αυτά θα λέμε. Ή 10 μήνες θα ρωτάνε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει συμπαγής ή θα πάει. Γι' αυτό έγραψα σήμερα, εντάξει, προσωποπαγής διασπάσεις.
0: Ξαφνικά έγινε το πρώτο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ναι, ποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει, με τον Αλέξη.
0: Τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα των Ελλήνων αυτή τη στιγμή.
1: Έσκασα εγώ. Εντάξει, έσκασα εγώ που θα πάνε και
0: καλά. Καλά, και εγώ έσκασα. Δεν το συζητάω.
1: Εντάξει. Μα

0: Εδώ λοιπόν γυρνάμε πίσω. Να σου πω και δύο πράγματα πολύ πιο απλά. Αγγλικά. Έζησα τις τελευταίες μέρες μια πρωτόγνωρη ένταση στα αγγλικά πολιτικά δρόμενα. Ότι δεν πάει καλά ο πρόεδρος των εργατικών, ο κ. Στάρμερ, είναι δεδομένο εδώ και αρκετό καιρό. Mm. Αλλά πάει πολύ καλά ο αρχηγός κάποτε του UKIP, χωρίς να θέλω προσφέρω κανέναν, ούτε να ανεβάσω κανέναν, ούτε να κατεβάσω κανέναν. Mm. Εγώ τον αποκαλώ τον κύριο Φαράζ, τον Νάιτζελ Φαράζ, πρώην βουλευτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Αγγλίας, ο οποίος ήταν και ο πρόεδρος του United Kingdom Independence Party, δηλαδή το κόμμα ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος τους έβγαλε, βοηθώντας με τον Τζόνσον που καταστράφηκε, διαλύθηκε, πλέον έχει πέσει στην αφάνεια, ο Νάιτζελ τους έβγαλε, βοήθησε τον Τζόνσον τότε σαν πρωθυπουργό να τους βγάλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα υπόσχεται να τους ξαναβάλει. Και κάτι χειρότερο. Αυτό που αυτή τη στιγμή, όπως τις τελευταίες μέρες, σχολιάζεται και θα έρθω πολύ δυναμικά όταν το βγάλω από το YouTube, κυκλοφορεί σε περιορισμένο κύκλο αυτή τη στιγμή, έχω πάρει μια πολύ εισαγωγικά βάρβαρη θέση σε ό,τι αφορά τους βάρβαρους δολοφόνους συνανθρώπων και ιδιαίτερα τους γυναικοκτόνους. Τι συμβαίνει? Τις τελευταίες μέρες ακούσαμε για αυτή την κοπέλα, την κοπελίτσα, την μητέρα.
1: Δεν φύγαμε τώρα ακόμα από την πολιτική επικαιρότητα, γιατί μου πηγαίνει από το ένα θέμα στο
0: άλλο. Μα αυτή είναι η πολιτική επικαιρότητα. Τι, πού το πάω? Με αυτό ασχοληθήκαμε. Ωραία, εγώ κάνω ένα πολύ ωραίο σχόλιο, 12-15 λεπτά μοναχός μου, εντάξει, στο YouTube, θα το περπατήσω στο διαδίκτυο, όπου λέω, νομίζω για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να επιστρέψει σε θανατική ποινή. Πάμε πίσω τώρα στην Αγγλία. Τι έγινε εκεί? Ένα παιδί, ένα έγχρωμο παιδί, Άραβας, όχι Νέγρος, Άραβας, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά από τους Αφρικανούς και τους Ασιάτες, και οι δύο είναι έγχρωμοι, εμείς είμαστε λιγότερο, εκτός από το καλοκαίρι που θα πάμε να μαυρίσουμε στην ακρογιαλιά. Ερώτημα, τι έγινε? Ένα παιδί πέφτει κάτω, λευκό παιδί, εντάξει, φωνάζει, με έσφαξαν, τρέχουν τρεις αστυνόμοι, στο παιδί που είναι πεσμένο, τον πατάνε, του περνάνε χειροπέδες, το παιδί φωνάζει. Δεν μπορώ να αναπνεύσω, σταματήστε, δεν μπορώ να αναπνεύσω, σταματήστε. Αυτός, και δείχνει τον μαύρο, τον έγχρωμο Ασιάτη, αυτός με έσφαξε. Και ο Ασιάτης, ο έγχρωμος, λέει, όχι, αυτός πήγε να με σκοτώσει. Και το παιδί χτυπιέται. Μετά από λίγο πεθαίνει. Γίνονται έρευνες και ανακαλύπτουν ξαφνικά, κρατήσουν, ότι ο σφαγέας ήταν ο Ασιάτης. Και το βγάζει μπροστά. Πολύ δυναμικά το βρετανικό δικαιικό σύστημα, ο Ασιάτης ψάχνουν και τα βρίσκουν. Ο Ασιάτης δεν έχει κανένα μόλοπα, με χτύπησε εδώ στο μάτι, δεν υπάρχει τίποτε. Ο άλλος είναι σφαγμένος, σκοτωμένος, φοιτητής στο πανεπιστήμιο, μιλάω τώρα σαν καθηγητής πανεπιστημίου, όσο να πεθάνω θα είμαι επίτιμος, εντάξει, επισκέπτης, επίτιμος,
1: δεν πρώην χάνε, δεν, αυτή η ιδιότητα, ναι, δεν χάνεται.
0: Δεν χάνεται. Λοιπόν, και αναστατώνεται όλο το πανεπιστήμιο. Τρελαίνονται οι συμμαθητές για ένα ήρεμο παιδί, ήσυχο παιδί, λευκό. Και λέει τώρα ο Νάιτζελ Φαράζ, εκπληκτικό, γι' αυτό σου προσφέρω και μερικές διαφορετικές ειδήσεις, να φύγουμε από αυτό το τετριμένο.
1: Θα πρέπει να φύγουμε όμως από την κυρία Αλβιώνα, διότι είμαστε Ελλάδα, κύριε καθηγητά.
0: Τελειώνω, μα εγώ γύρισα τώρα, γι' αυτό,
1: ναι,
0: το φέρω.
1: Αυτό είναι, ότι πήγατε στο νεοκαστρό και αντί να κάτσετε να πιείτε κανένα ούζο και κανένα καφέ και με τους φίλους σας, κάθισατε να κάνετε ρεπορτάζ. Αυτό είναι το θέμα.
0: Άκου τώρα, δεν σταματάω εγώ, δεν μπορώ να σταματήσω, γιατί είναι κοινωνικά θέματα. Μα είναι κοινωνικό θέμα, πρόσχε τώρα. Τι πηγαίνει στην επιφάνεια? Εντοπίζουν, καταλαβαίνουν το λάθος των αστυνομικών. Ο Ασιάτης, ο δολοφόνος, καταδικάζεται, πρόσχε, σε 21 χρόνια και 7 μήνες χωρίς αναστολή. Θα πεθάνει στη φυλακή. Γιατί όταν λέμε, όπως κάποτε είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμανής για τους συνταγματάρχες, τίποτε παραπάνω. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Και βγαίνει στη φόρα το εξής, ότι οι αστυνόμοι φοβούνται τόσο πολύ να περάσουν χειροπέδες σε ένα έγχρωμο άτομο, και βγαίνει ο Φαράζ, ο εθνικόφρον, γιατί τα δεξιά κόμματα αρχίζουν και σπάνε κόκαλα σε όλη την Ευρώπη. Να το θυμόμαστε αυτό. Να το θυμόμαστε αυτό. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έπαψε να είναι δεξιό. Ο Σαμαράς λέει θα ξαναφέρω δεξιό κόμμα. Ο Βελόπουλος λέει είμαι δεξιός και ούτω καθεξής. Ερώτημα. Και τι λέει? Καλά, ο Φαράζ και η παρέα. Άκου, άκου. Ναι.
1: λέτε.
0: Πρέπει στην λευκή Αγγλία να φοβόμαστε να είμαστε λευκοί. Παναγιά μου. Γυρνάμε πίσω.
1: Πάμε λίγο. Ελάτε
0: στην Ελλάδα λοιπόν.
1: Πελάτε λίγο, επειδή μιλήσατε για το σήμερα.
0: Στην Ελλάδα. Όχι, όχι. Στην Ελλάδα.
1: Κύριε Καθηγητά, όμως τώρα είναι... παρεμβάλλατε ένα θέμα το οποίο δεν το είχα κάνει στο πρόγραμμα. Εγώ δεν σας είπα όχι.
0: Το τελειώσαμε.
1: Αλλά μην φαμολούμε στην ώρα με αυτό.
0: Το κλείσαμε. Το κλείσαμε. Πάει. Λέγε μου.
1: Λοιπόν, αναφορικά με τον Αντώνη Σαμαρά, ακούω και ξανακούω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι δεν πρόκειται να πάρει από εμάς. Θα πάρει από πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, είμαστε σοβαροί εδώ πέρα.
0: Όχι, θα πάρει από τον Άγιο Βασίλη. Αυτό που πρωτοχρονιά μοιράζει στα δώρα.
1: Δηλαδή, εδώ μιλάμε για πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ετοιμάζεται να εμφανίσει.
0: Δεν με διακόπτει συνέχεια τώρα εσύ. Άκουσε με προσεκτικά.
1: Συγγνώμη, με συγχωρείτε, δεν σα διακόπτω. Εγώ μιλούσα.
0: Όποιο μου λέει εμένα, όποιο λέει σε Γιώργο Περόπουλο.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Τον Γιώργο Περόπουλο στα 84 μετά στι εμπειρίε. Όποιο μου λέει εμένα από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα πάρει τίποτα, θα πάρει ελάχιστα από εμάς. Λέω, βρε ηλίθιε, ποιον κοροϊδεύεις στον εαυτό σου και ηρεμείς, κάθεσαι μπροστά στο καθρέφτη και λες, δεν θα πάρει από εμάς. Όχι, θα πάρει τη Μαρίκα την Πενταγιώτησα.
1: Πώς το είπατε πριν, θα πάρει για από τον Άγιο Βασίλη.
0: Για το Κουκουέ. Ο Σαμάρας θα πάρει από το Κουκουέ.
1: Μα είναι
0: και από τον Μελόπουλο θα πάρει, και από τη Λατινοπούλου θα πάρει, και από τη Νέα Δημοκρατία θα πάρει. Ποιον κοροϊδεύει.
1: Σαφέστατα ναι, σαφέστατα ναι. Μα είναι πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρώην πρωθυπουργός. Από πού θα πάρει δηλαδή, αν δεν πάρει τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτα θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία και μετά από τους άλλους.
0: Μα η δεξιά εκεί μέσα είναι και αισθάνονται πνιγμένοι.
1: Αυτή η υποκρισία από πλευρά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχει αρχίσει να μου δίνει στα νεύρα, ξέρετε.
0: Ο, δεν ευτυχώς, είναι υποκρισία.
1: Ευτυχώς έχει κανένα δύο μέρες που λίγο το έχουν περιορίσει
0: πάτε,
1: αυτό. Ότι δεν θα πάρει από εμάς.
0: Δεν άκουσες τι σου είπα.
1: Λέτε.
0: Γιατί μίλαγες. Δεν είναι υποκρισία. Εγώ έχω πολύ ευπρεπή και πολύ προσδιοριστικά πετυχημένο όρο. Είναι ηλικιότητα. Επιμένω, όποιος το λέει αυτό, το κοιτάω, κλείνω την τηλεόραση και λέω άντρα ηλίθιο.
1: Είπα και εγώ τώρα.
0: Μπορεί να είσαι ηλίθιο, εμένα δεν με κάνει ηλίθιο, δεν σου το επιτρέπω.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε.
0: Όχι ότι εγώ πρόσχε. Μα αυτό που έγραφω σήμερα στο άρθρο μου, εγώ δεν θέλω να διαλυθεί η Νέα Δημοκρατία, η οποία πλέον δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι νεοδημοκρατικογενής πασοχιάδα. Όπως γελάω και με τους πασοξίδες, τους βερεμπαγάσιδες. Όταν ο Χρυσοχοΐδης, ο Γεραπετρίτης, όταν ο Φλωρίδης, όταν ποιος θα το πω τώρα, ο Πιερακάκης και άλλα καλά παιδιά, σύμβουλοι ή στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είναι σε αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, εσείς περιμένετε να ανεβούν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Καλά, η λύθη είναι ο άλλος. Στο Κυλκής ή στην Πατρίδα του Τιβέρια ή στην Κατερίνη, αφού είναι δεμένος. Ή στην Αθήνα, την ΑΒ Αθηνών, αφού είναι δεμένος με αυτά τα παλικάρια και τις κυρίες που πλέον είναι υπό την αιγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ αυτοκοροϊδεύεται, όπως και η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει από εμάς, άντρε παιδιά. Και όπως είπα, όταν ακούς τέτοια, όχι, όχι, σε παρακαλώ. Πρόκειται για ηλικιότητες.
1: Πάμε λίγο σε κάτι άλλο τώρα. Το ανέφερα και πριν σας καλέσουμε, διότι μου ζήτησε εδώ πανάρετος ένα σχόλιο για τον Τζίπρα. Το έκανε. Λοιπόν, και είναι λιγάκι. Είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο συμβαίνει, διότι βλέπουμε έχουν ακροβολιστεί τα στελέχη της ελληνικής, της λαϊκής συμπαράταξης, πώς το λένε το κόμμα. Δεν πρόκειται να το πω με το ακρονιμιό του, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δεν το κάνω αυτό το χατήρι. Λοιπόν, για δικούς μου λόγους, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, ναι, και δικούς μου, ναι.
1: Λοιπόν. Η αριστερή συμπαράταξη λοιπόν, τα στελέχη, νέα πρόσωπα, νέα παιδιά, πάρα πολύ ωραία, το χαίρομαι, έτσι. Τους έχουν ακροβολήσει, τους στέλνουν από εδώ, από εκεί, στα κανάλια, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τα λοιπά. Και δικαίως και αυτονοήτως, μάλλον να το πω έτσι, οι συνάδελφοι τους ρωτάνε τι θα κάνετε για το ένα, τι προβλέπετε για το άλλο, τι θα κάνετε εκεί, τι θα κάνετε εδώ. Δεν έχουν απαντήσεις. Δεν έχουν απαντήσεις.
0: Γιατί τους έχει πει κανείς ποιο είναι το πρόγραμμα του.
1: Δεν έχουν απαντήσεις. Αυτός και παραπέμπουν στον Τσίπρα. Παραπέμπω στο γήπεδο. Δηλαδή, ναι, μεν από τη μία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εγώ το χαίρομαι αυτό το πράγμα. Να στέλνουν τα νέα πρόσωπα στα κανάλια να τα γνωρίσουν. Διότι έχουμε δει, προσωποκεντρικά κόμματα που δεν βγαίνει κανένα τέλεχο εκτό από τον αρχηγό. Εδώ πέρα βλέπουμε να συμβαίνει το ανάποδο και το χαίρομαι, ειλικρινά. Από τη μία. Από την άλλη όμω, κάνε του και λίγο φροντιστήριο, να το πω έτσι.
0: Όχι, δεν κατάλαβε. Γιατί εγώ σήμερα πέταξα στην εκπομπή μα και ζήτησα να θυμηθούν μια εικόνα. Οι φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές. Πώς το είπα, το σκυλάκι δίπλα, το παλιό γραμμόφωνο των 78 στροφών με τους μεγάλους δίσκους και από πάνω το χωνί και πάνω τρεις λέξεις. His master's voice. Γιατί τους είπε ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, Αλέξης Τσίπρας, ο παλιός πρωθυπουργός μας, έκανε φροντιστήριο στα παιδιά αυτά και τους είπε να το πρόγραμμά μας. Τα παιδιά τρέχουνε. Γιατί λένε είμαστε αριστεροί. Τι λένε, παιδιά. Δεν λένε είμαστε κομμουνιστές, θα πηγαίνουν στο κουκουέ. Λέει είμαστε αριστεροί. Μπράβο. Της αριστεράς και της πρόοδου. Ούτε τη συζήτηση. Προοδευτικά, τρελά. Ναι. Αλλά τους είπε ο Τσίπρας ότι ξέρετε, αυτές οι τρεις συνειδήσεις για την ακρίβεια, στη βενζίνη, στα ράφια, στην εκπαίδευση, στα νοσοκομεία, στην υγεία. Μπράβο. Τους είπε τι πράγμα. Αμφιβάλλω. Γιατί ούτε αυτός είχε 5 χρόνια μας κυβέρνηση συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρπα κόλλα και μετά άρπα και κόλλα αυτό που εγώ και εσύ αποφεύγουμε να κουβεντιάσουμε για τους γείτονες. Πάει αυτό. Δεύτερον, και τι λένε τώρα. Τι λένε. Λένε ότι η γοητεία του Αλέξη, ότι είναι συμπαθητικός και μεταξύ μας σε σύγκριση με κάποια άλλα πρόσωπα του πολιτικού προσκύριου, το χαμόγελο του κερδίζει πολλά περισσότερα χαμόγελα από κάποια άλλα πρόσωπα. Που όταν χαμογελώνες, κάτσε ρε μεγάλη, κάτσε κάτω να μην εντάξει, δεν σου πάει το χαμόγελο.
1: Τι λέτε τώρα, κύριε
0: Καθηγητά. Μα να πάρει ευχή. Συνεπώς.
1: Εντάξει,
0: πρόκειται να ακούσεις. Μα δεν πρόκειται να ακούσεις για πρόγραμμα. Δεν υπάρχει πρόγραμμα.
1: Εδώ μιλάμε.
0: Πολύ διάσπαση είναι. Πολύ διάσπαση εδώ, και εγωκεντρικά κόμματα.
1: Εδώ μιλάμε για πολιτική τοποθέτηση και γνωστοποίηση των προτεραιοτήτων ενός κόμματος. Δεν μιλάμε για διαφήμιση οδοντόκρεμα μας όμως.
0: Το είδες που έκανα εσύ με αυτό γραμμένο.
1: Γιατί το χαμόγελο εκεί παραπέμπει σε διαφήμιση οδοντόκρεμα. Όσο πιο λευκό,
0: ακριβώς,
1: όσο πιο λευκό τόσο πιο
0: έτσι
1: καλύ.
0: Κερδίζουν. Μα έτσι κερδίζουν. Ναι, εγώ είμαι. Πάρ' το χαμπάρι. Έτσι κερδίζουν.
1: Ωραία.
0: Και κερδίζουν και με παροχές. Επιδόματα, βοήθειες. Να το δεν μου ξεκίνησες με το. Εγώ αναστατώθηκα, το γράφω. Και λέω τι έγινε. Αδειάσαν τα παγκάρια. 5.000 μισθό ο δεσπότης. Γιατί δεν ελέγχει στην πιο μικρή Μητρόπολη 40 ναούς με παγκάρια. Και σε μεγάλες Μητροπόλεις δεν ελέγχει 80 ναούς. Δεν κατάλαβα. Θα μου πεις βέβαια και οι ιερείς πληρώνονται από το κράτος, από το δικό σου χρήμα και το δικό μου. Πρωτοφανές αυτό και συνεχίζει στην Ελλάδα, όχι σε άλλες χώρες. Ερώτημα. Ήταν αυτή η εποχή να πληρωθούν, να ανακοινωθεί ότι οι δεσποτάδες, οι 82 και ο αρχιεπίσκοπος μαζί θα έχουν μισθό πλέον γύρω στα 5.000.
1: Από Θεού άρξασε, δεν το ξέρετε.
0: Από
1: Θεού άρξαστε. Ξεκίνησαν να ανακοινώνουν από τους δεσποτάδες, διότι από Θεού άρξαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά πάμε στους και τώρα πάμε στους υπόλοιπους. Καλά, τώρα να σας πω κάτι. Για να είμαστε δίκαιοι, θέλω να κάνω να πω δύο πράγματα επί αυτού. Πρώτον, ότι είχαν πάρα πολλά χρόνια να πάρουν αύξηση οι δεσποτάδες. Αυτό είναι γεγονός. Μιλάμε για πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια όμως. Πρώτον. Και δεύτερον, κάτι το οποίο το γνωρίζετε, αλλά δεν το λέτε, θα το πω εγώ. Οι περισσότεροι από τους δεσποτάδες, τα χρήματα τα οποία λαμβάνουν ως μηνιαία αποζημίωση, τα δορίζουν έτσι κι αλλιώς.
0: Έτσι.
1: Οπότε δηλαδή, μη στεκόμαστε τώρα σε αυτό και κάνουμε τώρα κριτική στην κυβέρνηση για αυτό το λόγο. Εντάξει. Θα μπορούσε να μου πείτε και να μην είχε συμβεί, διότι δεν ακούγεται ωραίο επικοινωνιακά. Αν το δεις λίγο πιο προσεκτικά όμως.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι και τόσο κακό αυτό που έγινε. Έτσι.
0: Α, ναι.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Έχουν μείνει πολύ αυτά. Αυτό λέω και εγώ. Εντάξει, πας και δούμε και στην Ελλάδα αυτό που βλέπουμε στην Ευρώπη.
1: Νομίζω ότι η επιχειρηματολογία που χρησιμοποίησε ήταν αρκετά πίστικη, κύριε καθηγητά. Διότι στην τέχνη της πειθούς είχα πάρα πολύ καλό βαθμό. Εκεί βέβαια δεν είχα σας καθηγητή, είχα τον Αντώνη τον Μιχαλία, τον αείμνηστο.
0: Τι να πω. Είναι σημεία και τέρατα. Και είναι τα σημεία των εποχών.
1: Εν πάση περιπτώσει τώρα, για τους δεσποτάδες, εγώ δεν θα το σηκώ να το
0: σηκώ. Γιατί το άλλο, πώς το λέμε, αν δεσμευτώ ή το δεσμευμένο, ανεβαίνει από τα 1.300 τόσο ευρώ στα 1.600, αυξήθηκαν οι μισθοί αυτών που έχουν προβλήματα γιατί τους δεσμεύανε όλους τους λογαριασμούς εκτός από 1.300, τώρα δίνει 1.600, παραδέχονται δηλαδή ότι ακρίβεινε η ζωή. Μάλιστα. Κατάλαβα, πάει και αυτό.
1: Όχι, δεν είναι, όχι αυτό είναι αυτό, συγγνώμη, αυτό το 1.600 είναι το ακατάσχετο, είναι το όριο το ακατάσχετο. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό να ότι αυξήθηκε το ακατάσχετο και περισσότερο θα έπρεπε να το έχουν αυξήσει.
0: Συγγνώμη,
1: προκειμένου να μην φοβάται ένας άνθρωπος να βάλει και 5 φράγκα στην τράπεζα, μην τα πάρει το κράτος.
0: Συγγνώμη. Τον άγρωτο συνδικαλιστή, τον συμπατριώτη μας από τα Κύμηλα, τον Ανεστίδη, τον Κώστα, γιατί τους τα δεσμεύσανε όλα και ζούσε τους τελευταίους μήνες με δανεικά?
1: Εκεί ήταν γιατί κατηγορήθηκε, υποτίθεται του βρήκανε ότι ήταν μπλεγμένο σε παράνομες επιδοτήσεις που δεν ήσχε τελικά. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με το, το ακατάσχετο του φορολογούμενου.
0: Να γιατί πάμε γενικά για εκλογές. Τον αθώωσε το δικαστήριο. Εκτίθεται η κυβέρνηση, ναι ή όχι?
1: Εγώ θα σας πω ναι.
0: Ανεπανάληψα.
1: Εγώ θα σας πω, καταρχήν η κυβέρνηση εκτέθηκε ακόμη και από το timing που συνέβη αυτό. Δηλαδή που του δεσμεύσανε τους λογαριασμούς και τον κατηγόρησαν.
0: Ναι.
1: Διότι εκείνο τον καιρό ήταν στους δρόμους και εκείνο τον καιρό τελείως συμπτωματικά συνέβη αυτό. Οπότε αυτό σας λέω ότι δεν εκτίθεται η κυβέρνηση μόνο τώρα, εκτέθηκε και τότε και μάλιστα ακόμη χειρότερα τότε.
0: Ωραία. Αν ο Ανεστίδης αύριο κατά λάθος κάνει κόμμα Σαμαράς, αν. Και αν δούμε κανένα Ανεστίδη με το Σαμαρά, τώρα τι θα πούμε?
1: Εγώ προσωπικά τι θέλετε να πω? Ας πρόσεχαν μόνο. Μόνο ας πρόσεχαν. Τι άλλο δηλαδή θα...
0: Εγώ λέω
1: δηλαδή
0: πολλά. Λέω στους φίλους, κοίταξε.
1: Τι άλλο να πει κανείς?
0: Κοίταξε. Όταν κλείσουμε, εσένα στο έστειλα βέβαια. Όταν κλείσουμε, αν οι φίλοι χτυπήσουν 5 λέξεις, Μητσοτάκης και, ή 7 λέξεις, Μητσοτάκης και πρόσωπο απαγής διασπάσεις εκατέρωθεν, 5 λέξεις. Θα βρουν το σημερινό μου άρθρο και θα διαβάσουν πολλά και ενδιαφέροντα, τα οποία όλα αποτελούν καμπάνες που λένε πάμε για εκλογές. Μα έτσι κι αλλιώς πάμε σε 7-8-9 μήνες. Αλλά εγώ φοβάμαι, όχι φοβάμαι, εγώ πιστεύω θα πάμε πολύ νωρίτερα.
1: Εδώ θα είμαστε όπως και να έχει το πράγμα. Δεν
0: εμείς τα λέμε έτσι κι αλλιώς.
1: Γι' αυτό σας είπα θα είμαστε εδώ. Σας ευχαριστώ, πολύ.
0: Μέχρι τώρα έχουμε κερδίσει εμείς πολλά τέτοια. Τα ανακοινώσαμε σαν υποψία.
1: Ήταν από τις ωραιότερες και πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις που έχουμε κάνει, κύριε καθηγητά. Σας έκανε καλό αυτό το.
0: Μίλαγε συνεχώς και εσύ, συνεχώς και εγώ.
1: Ο αέρας του Newcastle σας έκανε καλό.
0: Μα σε παρακαλώ, 8 με 14 βαθμούς. Βεβαίως θα κάνει καλό.
1: Όχι, εντάξει, νομίζω. Κοίτα, είναι φορές που σας αφήνω να ζωγραφίζετε. Είναι άλλες φορές που θέλω να συζητάμε λίγο παραπάνω. Οπότε μιλάω και εγώ πιο πολύ.
0: Και θα σας το πω πολύ απλά. Εντάξει, και όταν κάνω συζητήσεις με συναδέλφους από διάφορες χώρες. Έχει βεβαίως και 3-4 Έλληνες, αλίμονο. Είμαστε παντού οι Έλληνες, και καθηγητές και νεότερα παιδιά. Αλλά όταν κάνω συζητήσεις εκεί, όπως έκανα αυτές τις τελευταίες μέρες, κάθε φορά που βρίσκομαι αυτούς, ειλικρινά ξανανιώνω. Ανανεώνομαι.
1: Γιατί υπάρχει επίπεδο. Ακούγεστε φρεσκαδούρα,
0: υπάρχει επίπεδο, υπάρχει περιεχόμενο, είναι διαβασμένοι άνθρωποι. Και κάποια στιγμή σταματάνε και λένε, George, δεν μπορώ να συνεχίσω. Δεν ξέρω. Στην Ελλάδα, ένας από τους φίλους μου απόφοιτος δημοτικού, όποιο θέμα και αν πιάσουμε στην παρέα, έχει και αυτό στη σειρά του και θα πει. Τώρα, η δικιά μου η άποψη είναι, και εκεί βέβαια του λέμε σε ευχαριστώ, χρειαζόμαστε ένα καλό χαμόγελο και ένα καλό γέλιο, όχι εις βάρος σου, αλλά μας έδωσε το δικαίωμα να γελάσουμε, πούμε μπράβο παλικάρι μου, συνέχισε, πες μας την άποψή σου για κάτι που ούτε το ξέρεις, ούτε το είδες, ούτε διάβασες σχετικά. Και τι λέει?
1: Πάμε.
0: Μέχρι εκεί καλά. Και μετά, όπως πάμε, κάνω εγώ με σένα, και μετά λέει, δεν σου αρέσει, μου αρέσει. Θα την υιοθετήσεις εκεί.
1: Ελάτε
0: και
1: καθηγητά, αργήσαμε. Ελάτε,
0: και σηκώνομαι και φεύγω. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Καλό βράδυ και στο συνόνοματό μου. Τον Πανάρετο.
1: Καλό βράδυ, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Απόλαυση ο Πιπερόπουλος σήμερα, δεν το συζητάμε. Μέχρι και ο Πανάρετος εδώ πέρα παράτησε τα πάντα και άκουγε προσεκτικά. Γιώργης Πανέρετος στη ρύθμιση του ήχου. Λαζάρος Λαζάρου στο μικρόφωνο. Αύριο μαζί στις 8. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.
2: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: εσύ. Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
3: Κάθε Κυριακή τώρα αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
11: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
12: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
13: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
14: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
15: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο

0: που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
2: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Μας αφορά.

0: Α, με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
2: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
3: 8 με 9 το πρωί,
2: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

Freezer. Squid. Βγαίνω από το σπίτι στο μυαλό μου στόχος. Παραπάνω φράγκα δεν πεθαίνω φτώχος. Κάνουμε κουμάντα, ρώτησε στον δρόμο. Θέλεις να τεστάρεις, έλα με τον κόλο. Τώρα ψήνε μόδα όπως είναι η κόκο. Τώρα μου θα μείνει γιατί δίνω πόνο. Όποιος είναι δίπλα μου είναι άδερφος μου. Όποιος θέλει να φύγει τον πουλο. You know, μαύρες παίζουνε με κύλα.

χαλάρωσε, είπα relax. Μαγκα relax. Φορτωμένος πάνω σε ένα τεμάξ. Πάνω στο τεμάξ. Εσύ τα πίνεις, εσύ δεν τα πουλάς. Που τα πουλάς, του μπαγκέτο δεν σε παίρνει με μας.

0: Βγαίνουνε τη νύχτα.
1: Hey, δεν είστε μάγια στο πουλάτε, είστε fake G's. Έχω κιλά με στο σπίτι, με ψάχνει πολλή. Δεν είστε κάτι μόνο φάπε, είστε wannabe. Έχω μπει παλιό πουτάνα εκεί που δεν θα μπει. Εκεί που δεν μπορεί να μπει, έχω δώσει ποσακή. Σπρώχνω κάθε μέρα μαύρο μαγκά, είναι φίλο.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

πιστέψει πως είχα καταλάβει. Το είχα νιώσει πως εσύ με αγαπάς. Είχα πιστέψει

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει. Άμα σε θέλει.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Η φάση καρδιά είναι.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Μες στα χαράματα.